Ακούσαμε το τρίφωνο ονοματέτο Globus Igneus του Γαλλοφλαμανδού, ένα κινησιακού συνθέτη του 15ου αιώνα, Johannes Piloa. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Σολάτσο. Ακολουθεί το τρίφωνο μαδριγάλι Una Pantera του Γαλλοφλαμανδού συνθέτη Johannes Τσικόνια. Γεννήθηκε περί το 1370 και πέθανε το 1412. Κατόπιν θα ακούσουμε δύο μοτέτα ανώνυμου συνθέτη, Aurora Vultu Pulchrior και Ave Virginum. Θα ακολουθήσει το ισορυθμικό μοτέτο Vale Plakens per Oratrix του Γάλλου συνθέτη και ποιητή της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου Jean de Noailles, γνωστού και ως Johannes Tapissier. Γεννήθηκε περί το 1370 και πέθανε περί το 1409. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Ακούσαμε τέσσερις συνθέσεις. Αρχικά το τρίφωνο μαδριγάλι «Una Pantera» του γαλλοφλαμανδού συνθέτη Johannes Τσικόνια. Κατόπιν δύο μοτέτα ανώνυμου συνθέτη «Aurora Vultu Pulchrior» και «Ave Virginum». Ακολούθησε το ισορυθμικό μοτέτο «Vale Placken Speroratrix» του γαλλοσυνθέτη και ποιητή της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου Jean de Noailles, γνωστού και ως Johannes Tapissier. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου «Solazzo». Ακολουθεί το τρίφωνο Σανσόν, Ζενεβί Σον και Λα Παρέγε, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον γαλλοφλαμανδό αναγεννησιακό συνθέτη και τραγουδιστή Ζιλ Μπανσουά. Γεννήθηκε περί το 1400 και πέθανε το 1460. Θα ακολουθήσει το τρίφωνο Σανσόν, Ζεβέ Σαντέ, του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Γκιγιόμ Ντιφέ, 1397-1474. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Από μέλη του συνόλου Σολάτσο ακούσαμε δύο συνθέσεις. Πρώτα το τρίφωνο Σανσόν, Ζενεβίσον και Λα Παρέγη, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον γαλλοφλαμανδό αναγεννησιακό συνθέτη και τραγουδιστή Ζιλ Μπανσουά, και κατόπιν το τρίφωνο Σανσόν, Ζεβέσαντε, του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Γκιγιόμ Ντιφέ. Ακολουθεί η μπαλάτα Περκίνων Σέπι Πασάρ, του Ιταλού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Πάολο Νταφιρέντσε. Γεννήθηκε περί το 1355 και πέθανε το 1436. Θα ακολουθήσει το Memento Mei Dei, ανώνυμο συνθέτη, και κατόπιν η τρίφωνη Κάτσα in forma quasi του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Βιντσέντσο Νταρίμινι. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

καλού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Paolo Da Firenze. Ακολούθησε το Memento Mei Day, ανώνυμο συνθέτη, και κατόπιν η τρίφωνη Κάτσα in forma quasi του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Vincenzo Da Rimini. Η εκπομπή Νοτρουνού συνεχίζεται με τη Lauda Magdalena Tenia da Laudare, ανώνυμο συνθέτη από το Λαουντάριο της Φλωρεντίας. Θα ακολουθήσει η Κάτσα Κοζί Πενσόζο του Ιταλού συνθέτη, ποιητή, οργανίστα, τραγουδιστή και κατασκευαστή μουσικών οργάνων Φραντσέσκο Λαντίνι. Γεννήθηκε το 1325 ή το 1335 και πέθανε το 1397. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Από μέλη του συνόλου Σολάτσο ακούσαμε δύο συνθέσεις. Αρχικά τη Λάουντα Μαγδαλένα Ντένια Ντα Λαουντάρ, ανώνυμο συνθέτη από το Λαουντάριο της Φλωρεντίας, και κατόπιν την Κάτσα Κοζί Πενσόζο του Ιταλού συνθέτη, ποιητή, οργανίστα, τραγουδιστή και κατασκευαστή μουσικών οργάνων Φραντσέσκο Λαντίνη. Ακολουθούν έργα ανώνυμων συνθετών. Κύρι Ροντέλο, φλωρεντινού συνθέτη του 14ου αιώνα, μία εσταμπή καθώς και Benedica Mus Domino Deo Gratias. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Ακούσαμε έργα ανώνυμων συνθετών. Κύριε Ροντέλο, φλωρεντίνο συνθέτη του 14ου αιώνα, μία εσταμπή, καθώς και Benedicamus Domino Deo Gratias. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Σολάτσο. Η εκπομπή Νοτουρνού συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 1 σε Λα Μίζωνα του φλαμανδού συνθέτη και μαέστρου Ζεφ Φαν Χόουφ, 1886-1959. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro moderato, moderato tranquillo, scherzo και finale με ενδείξεις allegro energico, eroico. Τη φιλαρμονική των Βρυξελών διευθύνει ο Φερνάρ Τέρμπιτ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 1 σε λα μίζωνα του φλαμανδού συνθέτη και μαέστρου Ζεφ Φαν Χόφ 1886-1959. Τη φιλαρμονική των Βρυξελών διεύθυνε ο Φερνάρ Τέρπι. Ακολουθεί το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ρε μίζωνα, έργο 1 του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο νον τρόπο κον εσπρεσιόνε, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο, λαργκέτο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μόλτο ενέρτσικο. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Ηλιά Γκρινγκολτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστέτ και ο πιανίστας Αλεξάνδερ Λονκβιχ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ερμηνεία έργο 1 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμηνεύσαν ο βιολιστής Ηλιά Γκρίνγκολτ, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστέτ και ο πιανίστας Αλεξάνδρε Λόγκβιχ. Ακολουθεί το Gloria για υψήφωνο, χοροδία και ορχήστρα σε σόλ μπιζόνα του Φρανσίς Πουλέγκ. Σολίστη είναι η υψήφωνος Ανίκ Μασίς. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Ζορζ Πρέτρ.

ήταν το Gloria για υψήφωνο, χοροδία και ορχήστρα σε σόλη μπιζόνα του Φρανσίς Πουλένκ. Σολίστη ήταν η υψήφωνος Ανίκ Μασίς. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας και την εθνική ορχήστρα της Γαλλίας διεύθυνε ο Ζόρας Πρέτρ. Ακολουθεί η αραμπέσκ σε ντο μπιζόνα για πιάνο, έργο 18, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Άντζελα Τσέγκ.

Από την πιανίστα Άντζελα Τσέγκ ακούσαμε την αραμπέσκ σε ντου μίζωνα, έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Συμφωνίες των πνευστών οργάνων» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Είναι μια μονομερής σύνθεση για ξύλινα και χάλκινα πνευστά που αφιερώθηκε εις μνήμη του φίλου του Κλοντ Ντεμπισί, ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο το 1918. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 10 Ιουνίου 1921 με τον Σεργέι Κουσεβίτσκι στο πόντιουμ. Μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Ντομίνκο Ιντόγια.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Συμφωνίες των Πνευστών Οργάνων» του Ιγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Ντομίνγκο Ιντογιάν. Ακολουθούν οι 6 παραλλαγές για βιολί και κιθάρα του Μάουρο Τζουλιάνι 1781-1829. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Λάουρα Βάντιον και η κιθαρίστα Ρωμάνα Ματάνοβατς.

ακούσαμε τις 6 παραλλαγές για βιολί και κιθάρα του Μάουρο Τζουλιάνι. Ερμήνευσαν η βιολονίστα Λάουρα Βάντιον και η κιθαρίστα Ρωμάνα Ματάνοβατς. Ακολουθούν 3 πορτογαλικοί χοροί του Πορτογάλου συνθέτη, μαέστρου και μουσικολόγου Φερνάντο Λόπες Γρασά 1906-1994. Την Πορτογαλική Συμφωνική Ορχήστρα διευθύνει ο Βόλφγκανγκ Ρένερτ.

Ακούσαμε τρεις πορτογαλικούς χορούς του Πορτογάλου συνθέτη, μαέστρου και μουσικολόγου Φερνάντο Λόπες Γράσα, 1906-1994. Την Πορτογαλική Συμφωνική Ορχήστρα διεύθυνε ο Wolfgang Rennert. Ακολουθεί το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο Battle of Manassas του Αφροαμερικανού συνθέτη και πιανίστα Thomas Wiggins, 1849-1908. Ερμηνεύει ο John Davis.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Battle of Manassas» του Αφροαμερικανού συνθέτη και πιανίστα Thomas Wiggins, 1849-1908. Ερμήνευσε ο John Davis. Ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 3 από το έργο 5 του Willem de Fes, 1687-1761. Αποτελείται από 3 μέρη, Adagio Allegro, Largo Vivace. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Musica Adrenum.

Από μέλη του συνόλου Musica Adrenum, ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμός 3 από το έργο 5 του Willem Defes, 1687-1761. Επίλογος της εκπομπής μας, οι παραλλαγές για κορνέτα και πιάνο, το καρναβάλι της Βενετίας, του Γάλλου συνθέτη, δεξιοτέχνη της κορνέτας και μαέστρο Jean-Baptiste Arbaud, 1825-1889. Τον τρομπετίστα Willem Hofbauer συνοδεύει η πιανίστα Miroslava Trnkova,

Ακούσαμε τις παραλλαγές για κορνέτα και πιάνο του καρναβάλι της Βενετίας, του Γάλλου συνθέτη, δεξιοτέχνη της κορνέτας και μαέστρου Ζαν Μπατίστ Αρμπό, 1825-1889. Τον τρομπετίστα Βίλεμ Χοφμπάουα συνόδευσε η πιανίστα Μυροσλάβα Τρενκόβα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, ο πρώτος ήχος της Αυγής θα είναι μια συμφωνία. Σύμφωνη νούμερο 16 και η V128 σε ντο μίζωνα. Wolfgang Amadeus Mozart. Τα μέρη πρώτο αλέγκρο μαεστόζο, δεύτερο αντάντε γρατσιόζο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει Slovak Φιλαρμονικό Όρχεστρα και διευθύνει ο Λίμπορ Πέσεκ.

Από τη σύνθεση σύμφωνη νούμερο 7 σε ντομίζων όπους 105 του Jean Sibelius θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Vivace, presto, adagio, largamente, molto, affettuoso. Παίζει η Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle. Παραμένουμε λοιπόν σε συμφωνίες και ντότονικότητα. Απολαύστε.

Αντώνιο Βιβάλντι. Κονσέρτο for two violins in τρόμπα Μαρίνα σε ντομίζωνα RV558. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο μόλτο, δεύτερο αντάντε μόλτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante. Σολίστ Φαμπιο Μπιόντι και Λορέντζο Κολίτο.

Φελίξ Μέντελσον. Πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε σολελάσσονα, όπους 25 MWV 07. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Presto Molto, Allegro Vivace. Παίζει η Ορφέους Chamber Orchestra, σολίστ Γιάννη Σιάκη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποιήσει ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

0: δεν μου λες, εσύ που τα παρακολουθείς τα μετεωρολογικά και είσαι σε ένα διαρκές μπουρουμπούρου με την Νικολέτα της Γιακοπούλου, σε βλέπω κάθε μέρα.
1: Ήθελα να γίνω μετεωρολόγο.
0: Ναι. Τι φθινοποριάζει, λέει κανονικά.
1: Φθινοποριάζει κανονικότατο, όχι απλά κανονικά. Ήδη το πρωί έρχε ένα ψηλό βρόχο. Τώρα τι καιρό έκανε
0: πρωί. Έχει μια ψυχρίτσα. Προσέξτε πώς το λέω. Μια ψυχρίτσα.
1: Μια δροσίτσα.
0: Μια δροσίτσα. Αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπω ότι προβλέπουν κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες σήμερα, ισχυρά φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Εύβοια, μποφόρια στο Ιόνιο μέχρι και 7. Τι λες ρε παιδί μου,
1: δηλαδή. Και η θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς από την μέση κανονική.
0: Αρκετούτσικους.
1: Αρκετούτσικους. Να συνεχίσουμε με τα υποκοριστικά πάνε. Ναι.
0: Δηλαδή, κάτσε, βλέπω Δυτική Μακεδονία από 8 μέχρι 23.
1: Οι ελάχιστες έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
1: Αυτό είναι καλοριφέρ. Ναι. Εδώ που τα λέμε. Και το λέω γιατί είναι επίκαιρο. Ναι. Συζητάμε για επίδομα θέρμανση, καύσιμα. Αυτό είναι καλοριφέρ. Το 8.
0: Στην άλλη Μακεδονία λέει μέχρι 9-26, Ήπειρο 11-27, Θεσσαλία 11-27, Κρήτη μέχρι 29, Επτάνησα 26, Βόρειο-Βορειοανατολικό Αιγαίο 20-21 βαθμοί. Τι λες τώρα. Στα υπόλοιπα νησιά μέχρι 27-29, εδώ στην Αττική, οι ανεφώσεις με βροχές και πιθανόν τοπικές καταιγίδες το απόγευμα, άνεμοι βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Να το, και εδώ δροσιά θα έχει. 26 βαθμούς.
0: Βαθμούς, ναι.
1: 26 βαθμούς είναι δροσίτσα.
0: Ναι.
1: Επίσης, για να συνεχίσω.
0: Και Θεσσαλονίκη.
1: Και λέμε μόλι μας στην καρδιά το καλό φθινόπωρο τώρα, γιατί οι καλοκαιράκιδες δεν μας το επέτρεπαν. Λέγαμε κάτι καλό.
0: Και
1: Βέβαια,
0: τώρα να το πούμε. Γιατί τρώμε
1: και το Σεπτέμβριο. Σε λίγο, ναι.
0: Σήμερα το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το πιστέψω, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Φωκάτου Ιερομάρτυρος του Θαυματουργού, του Φωκάτου Κυπουρού, δηλαδή δύο είναι, δύο μαρτύρησαν.
1: Φωκάδες και δύο πάντα.
0: Ναι, Φωκάδες, ο ένας είναι, και του Κοσμάτου Ζωγραφίτου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει το εορτολόγιο.
1: Άρα γιορτάζεται κάποιος Κοσμάς που έχει μπλέξει σημερινή μέρα για να γιορτάζει. Χρόνια πολλά και σε εκείνον.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Ρινόκερου. Στο λέω αν το έχεις υπόψη σου αυτό.
1: Εντάξει, καλά κάνεις.
0: Στο λέω αν συναντήσει κανένα ρινόκερο στο περίπτερο.
1: Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Ακριβώς. Πώς το λες. Λοιπόν, είναι. Επίσης το ίδιο να κάνεις αν συναντήσει και κάποιο χόμπιτ. Έτσι.
1: Να ξαναδούμε.
0: Ναι. Να ξαναδούμε. Ναι.
1: Τον άρχοντα δαχτυλιδιών.
0: Ακριβώς. Ναι. Και τι άλλη Παγκόσμια Μέρα είναι. Κάτσε, είναι Παγκόσμια Μέρα, Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ξαναπέστε αυτό. Ωραίο.
0: Για δες το κυφισό τι
1: γίνεται. Ωραίο, ωραίο.
0: Για δες το
1: σήμερα τέτοια γίνεται. Μέρα που είναι κιόλας. Μια χαρά θα την γιορτάσουμε.
0: Για δες.
1: Κυφισός. Είμαι λίγο μέχρι να τα ανοίξω, σε κράτα καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Και στα δύο ρεύματα.
0: Έχει λίγο.
1: Και στα δύο ρεύματα.
0: Έχει λίγο. Στο κατακόκκινο είναι.
1: Όχι στο κατακόκκινο. Στην κάθοδο ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο ξεκινάει πάλι από το Εγάλεο. Και φτάνει μέχρι τη στροφή για Φιλαδέλφια.
0: Είναι και μέρα ελληνικού εμπορίου, να ξέρεις.
1: Εντάξει. Πάμε για ψώνια.
0: Είναι και μέρα ελληνικού εμπορίου. Τώρα, εγώ δεν θέλω να σου πω εδώ. Κρατιέμαι να μην σου πω ότι. Ρε Μάρια. Να σου πω κάτι, επειδή λέμε τώρα για φυσό και επειδή έτυχε και είδα και.
1: Έχω κι άλλα να σου πω για την κίνηση, αλλά πες μου.
0: Όχι, πες για την κίνηση. Πες για την κίνηση που είναι πιο σημαντικά και θα σου πω κι εγώ μετά.
1: Ωραία. Εκτός από το Κεφισό, έχουμε πολλή κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την έξοδο Γιάννο, Λιώσια και φτάνει μέχρι και την Πλακεντία η κίνηση. Επίσης έχουμε πάρα πολλή κίνηση. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά το πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κεφισίας έχει πάρα πολλή κίνηση. Από το κέντρο. Με ένα διάλειμμα καλύτερη εικόνα στο Χαλάνδρι, φτάνει μέχρι το Άλσο Συγκρού. Δηλαδή λίγο πριν την Κηφισιά και μετά στην Ερυθρέα. Και έχουμε κίνηση και στη Γέφυρα Καλυφτάκη. Η Μεσογείο λίγο καλύτερη εικόνα. Έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το σταθμό του Μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατεχάκι με κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από την Αθήνα με κίνηση. Η Λιουπόλεως έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα επίσης με κίνηση. Η Παραλιακή έχει κίνηση από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και από την Γλυφάδα μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Όχι από την Καλυθέα, κίνηση από το παλαιό Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και Λεωφόρος Αθηνών επίσης. Από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Πολύ, πολύ υπομονή. Βροχερός καιρός, πήραν όλα τα αυτοκίνητα τους.
0: Έτσι. Είναι σήμερα και μέρα ελληνικού εμπορίου. Σε παρακαλώ, Γιάννα Αρφάνη, μαζί με τη Βασιλική. Πάρτε κάποιον εκπρόσωπο των εμπόρων να του πούμε χρόνια πολλά. Αποφασίστηκε, λέει, να γιορτάζετε κάθε χρόνο τέτοια μέρα από το 2005 και μετά. Με πρωτοβουλία της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της ΕΣΕ. Πάρουμε τον πρώτο ΕΣΕ. Να γιορτάσει. Γιατί, λέει, γιατί για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Σήμερα περίπου 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 700.000 ανθρώπους, καλύπτοντας το 18% της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία. Εντάξει, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η άλλοτε ραχογοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, άλλοτε λέω τώρα εγώ.
1: Εντάξει, παραμένει.
0: Λοιπόν, τι άλλη παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, για πες.
1: Και άλλη παγκόσμια μέρα.
0: Ναρκοληψίας.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές.
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Για τις νάρκες, φαντάζομαι να φέρετε στις νάρκες.
0: Όχι,
1: ή κάτι άλλο είναι.
0: Με στόχο την ενημέρωση, λέει, μια χρόνια διαταραχή ύπνου είναι η ναρκοληψία. Που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής. Μάλιστα.
1: Και μυελογενούς λευκαιμίας νομίζω ότι είδα ότι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί κάθε μέρα έχει τη σημασία του. Αυτές οι παγκόσμιες ημέρες που μας θυμίζουν μια σπάνια ή συχνή ασθένεια έχουν τη δική του σημασία. Είναι Παγκόσμια ημέρα λοιπόν χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Mm-hmm. Αποφασίστηκε, προτάθηκε μάλλον από το Δίκτυο για την Υποστήριξη των Πασχόντων από χρόνια μυελογενή λευκαιμία, που συσπηρώνει, λέει, 116 οργανώσεις ασθενών
0: από,
1: από 86 χώρες του κόσμου.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Γιάννης Πρίντεζης απέναντί μας στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook, μέσω του Messenger δηλαδή.
1: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη, για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Facebook. Αναζητάτε τη σελίδα μας μέσω του πεδίου που βλέπετε τον μεγεθυντικό φακό. Γράφετε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε σε σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
1: Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Πολλά,
1: δεν ξέρω τι θες να ξεκινήσουμε.
0: Ήθελα να σου πω,
1: και μικρά και μεγάλα.
0: Με αφορμή. Είναι όντως πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση και το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Silicon Valley. Mm-hmm. Θα πούμε γι' αυτό. Έχει, πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Όπως και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πολλοί ηγέτες, σημαντικές συναντήσεις. Να μην ξεχάσουμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του 21η, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται σκιά δύο πολέμων. Του Ρωσο-Ουκρανικού και του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
0: Και έχουμε και μια πολιτική αντιπαράθεση που ξεφεύγει. Δηλαδή, διολυσταίνει και στο σεξισμό. Εντάξει, θα μου πεις, αναμενόμενο όλα αυτά σε μια προεκλογική περίοδο που οι τόνοι έχουν ανέβει στο κατακόρυφο.
1: Όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, απλώς διερωτώ με τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ασχολούν κάποιοι μήνες μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Εκείνο που ήθελα να σου πω, μπορώ να μην το πω, διότι έτυχε μπάση τόση και αυτές τις μέρες βρέθηκα σε ένα χώρο όπου για ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Για μια επαγγελματική συνάντηση. Και εκεί που καθόμουν με τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα, έτυχε και ήρθε, στάθηκε μπροστά μας μια Μερτσεντέ. Δεν κάνω διαφήμιση, νομίζω που δεν έχει ανάγκη.
1: Εμένα
0: περίμενε η Mercedes να της κάνω διαφήμιση. Ναι. Μια Mercedes, και βγαίνει από μέσα ο ένας κύριος βουλευτής.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είχε οδηγό.
1: Ναι.
0: Δίπλα.
1: Ναι.
0: Και έναν ακόμη πίσω κύριο, προφανώς συνοδό, δεν ξέρω τι ήταν. Δύο κύριοι, εν πάση περιπτώσει. Για ένα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που πίστεψέ με τώρα, δεν μη θίγουμε και υπολήψεις και οικογένειες, βγήκε από μέσα με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Σε διαβεβαιώνω, αναρωτιόμασταν κι εγώ και συνομιλητής μου. Δύο άνθρωποι να φυλάνε το συγκεκριμένο
1: βουλευτή.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση ο συγκεκριμένος βουλευτής να ενδεχομένως μόνο από ένα πράγμα να κινδύνευε, εγώ το λέω, από καμιά πεταμένη μπανανόφλουδα στο πεζοδρόμιο να γλιστρήσει και να πέσει. Αυτό ναι, μπορεί να κινδύνευε. Από τίποτε άλλο όμως.
1: Θες να πεις ότι θα μπορούσαν οι βουλευτές να έχουν αυτοκίνητα.
0: Όχι.
1: Μικρότερα κιόλας αυτοκίνητα και να τα οδηγούν οι ίδιοι.
0: Ήρθε στο μυαλό μου το εξής. Είχα επισκεφθεί προετών, η αλήθεια, όχι πάρα πολλών, όχι πάρα πολλών προετών, μια ευρωπαϊκή χώρα του Βορρά. Και συναντήσαμε στο δρόμο,
1: αλλά ήθη, βέβαια.
0: Συναντήσαμε στο δρόμο τον πρωθυπουργό της χώρας. Το πλήρωσε βέβαια αυτό, ναι. Έτσι, εκείνα τα χρόνια. Αλλά σου λέω για τα χρόνια του σήμερα,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Μετά τον κορονοϊό, συναντήσαμε τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος εκινήτω με το μετρό και έναν συνοδό. Ο πρωθυπουργός της χώρας.
1: Βέβαια, τώρα θα σου πω το προβληματισμό μου.
0: Ότι έβαλε τον εαυτό του σε κίνδυνο.
1: Αυτό που λες μου άρεσε σαν εικόνα. Και να βλέπω και
0: σου λέω
1: βουλευτές,
0: χώρα του Βορρά.
1: Ναι. Που έχει τη σημασία του.
0: Ναι.
1: Όχι, μ' αρέσει σαν εικόνα. Να έβλεπα τους υπουργούς, να έβλεπα τους βουλευτές να κυκλοφορούν με τα τους μικρά αυτοκινητάκια. Ναι. Όχι τα τεράστια.
0: Σε αυτό.
1: Τα οποία ρυπαίνουν.
0: Χώρια ότι.
1: Μικρά, με υβριδικά αυτοκίνητα, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Αυτό,
1: να
0: πόσο
1: δίνει
0: δίκιο
1: έχει.
0: Χώρια ότι είναι και πιο βολικά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή το να κινείσαι μέσα στην Αθήνα με αυτά τα αυτοκινητάκια και να παρκάρεις.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι κάθε φορά το λέω αυτό. Μήπως λαϊκίζουμε.
0: Έλα,
1: δεν το λέω για σέναν. Σκέφτομαι το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή λέμε για τοξικότητα, η οποία εκδηλώνεται στα στούντιο των τηλεοράσεων. Μήπως αυτή έχει περάσει και στον κόσμο. Δεν ξέρω. Σου λέω, ειλικρινά θα μου άρεσε σαν εικόνα να έβλεπα.
0: Ο συγκεκριμένος βουλευτής που σου είπα εγώ που είδα.
1: Από τι κινδυνεύει, θα μου πεις.
0: Ναι, δεν, σε διαβεβαιώνω εγώ δηλαδή. Τώρα δεν κάνει να πούμε και ονόματα. Ναι, ποιος
1: θα
0: αξιολογεί αυτό.
1: Ποιος θα αξιολογήσει, ποιος κινδυνεύει από τι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και θα πει αυτός κινδυνεύει και αυτός όχι.
0: Ξαναγυρίζω στη γωνιά μου. Και πάμε να δούμε τα θέματα. Λοιπόν, από πού θες να το πιάσουμε.
1: Θέλεις να ξεκινήσουμε από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί γίνονται πράγματα, συναντήσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις και βεβαίως αρχίζουν να ξεκινούν οι ομιλίες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Του ΟΗΕ. Πες για τον ΟΗΕ, να σου πω εγώ συνέχεια για την επίσκεψη του Τζοντάκη στη Σιλικόν Βάλεϊ.
1: Το ενδιαφέρον που υπάρχει στον ΟΗΕ είναι όχι μόνο ο αριθμός των ηγετών, αλλά και ποιοι ηγέτες βρίσκονται εκεί. Θα βρεθεί εκεί ο Σι Τζιπίνγκ. Αναμένεται και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επιτραπεί σε αντιπροσωπεία από το Ιράν να βρίσκεται και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος, ο κύριος Πεζεσκιάν και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Αραχτσί. Υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα γίνει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ του πρόεδρου Πεζεσκιάν. Θα γίνει συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους 6 ηγέτες από την Αραβική Χερσόνησο. Επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Ταγί Περντογάν. Βρίσκεται εκεί. Ναι. Επιδιώκει με τα μανία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ελληνική παρουσία πολύ έντονη. Θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Βρίσκεται εκεί και ο κύριος Γεραπετρίτης. Και βεβαίως έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που θα προηγηθεί της ομιλίας, της ελληνικής αντιπροσωπείας, της ομιλίας του Πρωθυπουργού, δηλαδή η επίσκεψη στη Silicon Valley. Γιατί εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το μέλλον.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε μια εκδήλωση του Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι. Και νομίζω έστειλε μηνύματα που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σου πω 2-3 πράγματα.
1: Βέβαια, να μου
0: σε ενδιαφέρει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έστειλε το μήνυμα ότι διεκδικεί ξεκάθαρα μια τρίτη θητεία προκειμένου η Ελλάδα να μεταμορφωθεί μέχρι το 2030. Επισήμανε ότι ο κεντρικός στόχος είναι η διατήρηση της πορείας που έχει χαραχθεί μέχρι τώρα και έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρξει μια δημοσιονομική και οικονομική ανάταξη της χώρας που εκφράστηκε και με τους επένους που παίρνει από διεθνείς οίκους να αναβαθμίσει και τα σχετικά.
1: Την τελευταία διπλή αναβάθμιση πάνω.
0: Ναι, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται και πάρα πολλά πράγματα για να εξαφανιστούν οι όποιες κατακτήσεις και να υπάρξει εκτροχιασμός. Έτσι, δηλαδή αρκεί να λοξοδρομήσεις λίγο και να καταρρεύσει ό,τι έχεις κατακτήσει.
1: Προς το εσωτερικό πάντως είναι όλα αυτά τα μηνύματα.
0: Εννοείται.
1: Προς το εσωτερικό ακροατήριο.
0: Εννοείται. Έστειλε όμως και μήνυμα στους ομογενείς προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές. Κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είπε ότι έκανε αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα όχι μόνο στο χώρο του τουρισμού, έτσι.
1: Αλλά και σε άλλους κλάδους, άλλους τομείς.
0: Είπε ότι η εξαποστάσεως εργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες και επιτρέπει εργαζόμενους να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται από τη χώρα για επιχειρήσεις του εξωτερικού, ψηφιακή νομάδες και σχετικά.
1: Αρκεί η μισθή να είναι από τη χώρα που προέρχονται, να μην είναι ελληνική.
0: Ναι, μα από εκεί θα είναι η μισθή.
1: Ναι, ήθελα εγώ να πω μια κακιούλα τώρα για αυτό την είπα.
0: Όχι, από εκεί θα είναι. Οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι, πληρώνονται από τις χώρες που προέρχονται. Από εκεί που είναι η έδρα των επιχειρήσεων.
0: Λοιπόν, και επισκέφθηκε και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια. Συζήτησε για επενδύσεις, συζήτησε για την τεχνητή νοημοσύνη, για την καινοτομία. Πρόγραμμα επαφών στην Καλιφόρνια περιελάμβανε την Τέσλα, βέβαια. Του φίλου σου.
1: Ναι, ναι.
0: Του φίλου σου, του κυρίου Ήλον.
1: Καλημέρα,
0: την
1: Ήλον.
0: Την Nvidia. Επίκεντρο, είπαμε, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές υποδομές. Ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τέσλα.
1: Είδα και τη φωτογραφία που.
0: Με το ρομπότ εκεί, τη χειραψία με το ρομπότ. Ναι. Είδε όλα τα αυτόματα συστήματα. Συναντήθηκε με ομογενείς που διαπρέπουν και φωτογραφήθηκε, βέβαια. Νομίζω ότι αυτές οι επαφές και οι συναντήσεις δίνουν και έναν τόνο για τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει ό,τι αφορά τον τομέα των νέων τεχνολογιών. Έτσι δεν είναι?
1: Και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η περίοδος που γίνονται και αυτές οι επαφές. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης άλλωστε πρωταγωνιστεί και φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο θα πρωταγωνιστήσει και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί λέμε για τους πολέμους, λέμε για τα προβλήματα στην ενέργεια, αλλά και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των δικλείδων ασφαλείας. Συζητείται έντονα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά. Υπάρχει κάποια είδηση που σε έχει συγκλονίσει?
1: Κοίταξε, σε δεύτερο επίπεδο, εντάξει, έχουμε το θέμα των καυσίμων, τις ακρίβειες που αναμένουμε ανακοινώσεις.
0: Εγώ νομίζω σε πρώτο απόλυτα.
1: Γιατί δεν έχουμε ακόμη τις ανακοινώσεις, γι' αυτό το λέω σε δεύτερο.
0: Έφτασε η βενζίνη στα 2,2, φιλενάδα. Συγγνώμη κιόλας, 2,19.
1: Και κανείς δεν μας λέει ότι αυτό είναι το ταβάνι των τιμών.
0: Και 2,21 το πετρέλαιο βλέπω. Κάτσε να σου πω, Brent. Παρότι έχουμε μία αποκλιμάκωση, έτσι.
1: Ναι, γιατί να θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γύρω στα 110.
0: Τώρα είναι στα 101,7.
1: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται ακόμη.
0: Πού πανηγυρίζουμε, θα μου πεις, πανηγυρίζουμε που είναι πάνω από τα 100 δολάρια, ε.
1: Όχι, σε δεύτερο επίπεδο δεν το είπα ότι επειδή η ακρίβεια δεν είναι σημαντικό πρόβλημα, αλλά γιατί ακόμη. Με βάση τις πληροφορίες και το ότι είπε εδώ στο Ερνιούς ο Πρωθυπουργός κινούμαστε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Περιμένουμε την εξειδίκευση. Ναι. Το αργό έχει πέσει ακόμα πιο κάτω. Είναι στα 93,3. Έτσι, δηλαδή έχουμε πόσες μέρες πτώση. Είναι 3-4 μέρες που πέφτει.
1: Είναι, ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά.
1: Παραμένει ψηλά.
0: Πολύ ψηλά.
1: Παραμένει ψηλά. Βρισκόμαστε γύρω στα 100 δολάρια.
0: Ναι.
1: Και αυτό τα λέει όλα. Και δεν διαφαίνεται λύση. Λύση στο λόγο για τον οποίο έχουμε την εκτόξευση των τιμών. Δηλαδή, λύση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή και στο Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Γιατί έχει μπει και αυτή η παράμετρος, βέβαια με έναν παραλογισμό. Γιατί αυτό που ζητάει ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουκρανία να μην χτυπάει τις ρωσικές υποδομές, η οποία Ουκρανία αμήνεται, μην το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αντί να ζητήσει, θα μπορούσε να ζητήσει από το φίλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Να κάνει μια υποχώρηση στον πόλεμο.
0: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω, έχουμε μια παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα καύσιμα. Ζήτησε να μπει πλαφόν στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπαίνει σε τιμές πλαφόν.
0: Να πω, δηλαδή.
1: Αφού οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να μπει. Και γι' αυτό που μου πει χιλιάδες φορές ότι μόνο πλαφόν στο. Μήπως το παλιό ο άνθρωπος.
0: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Και στα δηληστήρια. Εντάξει. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων. Αυτό το έχει κάνει ο Μητσοτάκης μία φορά.
1: Ναι.
0: Ευχαρίστησε πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω. Ειδικά.
1: Μπορεί να το ξανακάνει άλλη μία.
0: Όχι,
1: πάντως.
0: Όχι, ευχαρίστησε, καταλαβαίνεις. Από ναι. αυτούς που τους φορολόγησε.
1: Τους έχοντες και κατέχοντες.
0: Τους ευχαρίστησε πάρα. Δηλαδή, το χαρήκανε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Ναι.
1: Δεν πειράζει να τους το κάνει και άλλη μία δώρο. Πάντως, γιατί τα κέρδη τους μαθαίνουμε ότι είναι εκτοξευμένα.
0: Και προτείνει και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι, πάντως εντάξει, όχι, πλαφόν δεν μπορεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι πλαφόν δεν μπορεί να επιβληθεί. Στο περιθώριο κέρδους μόνο μπορεί. Έτσι δεν είναι, κυρία Σημέλη? Πλαφόν στον καπιταλισμό δεν επιβάλλεται.
1: Όχι, ποτέ.
0: Πλαφόν στην τιμή. Στο περιθώριο κέρδους μόνο. Στο περιθώριο κέρδους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Άννα Σημέλη είναι εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε σε λίγο.
1: Με τα πλαφόν μας.
2: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλεμη σε Ουκρανία-Ιράν καθώς και τα ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την Πέμπτη, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Όμορφα νιάτα, όμορφα νιάτα. 80s και λοιπά, ναι, Logical Song, Super Trump.
1: Θυμάμαι, στην Αμέρικα, ο δίσκος,
0: θυμάμαι
1: του
0: εκείνο το εξώφυλλο ακόμα, με του Super Trump να απολαμβάνουν πρωινό. Ωραία χρόνια, Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Να το πάλι. κάνεις όλο εκεί με πας.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, όπου διάφοροι ειδικοί τώρα έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια.
1: Ειδικοί ή ειδικολόγοι.
0: Ειδικολόγοι, ως επιτοπλίστων. Και κουνάνε το δάχτυλο παντού για το γεγονός ότι ήρθε στην επιφάνεια αυτή η ιστορία τώρα με την ιατρική της ευεξίας, πώς το λέμε, τη κβαντική και τα ρέστα και, και ξαφνικά ανακαλύψαμε όλη την Αμερική και δεν υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
1: Άμα το πεις, σηκώνω ότι τρίχες την προσωπική ευθύνη.
0: Είναι, ναι, όχι, μην το συζητά, θα σε δίνουν με ρόπαλα στο δρόμο. Δηλαδή ζούμε σε μία εποχή, είμαστε στο 2026, όπου βρισκόμαστε στον αστερισμό, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης, και ακόμη αναζητούμε το κράτος πατερούλι, το οποίο θα μας στηρίξει σε οτιδήποτε όμως.
1: Θα μας στηρίξει, θα μας πάρει και από το χέρι.
0: Ναι. Και μας πάει στο γιατρό.
1: Οτιδήποτε μαζί. Ναι.
0: Και μας πάει στο γιατρό.
1: Το πάντα.
0: Ναι.
1: Από το θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε τα προϊόντα με καλύτερη τιμή.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να βάζει κανόνες, δεν πρέπει να βάζει. Αυτό είναι αυτό.
1: Και να προστατεύει και τον πολίτη.
0: Και τον αφελή, να το πω έτσι. Και τον αφελή.
1: Είναι εύπιστος.
0: Ναι, ναι, άλλο αυτό. Κι άλλο να θέλει το κράτος σε κάθε σου βήμα για να ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω. Μαξί, επειδή είπες για το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω για το σούπερ μάρκετ, φιλενάδα, αλλά ιδιαίτερα για το βενζινάδικο. Πας να γεμίσεις. Όχι, τι να γεμίσεις. Όχι, και λίγο μαγκώνεσαι. Σφίγγεται το στομάχι σου.
1: Αν παίρνεις κάτι για την πίεση, έχεις πάρει το χάπι.
0: Σφίγγεται το στομάχι σου. Ναι. Ό,τι σφίγγεται, σφίγγεται.
1: Αν παίρνεις κάτι για τη διάθεσή σου, πάλι το παίρνεις που πας στο βενζινάδικο. Στο σούπερ μάρκετ μετά έπεται.
0: Δηλαδή είχαμε φτάσει σε σημείο να θέλουμε 70 για να γεμίσουμε.
1: Και τώρα είναι 100. Το 70 γίνεται.
0: Ποιο 70 δεν το. Η βελόνα. Θα πάει λίγο πάνω από τη μέση.
1: Δεν ισχύει. Βάζω την πιο φθηνή βενζίνη. Γιατί θα έχεις άλλου τύπου προβλήματα.
0: Εννοείται.
1: Βάζεις εκεί που. Πας μάλλον στο βενζινάδικο που το γνωρίζεις.
0: Εγώ το έχω ζήσει αυτό.
1: Κι εγώ.
0: Μετά
1: έχω αλλάξει ένα
0: προβλήματα.
1: Χρόνο δύο φορές αντλία βενζίνης.
0: Ναι.
1: Το έχω
0: ναι.
1: πληρώσει και έχω μάθει.
0: Εγώ έχω μείνει κιόλας, να ξέρεις. Μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Μέσα
0: στη μέση όμως.
1: Μα όταν παθαίνει η αντλία βενζίνης πρόβλημα, πάντα σε αφήνει. Μέσα στη μέση του δρόμου. Γιατί υπήρχαν τότε κάποιοι πολιτικοί που μας έλεγαν, συγχωρεμένος είναι ο ένας, ότι ψάχνουμε το πιο φθηνό βενζινάδικο.
0: Αν δεν είναι έτσι. Χώρια ότι βγαίνουν εδώ οι βενζινοπόλες κάτω επανάληψη στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και λένε το νου σας στις παγίδες. Όπου βλέπεις πολύ μεγάλη φτίνια, κάποια παγίδα
1: κάτι
0: υπάρχει.
1: Τρέχει. Ναι, κάτι τρέχει.
0: Και τελικά αποδεικνύεται ότι έχουν δίκιο. Έτσι. Για να λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Δεν, δεν τον αφήσα. Μετέδωσαν τα εγγένεια του ελικοδρομίου του χωρίς τη φωνή του.
0: Για ποιον μιλάμε τώρα,
1: τον Ντόναλντ. Το Donald Trump. Του κάναν μποϊκοτά στα μεγάλα δισκογραφικά κανάλια.
0: Αυτό είναι μποϊκοτά.
1: Επιτέλους. Ναι, όχι σαχλαμάρες.
0: Αυτό είναι μποϊκοτά.
1: Όχι σαχλαμάρες.
0: Το λέω.
1: Fox News, και το αγαπημένο του Fox News μέσα.
0: Το λέω. Το λέω. Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και το δικό μας το σωματείο. Με κάθε σεβασμό, ελπίζω να με παρεξηγήσουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι, τους οποίους εκτιμώ και τιμώ και το εννοώ, έτσι. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που υποτιμούν ή απαξιώνουν το σωματείο τους.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά όταν το χρειαστούν, ζητάνε τη βοήθειά τους.
0: Ακριβώς, ναι. Τρέχουν μετά και.
1: Ναι.
0: Το βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά. Ναι, όχι. Ναι. Αλλά νομίζω μία παρατήρηση και μία κριτική επιτρέπεται, έτσι. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε.
1: Ίσα-ίσα.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάντα, θέλω να πω, η απεργία μέσω προβολής αποτελεσματικό των αιτημάτων σου. Πάντα στις μέρες που ζούμε. Δηλαδή, τι είναι πιο βροντερό, ας πούμε, να κάνεις ένα μποϊκοτάζ όπως αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί συνάδελφοι στον Τραμπ, ή να κάνεις, ας πούμε, μια τρίωρη στάση εργασίας, λέω εγώ. Αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια συζήτηση που υπάρχει και στο εσωτερικό του σωματείου και εξ όσων γνωρίζω και πολλές φορές όταν αποφασίζουν απεργία στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάντα το συζητάνε. Εξού και έχουν πάρα πολλές απεργίες για τις μεγάλες απεργίες όταν συμμετέχουμε και εμείς που την κάνουμε μια μέρα πριν, μια μέρα μετά.
0: Πάντως σήμερα,
1: για να μεταδώσουμε την απεργία, την είδηση.
0: Σήμερα πάντως θα φιλοξενήσουμε την πρόεδρο μας, γιατί, για να λέμε και τα καλά, και με δικές της πρωτοβουλίες, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τη Εσία και της Προέδρου της Μαρίας Αντωνιάδου, δεν μπαίνει λουκέτο
1: στην ελληνική υπηρεσία
0: της Deutsche Welle. Πραγματικά μια σειρά αξιόλογων, σημαντικών και συντονισμένων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν αφορά μόνο αυτή καθ' αυτή την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Έτσι, έχει ευρύτερη εθνική σημασία το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν,
1: γιατί τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που πρέπει να ακούγεται.
0: Ναι. Τώρα, πάμε λες στα πρωτοσέλιδα.
1: Έλα να τους ρίξουμε μια ματιά.
0: Και μετά όμως θα μου πεις για αυτό το άτυπο κίνημα που συγκροτείται για την συνεργασία, την ενσωμάτωση, δεν ξέρω τι. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς κλπ. Νομίζω διευρύνονται οι φωνές, ε.
1: Διευρύνονται οι φωνές, το πήγαινε έλα. Ναι. Καλά κρατή. Έχουμε νέες αφήξεις, δεν ξέρω
0: όμως ακόμη
1: την γραμμή.
0: Μετά.
1: Όλα θα στα πω.
0: Έρχομαι στην Καθημερινή. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό». Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες. Να σου διαβάσω δύο πράγματα. Η ζωηρή οικονομία, λέει, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή, είναι βασικός παράγων που κάποιες περιφέρειες της χώρας, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, καταφέρνουν να νικούν το δημογραφικό. Σε αυτές τις περιοχές η τοπική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας, σχολιάζουν οι ερευνητές. Διαβάζω επίσης, ακριβότερη κατά 177% η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς, μια φωτογραφία του Γερμανού καγκελάριου εμφανώς προβληματισμένου να δαγκώνει τα χείλη του.
1: Αυτό είπε,
0: τη στιγμή που ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις εκλογές στα κρατήδια όπου το CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, υπέστη συντριπτική ήττα. Διαβάζουμε επίσης δύο θέματα με τα οποία και εμείς έχουμε ασχοληθεί κατά καιρούς και θα συνεχίσουμε. Το πρώτο, πολλές φορές με τη Μαρία το λέμε, ακούστε τίτλος, είναι πολύ εύστοχος. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας. Οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Με τη Μαρία το λέγαμε και το καλοκαίρι και την περασμένη άνοιξη και τον περασμένο χειμώνα. Πράγματι της τράπεζας. Οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Με τη Μαρία το λέγαμε και το καλοκαίρι και την περασμένη άνοιξη.

0: τα οποία δεν είναι, βάζουν σε υποψία, είναι τα μηνύματα.
1: Ναι,
0: όταν σου ζητά να δώσει στοιχεία η τράπεζα, ποτέ δεν θα σου ζητήσει να δώσει στοιχεία η τράπεζα.
1: Πες το και ξαναπες το αυτό.
0: Ποτέ, ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να σου ζητήσει και ιδιαίτερα τα PIN σου, τους κωδικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η επικαιροποίηση των στοιχείων που γίνεται μέσω του e-banking γίνεται μέσα από το gov.gr. Δεν υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να σου ζητήσει στοιχεία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και όταν γίνεται το διπλοτσεκάρι, γιατί σου στέλνει μηνύματα και στο κινητό και στο mail, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να το συντονίσεις. Πάντως ο κύριος Φλωρίδης χθες στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News αναφέρθηκε στις ποινές για αυτούς που εξαπατούν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και έκανε λόγο και για panic button που μπορεί να εγκατασταθεί.
0: Μακάρι. Και ένα ακόμα θέμα, βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Η δασμή Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονός. Ενδιαφέρον θέμα από την Καθημερινή.
1: Βέβαια. Και ίσως πρέπει να το δούμε τις προσεχείς ημέρες, γιατί πολλοί κάνουν λόγο για τη φέτα.
0: Σωστά.
1: Ότι θα φτάσει και 15 και 16 ευρώ το κιλό. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: νέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτο θέμα, η προσεξαφάνιση εξονομή της χώρας. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Βρετανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της και φωτογραφία του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και του Φρίντριχ Μέρτς. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα.
0: Ωραίο.
1: Ακόμη λόγω της φοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ, γιατί και πως 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν και κεντροαριστερά, αυτό που έλεγες, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό.
0: Να έρθω στον απογευματινή.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέιλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Διαβάζουμε επίσης σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νάσος Κομιανός φέρεται, λέει, να ανέφερε στο Ανακριτή, όπου κατέφθηκε επί 2,5 ώρες, ως μάρτυρας ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Ο υπνοτιστής, ο οποίος ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που τον ξεφτιλίζουν, όπως είπε, και ζήτησε να ασχολούνται μαζί του. Μα
1: τι να πω,
0: δεν είναι εύκολο να σταματήσουν να ασχολούνται με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο απροσδιόριστο.
1: Το
0: αντικείμενο της απασχόλησης του σε αυτή τη φάση.
1: Τώρα, ναι. Ναι.
0: Λέω, και έπαιξε, φαίνεται, κάποιο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Έλαβε μια φωτογραφία του Μαζονάκη. Ναι.
1: Την
0: κρίσιμη ώρα.
1: Ήταν ναι. Συνδεδεμένο στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
0: Διαβάζουμε επίσης ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη για την γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα. Με δράστη έναν τύπο που έπαιζε και κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει όπως επισημαίνει σωστά η απογευματινή.
1: Βέβαια. Αυτό τραυματίστηκε, έκανε διάφορα.
0: Διαβάζουμε επίσης νέο μόρφωμα με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων. Έρχεται ο Κασιδιάρης και Πολιοδομία Μικόνου ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Ρίστο εν παρόδο, έτσι επειδή τα λέμε όλα, άκουγα ένα σχόλιο χθες. Σε σχέση με την πολεοδομία της Μικόνου, που έλεγε ότι δεν είναι και εικόνα το κράτος να φυλάει το κράτος. Δηλαδή, τι ακριβώς πρέπει να γίνει όταν βλέπεις μια διεφθαρμένη υπηρεσία ή μια υπηρεσία που υπάρχουν σοβαρές υποψίες διαφθοράς.
1: Να
0: την αφήνεις
1: σε
0: φραγουαμπέλη. Δηλαδή, θέλω να πω στο βωμό των δύο λεπτών παρόλας, τηλεοπτικής παρόλας, καθενός και κάθε μια κυρία, ακούς ό,τι μπουρδα θέλεις. Δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε, σε ποια χώρα του κόσμου, αναρωτιέμαι εγώ, όταν εντοπίζεται μια διεφθαρμένη υπηρεσία,
1: την αφήνεις
0: να συνεχίσεις και δεν πάνε αστυνομικοί εισαγγελείς κλπ. Ναι, δεν είναι, λέει, αυτό κράτος να φυλάει. Η διαφθορά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι.
1: Το θέμα με τις πολεοδομίες είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο τρόπος που λειτουργούν και από πού παίρνουν εντολές και από πού ελέγχονται. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κυβέρνηση. Ναι. Βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων.
0: Ο ριζοσπάστης έχει κυριοτήτλο δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφυκτικούς κλίους. Διαβάζουμε επίσης

0: Ειδικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, πυκνώνουν τα σενάρια, εντείνονται οι προετοιμασίες για επέκταση του πολέμου και ενεργειακή ακρίβεια, κυβερνητικά μέτρα στήριξη των ομίλων στον αέρα τα νοικοκυριά. Κουκουέ τώρα πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Οι προκηρύξεις για το δημόσιο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, φωτογραφία του Φρίντρικ Μέρτς. Απροθυμία στελεχών CDU να διαδεχτούν το Μέρτς, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό, έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Ακόμη, χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και τι κατέθεσε στον ανακριτή, σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη». Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, στα ρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μέρτς όπως Μητσοτάκης προσπαθεί να μείνει γατζωμένος στην καρέκλα παρά την πανολεθρία. Γράφει εφημερίδα και διαβάζουμε επίσης: «Μετά τις κορδέλες έχασε το παιδί μου γιατί άρχισε το ασθενοφόρο. Ξέσπασε η μητέρα 15χρονου στη Λάρισα». Πλήρες ρεπορτάζ. Στην Ελευθερία την εφημερίδα. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαια εκλογική. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Είχαμε χθες και άλλη μια δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα. Κλείνω την παρένθεση. Περίμενε σχεδόν μια ώρα το ασθενοφόρο. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο: «Ο κύριος Γιαννίτης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη». Η αποκαλύψη Εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού, κ. Μιχάλη Μπεκίρη, με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Γράφει η εφημερίδα Εστία.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Γιαννίτης πρωταγωνιστεί και στην εφημερίδα Μανιφέστο. Mm-hmm. Λογιστής ψυχών είναι ο τίτλος. Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτης. Η δημοσκοπική απελπισία της Χαριλάου Τουρκούπη γεννά πολιτική ναυταλίνη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα.
0: Λέει ότι με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των εργαζομένων, των ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Έτσι και γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού.
1: Γιατί αναφέρεται στις δηλώσεις του κ. Γιαννίτση, που αυτές ήταν και πρώτο θέμα στην εφημερίδα Εστία σε συνέντευξη που έδωσε το τηλεοπτικό σταθμό. Δεύτερο θέμα, σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου, Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές ιδιότητες από το πουλέν του Ανδρουλάκη. Παύλος Μαρινάκης, όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Να την κάνουμε.
0: Ας το Γιαννίτση στην άκρη. Και το εννοώ αυτό. Γιατί εγώ απέναντι στον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω και ένα σεβασμό. Και κάθε φορά που έρχεται εδώ πέρα, πραγματικά τον ακούμε με ενδιαφέρον. Οι απόψεις του, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, έχουν πάντα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε λοιπόν το Γιαννίτη, τον αφήνουμε έξω. Με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο, λέω. Μπορείς να μου πεις, πόθεν μας προέκυψαν τόσοι σοφοί γέροντες και στην πολιτική και στην οικονομία και δημοσιολογούντες, οι οποίοι ξαφνικά. Ενώ τα έχουν κάνει θάλασσα και μαντάρα στο αντικείμενο,
1: έρχονται να
0: και να μας κουνήσουν το δάχτυλο. Επαναλαμβάνω, αφήνω έξω, έτσι μην παρεξηγηθώ, γιατί το ξεκαθάρισα.
1: Λοιπόν. Γιατί ο Τάσος Γιαννίτσης επιχείρησε να μας σώσει με το ασφαλιστικό. Εμείς δεν θέλαμε.
0: Ναι.
1: Και το πληρώσαμε.
0: Γι' αυτό
1: το
0: αφήνω έξω. Οι υπόλοιποι σοφοί γέροντες, ας πούμε, το λέω τώρα με αφορμή, ας πούμε, και την εξέλιξη στα εθνικά θέματα, επειδή είπες και για τον ΟΗΕ κλπ. Έρχονται διάφοροι σοφοί γέροντες και δημοσιολογούντες, έτσι, άσε τους πολιτικούς μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι κατά καιρούς έχουν διατυπώσει θέσεις που είναι προφανές ότι εάν εφαρμόζονταν θα οδηγούσαν τη χώρα στα βράχια. Και τώρα κουνάνε το δάχτυλο, ας πούμε, ξαφνικά και ως ευαισθητοποιημένοι για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων και για τον Ερντογάν και για
1: τον. Θα σου πω κάτι που νομίζω ότι ισχύει για την πολιτική, για τους επαγγελματικούς χώρους, για τη δημοσιογραφία, για την τηλεόραση. Πρέπει να ξέρεις πότε να αποχωρήσεις.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να ξέρεις πότε.
0: Αυτό.
1: Όταν δεν το ξέρεις.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Καμιά φορά απομυθοποιείς και τον πρώτερο πολιτικό σου επαγγελματικό σου βίο.
0: Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον πρόεδρο.
1: Έλα, ναι.
0: Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ. Να υπενθυμίσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι σήμερα είναι παγκόσμια. Όχι, είναι μέρα.
1: Εμπόρου.
0: Ναι. Μέρα Ελληνικού Εμπορίου. Ακριβώς το καθιέρωσε ή σε αυτό το 2005 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο προκειμένου να τιμήσει τη συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στα εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον ισχυρότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, στις 226.000 επιχειρήσεις, τους 760.000 εργαζομένους και τους σχεδόν 11% του ΑΕΠ που δημιουργεί αυτός ο κλάδος ανεβοκατεβάζοντας ρολά κάθε μέρα.
1: Να το, τώρα μας πάτε στα δύσκολα. Αυτό που μας λέτε για τα ρολά που ανεβοκατεβαίνουν και τις δυσκολίες.
2: Και αρκετές όμως θετικές προοπτικές, γιατί σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για το ελληνικό εμπόριο και μας ενδιαφέρει μέσα από το... μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, να δούμε όλα αυτά τα θετικά που έχουμε μπροστά μας και που πρέπει να παλέψουμε για να τα δούμε να γίνονται πράξη.
1: Και το οποίο εμπόριο δεν είναι πια. Η εικόνα που έχουμε για το εμπόριο δεν είναι όπως πριν.
0: Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει πολλά. Έχει μπει το online εμπόριο πάρα πολύ ενεργά στις συνήθειές μας. Τα e-shop, ναι, τα e-shops. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο συγκεκριμένο χώρο ή είναι ένας τρόπος εξυγχρονισμού αναμενόμενος?
2: Το εμπόριο είναι πλέον απόλυτα εξυγχρονισμένο, έχει παρουσία ψηφιακή και φυσική. Εμείς το βλέπουμε ως ενιαίο, ένα κατάστημα της γειτονιάς πολύ πιθανό να έχει και ένα πολύ οργανωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα που, το οποίο μπορεί να κάνει και εξαγωγές. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ψηφιοποιηθεί και ψηφιοποιήθηκε, ίσως τολμώ να πω, πρώτος από όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Έχουμε δρόμο μπροστά μας βέβαια ακόμα και πρέπει να δούμε να αγκαλιάζονται οι νέες τεχνολογίες ακόμα περισσότερο. Και αυτό που θα πω και σήμερα στην παρέμβασή μου παρουσία του Υπουργού Οικονομικών του κ. Πυρακάκη είναι ότι πρέπει να δούμε τα σύγχρονα εργαλεία να μπορούν να προσφερθούν εύκολα ακόμα και στην πολύ μικρή επιχείρηση. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε κάποιο χάσμα μεταξύ μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων. Για εμάς το εμπόριο είναι ενιαίο. Και πρέπει η τεχνολογία να γίνει εργαλείο ανάπτυξης για όλες τις επιχειρήσεις.
0: Θα γίνει...
2: Αυτό που είναι το στοίχημα.
0: Θα γίνει κάποια ειδική εκδήλωση, επειδή αναφερθήκατε.
2: Σήμερα επιλέξαμε να γίνει μια εκδήλωση στην έδρα της ΕΣΕΣ, στα γραφεία της ΕΣΕΣ, στο κέντρο της πόλης, όπου θα μας θυμίσει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πυρακάκης, και θα παρουσιάσουμε τη γεωβάση του ελληνικού εμπορίου, μια δουλειά η οποία είναι δουλειά πολλών ετών του Επιστημονικού Επιτελείου και σήμερα είναι πλέον έτοιμη, όπου είναι μια χαρτογράφηση του εμπορίου στη χώρα μας για να καταλάβουμε τι έχουμε στα χέρια μας, ποιο είναι το εμπόριο σήμερα και βασισμένο σε αυτό που θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε. Γιατί για να ξέρεις και να σχεδιάσεις σωστά τα επόμενα βήματα πρέπει να γνωρίζεις τι έχεις στα χέρια σου. Εδώ είμαστε σήμερα και δεν πρέπει βέβαια, επειδή μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν με πολλή δυσκολία την καθημερινότητα, εμείς είμαστε εδώ και πρέπει να τονίσουμε βήματα που απαιτούνται για να γίνει καλύτερη, ευκολότερη η καθημερινή δουλειά όλων αυτών των εκατομμύριων ανθρώπων που είναι υπέρ του εμπορίου, από την απλοποίηση στην γραφειοκρατία μέχρι και την ελάφρυνση φορολογικών ασφαλιστικών βαρών, τα οποία ξέρετε ότι πολύ αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει.
0: Εγώ να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι με δεδομένες τις νέες συνθήκες αυτών των ανελαίητο ανταγωνισμό που έρχεται και από το εξωτερικό, το γεγονός ότι στις διαδικτυακές πωλήσεις ακόμα το τοπίο είναι ελαφρώς άναρχο, πιστεύετε ότι το ελληνικό λιανεμπόριο μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να παραμείνει η ραχοκοκαλιά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας?
2: Ναι, είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας. Το εμπόριο είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας. Είναι τα νούμερα που ανέφερα πριν από λίγο. Και εμείς έχουμε, πέραν των δυσκολιών που πρέπει να δούμε με την συνεργασία της πολιτείας να λύνονται, έχουμε ευκαιρίες. Έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και μπορούν να ξοδέψουν 100 ευρώ παραπάνω. Έχουμε τον ανελαίητο ανταγωνισμό που είπατε μέσα από τις ασιατικές πλατφόρμες, για τον οποίο ανταγωνισμό ρίστον παρόδο βλέπουμε να γίνονται τα πρώτα βήματα με ισχυρές παρεμβάσεις δικές μας, μέσα από περιορισμούς, ελέγχους και όλα αυτά που πρέπει να γίνονται για να είναι τίμιοι οι κανόνες και που μπορούμε να εξασφαλίσουμε να μειώσουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο απώλειες. Άρα ναι, το λιανεμπόριο είναι εδώ, είναι ισχυρό, έχει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Και έχουμε ευκαιρίες μπροστά μας, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε αμέσως. Γιατί ξέρετε, χωρίς εμπόριο δεν μπορεί να έρθει η φέτα που αναφέρατε πριν από λίγο στο σπίτι μας και όλα τα υπόλοιπα καλούδια στο να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα και
1: καλή
0: χρόνια πολλά.
1: Ημέρα.
0: Και πάλι
1: καλημέρα,
0: χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο κύριος ήταν ο κύριος Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕ. Είπαμε σήμερα είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού.
1: Χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός. Είπαμε, έχει χαλάσει από το πρωί. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος του Earth News, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Εμμανουήλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Χαλάει ο καιρός. Φθινοποριάζει, μάλλον.
2: Χάλασε.
1: Χάλασε.
2: Ναι, ήδη έχει γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Μιλάμε για θερμοκρασίες που αυτή τη στιγμή και στην Αττική είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και από επίπεδο φαινομένων, δηλαδή ήδη από χτες το βράδυ στη Μακεδονία, Θράκη και στη διάρκεια της νύχτας κατεβαίνοντας και νοτιότερα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα για σήμερα προβλέπονται να είναι στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Ανατολικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Βόρειας Εύβοιας. Εκεί αναμένονται έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή. Και από εκεί και πέρα βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, από βορρά προς νότο, ενώ την Αττική αναμένεται να την επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά το μεσημέρι με νωρίς το απόγευμα. Εκείνη την ώρα περιμένουμε έχουμε βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες και στην Αττική.
1: Θερμοκρασίες, πέφτει και η θερμοκρασία.
2: Θερμοκρασία πέφτει, είναι από τους 33-34 που είχαμε χτες στη Θεσσαλία για παράδειγμα. Σήμερα η θερμοκρασία δεν θα περνάει τους 26-27 βαθμούς Κελσίου, μόνο στα 12 θα φτάνει μέχρι τους 30. Στη Δε Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τους 32 που είχαμε χτες.
1: Μάλιστα. Και πότε έχουμε αυτό το ψυχρό μέτωπο, φεύγει μάλλον και θα έχουμε βελτίωση του καιρού, επιστροφή στις κανονικές θερμοκρασίες μάλλον?
2: Έχουμε γρήγορο πέρασμα του μετώπου, οπότε από αύριο κιόλας θα έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότο. Για την Αττική συγκεκριμένα από αύριο το πρωί θα έχουμε κάποιες λίγες πρόσκαιρες βροχές και πηγαίνοντας προς το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ μέχρι το βράδυ θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, δηλαδή αύριο θα είμαστε στους 24-25 βαθμούς Κελσίου με αρκετό κρύο το πρωί για την εποχή, και στη συνέχεια την Πέμπτη θα είναι βελτιωμένος ο καιρός για να έχουμε την Παρασκευή και μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Άκουσες και ομπρέλα και μπουφανάκι μέχρι και την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Δεν μου το ξεχάσεις.
0: Ούτε να το συζητάς.
1: Και κουβερτάκι μπορείς να βάλεις.
0: Έτσι ακριβώς. Να σου πω κάτι, πάμε σιγά σιγά λες.
1: Ναι, πάμε. Έχω να σου πω ότι αυτήν την ώρα στο Κηφισό έχουμε ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία ατυχήματα και την κίνηση να έχει μεγαλώσει σε σχέση με την εικόνα που σας δίναμε. Έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Λοιπόν, στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε για το θέμα που συζητάνε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Σε κάθε παρέα, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τι γίνεται με αυτήν την περίφημη ιατρική της ευεξίας, την κβαντική ιατρική, την αντιγύρανση, ξέρεις, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, ναι, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Με έναν άνθρωπο που θα έλεγε κανείς ότι είναι από τους κατεξοχήν αρμόδιους να απαντήσουν.
1: Και πάντα στα δύσκολα βγαίνει και μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Θα μιλήσουμε με έναν Έλληνα που ήταν υποψήφιος στις εκλογές που έγιναν στο Βερολίνο, με τους πράσινους. Θα μιλήσουμε για το εκλογικό αποτέλεσμα και το τι συνεπάγεται όχι μόνο στο Βερολίνο και στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Αλλά και με την πρόεδρο της ΕΣΥΑ θα μιλήσουμε.
0: Την Μαρία Αντωνιάδου, για την ευχάριστη, τη χαρμόσυνη είδηση που μας ήρθε από τη Γερμανία σε σχέση με την συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
1: Πάμε λοιπόν ωραία κουβαντικά και ολιστικά έξω από το στούντιο. Ακούμε δελτίο ειδήσεων
0: από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη, από τη Μιράντα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες τις οποίες ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαίως για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και να έρθει βέβαια βροχή, εμείς θα τη διώξουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό αποζητούμε τελευταία, το τελευταίο διάστημα. Βροχούλα λέμε και βροχούλα δεν βλέπουμε, στα υπηρωτικά και πιο ορεινά πάντως. Έβρεξε λιγάκι χθες, γύρω-τριγύρω, ψηλό πράγματα εδώ στην περιοχή της Πάτρας. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ στην παρέα μας είστε, συντονισμένοι όπως καταλάβατε, στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους. 92,5 και 93,9 είναι οι συχνότητες, σε περίπτωση που τις ξεχάσατε, για να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και με την εναλλακτική δυνατότητα που σας δίνει το διαδίκτυο, erteco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, οπουδήποτε κι αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 22, είναι Σεπτέμβρης και έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, έχει συννεφιάσει αρκετά και στην Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα. Οπότε είχαμε και λίγο ψηλόβροχο χτες, όχι σοβαρά πράγματα πάντως, όπως μας τα είχε πει ο μετεωρολόγος. Λίγο αργότερα, κατά τις 10.30, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και μια επιβεβαίωση και συμπλήρωση όποιων στοιχείων νεότερων υπάρχουν για αυτές τις αλλαγές του καιρού. Λοιπόν, πάντως δεν είναι κάτι που θα μας επηρεάσει πάρα πολύ στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα. Χαλκιδική, Εύβοια και Ανατολική Θεσσαλία, από ό,τι θυμάμαι που μας τα έλεγε και χθες, είναι οι περιοχές οι οποίες θέλουν λίγο περισσότερη, θέλουν σαφώς περισσότερη προσοχή σχετικά με τα ύψη βροχής, τους κεραυνούς κλπ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Είπαμε καλημέρα σε όλους και θα ξεκινήσω όπως κάνω συνήθως, για να μην σας τρώω το χρόνο σας, αν και είναι τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, με την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζω Φωκά σήμερα. Οπότε χρόνια του πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Έτσι όπως πάει το καύσιμο, θα το καθιερώσουμε για όχι μια μέρα το χρόνο, θα το κάνουμε πιο συχνά πυκνά. Θα το κάνουμε Ευρωπαϊκές ή αν θέλετε Ελληνικές ημέρες χωρίς αυτοκίνητο. Τους λόγους τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Χτυπάει κόκκινο και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη. Και δεν βλέπω να υπάρχει και καμία αποκλιμάκωση. Τις επόμενες ημέρες, αλλού ήθελα να πάω και αλλού τα πήγα, δεν πειράζει, θα το πάω εκεί τουλάχιστον. Τις επόμενες ημέρες πάντως, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αρμοδίου Υπουργείου, κ. Κοντογιώργης, νομίζω έκανε τη δήλωση χθες, θα έχουμε λέει διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση και θα ανακοινωθεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάντως για την βενζίνη που παίρνουν τα περισσότερα αυτοκίνητα, δεν άκουσα τίποτα. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Περιμένουμε να μάθουμε και να ακούσουμε. Λοιπόν, ας πάω πάλι πίσω στην ταυτότητά μου. Λοιπόν, εκτός από το ότι είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, είναι και η μέρα ελληνικού εμπορίου. Τι θέλω και τα λέω, γιατί πρέπει να συμπληρώσω. Ποιο εμπόριο? Μιλάμε για το λιανεμπόριο, το οποίο ίσα που αντέχει και στέκεται. Νομίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες που συνομιλήσαμε με τον εμπορικό κόσμο και της Πάτρας και του Αγρινίου και με τους αρτοποιούς, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι το λιανεμπόριο, δηλαδή οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι μεσαίες επιχειρήσεις, να το πούμε κάπως έτσι, για να είναι κατανοητό από όλους, στενάζουν υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης αλλά και της αύξησης του κόστους λειτουργίας τους και πολλά από αυτά οδηγούνται, ξέρετε πού, είτε στο λουκέτο, είτε στη μετακύλεση των τιμών στα προϊόντα τους. Πάω παρακάτω. Η μέρα των Χόμπιτ σήμερα δεν θα σταθώ. Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια μέρα ρινόκερου δεν έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και Παγκόσμια μέρα χρόνιας μυογελούς λευχαιμίας, λέει το ημερολόγιο μας σήμερα. Για να δούμε λίγο κοιτά της ιστορίας. Το 1912 έφτασε, κατέπλευσε δηλαδή, να το πούμε ακριβώς, στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού. Είναι το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου και ήταν το υποβρύχιο Δελφίν. 1912. Μάλιστα. 1789, λίγο πριν, θα σας πάω, τότε, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου, οι δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών που είχαν ενωθεί νίκησαν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ρίμνικ και πήραν δηλαδή τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Wolfgang Amadeus Mozart, στο πρώτο δεν τη βρίσκω καλά, ενθουσιασμένος λοιπόν από τη νίκη των συμπατριωτών του, έγραψε τότε τον αντικριστό χορό με τίτλο «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ» προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας, που ήταν αυτός ο οποίος ηγείτο των αυστριακών δυνάμεων που κατατρόπουσαν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ρίμνικ. Καλό και αυτό. Είδατε πώς μπορεί να εμπνευστεί ένας καλλιτέχνης. Ο Μότσαρτ εμπνεύστηκε από τη νίκη των συμπατριωτών του. 1964, ελάτε λίγο πάλι στη χώρα μας. Ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ, τότε ΙΚΑ το θυμάστε, ήταν το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
το θυμόμαστε λιγάκι, με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Προκάλεσε όμως την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Και να ξέρετε, τόσα χρόνια μετά, σήμερα το 2026, που έχουν γίνει περισσότερες ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων με τον λεγόμενο ΙΕΦΚΑ, ΕΦΚΑ δηλαδή πρώην ΙΚΑ σήμερα. Για να συνεχίσω. 1994, τα αγαπημένα φιλαράκια μεταφέρονται για πρώτη φορά το πρώτο επεισόδιο τους στην τηλεόραση, από την αμερικανική τηλεοπτική σειρά. 2001, ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA ήταν ο Αντώνης Φώτσης στην ομάδα των Memphis Grizzlies. Δεν ξέρω που είναι αυτή, φαντάζομαι κάπου στο Memphis, για να λέγεται έτσι. 2010. Ανακοινώθηκε ότι μια τροπική καταιγίδα, η οποία έπλητε τα νησιά της Ιαπωνίας, θα μετατρεπόταν σε τυφώνα με ταχύτητες που θα έφταναν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Το όνομα που της έδωσαν, με επιτρέπετε και ζητώ συγγνώμη, ήταν Μαλάκας. Έτσι λεγόταν στις Φιλιππίνες. Η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός, και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα, γιατί προκάλεσε και τεράστιες ζημιές. 157 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή ήταν η επωνυμία του, αυτό το όνομα του δώσανε. Αλλιώς το εκλαμβάνουμε εμείς, αλλιώς το εκλαμβάνουν στις Φιλιππίνες. Ήταν το 2010, όπως και να έχει. Λοιπόν, στη χώρα μας, ακόμη μια γυναικοκτονία που την καταγράψαμε χθες. Μια 27χρονη κοπέλα, 27χρονη Πινελόπη, χτυπήθηκε με μαχαίρι, ακόμη και πισόπλατα, από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αμέσως μετά αυτοτραυματίστηκε στην προσπάθειά του να καλύψει την όλη υπόθεση και τη δράση του, τη δολοφονία, με μια επίθεση και καλά με άτομα που πήγαν να τους ληστέψουν, κουκουλοφόρους, ό,τι ήθελες έλεγε. Βέβαια, κάποιες ώρες μετά ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε, μάλλον επέστρεψε στην Οικουμενίτσα, και με αυτά που μας είπε και η συνάδελφος χθες, η Βάσο Εγκόρο, από την περιοχή, θα σας θυμίσω ότι το 25χρονο κορίτσι βρισκόταν τους τελευταίους 2 μήνες στην περιοχή της Οικουμενίτσας, γιατί είχε πιάσει δουλειά σε μια ιχθυοκαλλιέργεια της περιοχής και είχε μετακομίσει εκεί. Ο πρώην σύντροφός της, ο 25χρονος, ο 27χρονος, με συγχωρείτε, 25χρονος ήταν η κοπέλα, ο 27χρονος ο δράστης, πήγε στην περιοχή της Οικουμενίτσας 2 ημέρες πριν το φωνικό, είπε στους αστυνομικούς ότι για μια βραδιά έμεινε στο Ύπεθρο, την επομένη συναντήθηκε με το άτυχο κορίτσι, όπως είπε αυτός διαπληκτίστηκαν, αυτός βέβαια κάνει λόγο και για μια οικονομική διαφορά, αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Την μαχαίρωσε λοιπόν και την άφησε εκεί σε ένα κιόσκι δίπλα στον ποδηλατόδρομο. Αυτός βρέθηκε λίγο πιο μακριά, χτυπημένος στην προσπάθειά του να αυτοτραυματιστεί για να πει ότι τους επιτέθηκαν κλπ. Βρέθηκε από τους αστυνομικούς. Μία ακόμη γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, και ήταν γνωστός ο δράστης για συμμετοχή του σε περιστατικά οπαδικής βίας και μικροκλοπές. Θα εντοπίσουν τα στοιχεία της επικοινωνίας μεταξύ τους για να βρουν την άκρη. Ένα 25χρονο κορίτσι όμως έφυγε, όπως και να έχει. Λοιπόν, επίσης, στις πρώτες γραμμές σήμερα και θα ακούσετε πολλά και διάφορα, είναι η αλλαγή του καιρού. Εμείς τα είπαμε από χθες, για μία μέρα περίπου, οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, θα επηρεάσουν τις περιοχές Χαλκιδική, όπως τα είπαμε, ο κ. Θεοδωσόπουλος τα είπε, όχι εγώ, η Εύβοια και η Ανατολική Θεσσαλία, και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Βέβαια, στα τέλη του μήνα, προς τα τέλη του μήνα όπως πάμε, θα επανέλθει η θερμοκρασία σε επίπεδα γύρω στα 29 με 30, που δεν είναι κανονικά για την εποχή, μας τα είπε και χθες. Λοιπόν, προσοχή στις περιοχές που έχουν τέτοιου είδους σημάνσεις, και κυρίως σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές και στην Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική, αν θέλετε, και Πελοπόννησο κλπ. Γιατί έχουμε μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Έχουν και αυτό την επικινδυνότητά τους. Και θα κάνω μια παύση, πριν πάω όμως εκεί, να σας πω ότι δεν ξέρω αν το ακούσατε για το νέο κανάλι της Αμερικής που ανοίγει ο πρόεδρος. Θα το λέει Trump TV. Και μη χειρότερα. Γιατί το έκανε αυτό? Καταρχάς να σας θυμίσω ότι ο ίδιος είχε πετάξει έξω, είχε εξορίσει από το Λευκό Οίκο τους εκπροσώπους, τους δημοσιογράφους τριών μεγάλων δικτύων ειδήσεων, όπως το CNN για παράδειγμα, το CBS κλπ. Λοιπόν, αφού λοιπόν τους απέκλεισε την συμμετοχή, γιατί λέει ότι λέγανε fake news, δεν το άρεσαν αυτά που μετέδιδαν,
δεν του αρέσει γενικώς να τον λογοκρίνεις ή να τον σχολιάζεις αυτά που λέει. Είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλει δίπλα του αυτούς τους yes men, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, τι συνέβη. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε αυτός ο αποκλεισμός, τα υπόλοιπα δίκτυα, το CNN, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αυτά βλέπω, αυτά σας λέω, ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν να μεταδίδουν τις εξαγγελίες του Τραμπ. Και τι έκαναν, στην τελευταία του ανακοίνωση παρουσίαση που έκανε από το Λευκό Οίκο και με κατοικοδόμους κλπ, εμφάνισαν την εικόνα χωρίς ήχο. Δεν ακούγονταν τίποτα από τον πρόεδρο. Τα πήρε λοιπόν και αυτός και τι είπε, ανακοίνωσε, μάλλον έβγαλε στον αέρα μια 24-ωρη πλατφόρμα που θα μεταδίδει ό,τι αφορά εκείνον. Κάνει το δικό του, ρε παιδί μου. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δικό του κανάλι. Του κάναν μποϊκοτάζ τα τηλεοπτικά δίκτυα. Θα κάνω δικό μου κανάλι, σου λέει. Αφού μπορεί. Εδώ όμως εγώ θα επισημάνω ότι υπάρχει και ένας τείχος όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Τον ύψωσαν τα δίκτυα της Αμερικής. Ευελπιστούμε αυτό να γίνεται παντού. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια άνευ λόγου λογοκρισία στην ελευθερία του λόγου και του τύπου, θα πρέπει εκεί να υπάρχει μια συμπνία, ξαναλέω, όπως είδαμε στην Αμερική, και να σηκώνει τοίχο. Τοίχο απέναντι στην καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου από τον τύπο. Χαθήκαμε αν μπαίνει τέτοιο φρένο και τέτοιος περιορισμός. Χαθήκαμε γενικώς. Λοιπόν, να μην σας πω περισσότερα. Σας κουράζω και δεν είχα και τίποτα χαρούμενο να σας πω σήμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή μουσική και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Και μιας και χθες συζητούσαμε για το θέμα των καυσίμων, να σας πω ότι έχουμε εκτόξευση τιμών έως και 43,7%. Και ο φόβος είναι ότι έχει βάλει πλώρη, τα καύσιμα μάλλον έχουν βάλει πλώρη για να φτάσουν και τα 2,5 ευρώ, μιλάω για τη βενζίνη και το ντίζελ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, αλλά και αυτά που λένε και οι καταναλωτές, νομίζω και οι πολίτες γενικότερα, το ξέρουμε όλοι μας γύρω τριγύρω, στο τέλος λένε θα πηγαίνουμε με τα πόδια, λένε οι οδηγοί. Εγώ σας είπα χθες ότι και τα ποδήλατα, αλλά πού να πας με το ποδήλατο, σε ποιο δρόμο να κινηθείς με ποδήλατο. Είναι και αυτό. Πολλοί λοιπόν στρέφονται στα δίκυκλα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Είναι η αύξηση λοιπόν που αναγκάζει τους πολίτες να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Κάποιοι εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους. Πραγματικά, επιλέγοντας δίκυκλα, μετακινούνται με τα πόδια, παίρνουν τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και την ίδια ώρα αλλάζουν, όπως σας είπα, τις συνήθειές τους μετά από αυτή την συνεχόμενη αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Το κόστος μετακίνησης, όπως δηλώνουν όλοι οι πολίτες, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης, η μέση τιμή σας το ξαναλέω, από τα 1,75 έφτασε μπαμ κατευθείαν στα 2,19, μπορεί και παραπάνω. Και των 100 οκτανίων η αμόλευδη, επειδή βλέπω τις τιμές να σας τις πω και αυτές, ανέβηκε κατά 23,59%, έφτασε τα 2,42-2,43 κάπου εκεί. Ήταν 1,96 κάπου. Και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ό,τι αφορά το ποσοστό της αύξησης τη βλέπουμε στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ δηλαδή. Κατά 43,68% αυξήθηκε, από τα 1,54 που ήταν το Σεπτέμβριο πέρσι, έφτασε τα 2,21 το λίτρο τώρα. Πάνω κάτω σας λέω τώρα, μέση τιμή, γιατί εσείς μπορεί να το έχετε βρει και παραπάνω. Και το υγραέριο κίνησης, μην νομίσετε ότι και εκεί δεν έχουμε αύξηση, και εκεί είναι γύρω στο 1 ευρώ και κάτι της ψηλά, σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία. Οι πολίτες λοιπόν και οι οδηγοί, τι κάνουν, χρησιμοποιούν άλλο τρόπο μεταφοράς. Τα δίκυκλά τους τα χρησιμοποιούν. Τώρα θα μου πείτε, μακριά, κοντά, βροχή, χειμώνας, καιρός. Δεν θα σκεφτεί αυτό ο πολίτης που δεν έχει τη δυνατότητα, έτσι. Κόβει πράγματα από την καθημερινότητά του. Κόβει ό,τι μπορεί για να πάει στη δουλειά του, για να μπορεί να πάει τα παιδιά του στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, για να μπορεί να μετακινηθεί σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι, αυτό κάνει ο πολίτης σήμερα. Κάνει δύο δουλειές, παίρνει το δίκυκλο και δυσκολεύεται πάρα πολύ να κλείσει και τον μήνα. Στο τέλος λένε, θα κόψουμε την μετακίνηση, δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου, θα πηγαίνουμε εκεί δίπλα-δίπλα, κοντά-κοντά και με τα πόδια, θα κάνουμε οικονομία σε όλα όσα μπορούμε. Ο ενεργειακός εφιάλτης για τα νοικοκυριά είναι ένα γεγονός. Έτσι. Τώρα, απ' την άλλη, το πετρέλαιο θέρμανσης. Προβληματισμός υπάρχει και στους βενζινοπόλες και στην Αττική και γενικότερα. Ζητούν την παρέμβαση των μηχανισμών για τις ύποπτα χαμηλές τιμές στο παρατηρητήριο. Υπάρχουν αναφορές για ένα 60 ευρώ το λίτρο. Και σου λέει πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο χαμηλή η τιμή. Οπότε λοιπόν ζητούν τους ελέγχους που θέλουν. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 του Οκτωβρίου και εκτιμάται ότι η τιμή εκκίνησης μπορεί και να προσεγγίσει τα 1,60 ευρώ. Πέρσι ξεκινήσαμε με ένα 10 και λέγαμε πάλι πολύ είναι. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε τώρα με αυτό, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Όπως σας είπα πριν, περιμένουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσω με αυτό, γιατί θα πάμε λίγο και στα αγροτικά, όχι ότι τα ξεχάσαμε, οι διώξεις δεν έχουν σταματήσει. Τα λέγαμε και πριν από δύο εβδομάδες με τους ετωλοκαρνάνες αγρότες που λαμβάνουν συνέχεια τις κλήσεις για τα δικαστήρια. Και θα πάμε στον Αγροτικό Σύλλογο Μπακόπουλος Ντρίνιας. Θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Μποδιώτη, αν μη τι άλλο. Καλημέρα κύριε Μποδιώτη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδόλα. Καλημέρα και στους αγρότες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, μου τα λέγανε και οι συνάδελφοί σας και από την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλογών της Ετωλοακαρνανίας προημερών που κουβεντιάζαμε και πάλι για τα ίδια θέματα. Τα ραβασάκια τα λαμβάνετε έτσι κι αλλιώς.
1: Τα ραβασάκια είναι σε μόνιμη βάση, ναι.
0: Ναι. Παρά τις διαβεβαιώσεις τώρα ότι θα λυθούν τα θέματα, έτσι. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι όλα βαίνουν καλώς και ενισχύει το πρωτογενής τομέας κλπ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα ξεχωρίζουμε.
1: Όχι, εμείς βγήκαμε στον δρόμο και αγωνιστήκαμε για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στο χωράφι μας. Τα ραβασάκια τα λαμβάνουμε. Έχουμε δικαστήριο εμείς την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τον Απρίλιο εξαναβολής δικαστήριο και
0: αυτά,
1: λαμβάνουμε και
0: αυτά
1: τα καινούργια
0: χρονιά. Αυτές είναι παλιές χρονιές.
1: Είναι τα 24, το 2024. Υπάρχει εκκρεμότητα του 2022.
0: Άρα εσείς δηλαδή για τα επόμενα 10 χρόνια θα λαμβάνετε κλήσεις.
1: Για τα επόμενα 10 χρόνια έχουμε γεμίσει δασιρτάρια χαρτάκια.
0: Πού αποσκοπεί αυτό, τι όφελος έχει αυτό, κύριε Μποδιώτη? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τι όφελος έχει η πολιτεία, τι όφελος έχετε εσείς, τι όφελος έχουμε όλοι από το να σας καλούν σε διώξεις, να σας τραβούν σε διώξεις και να σας καλούν στα δικαστήρια για κινητοποιήσεις και παρουσίες, θα πω εγώ, που έγιναν πριν από 2 χρόνια, 3 και ούτω καθεξής. Ποιος έχει όφελος από όλο αυτό, ποιο είναι το ωφέλιμο αυτής της διαδικασίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθειά τους είναι να τρομοκρατήσουν τον κόσμο για να μην βγαίνει και για να μην διαμαρτύρεται.
0: Ναι, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα όμως αυτό.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά εφόσον δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι πάνω στο πρόβλημα και να μαζί με εμάς, αυτά που προτείνουμε δηλαδή, να δοθούν λύσεις, ούτως ώστε να παραμείνουμε εμείς στο χωράφι, να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας της χώρας, ο αγροτικός, ο κτηνοτροφικός, που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που ξέρουμε να παράγουμε αγνά και ποιοτικά προϊόντα. Δυστυχώς έχουμε αντιληφθεί ότι καμία μέρημνα δεν λαμβάνεται, θέλουν να μας διώξουν από τα χωράφια μας και τα δικαστήρια, τα αγροτοδικεία που λέμε εμείς, είναι σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δημιουργήσουν μια τρομοκρατία στον κόσμο, γιατί να το πούμε για καθαρά. Εμείς, αν γίνει το δικαστήριο στην Πέμπτη, θα οθωθούμε. Το 100% θα αφουθούμε, γιατί μας διώκουν για παρακόλληση γενιών ένα δίκημα το οποίο δεν υφίσταται.
0: Δεν το διαπράξατε, έτσι,
1: δεν
0: απλά
1: υπάρχει,
0: πράγματα.
1: Ναι. Δηλαδή μιλάμε, και να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν είναι και λίγο ντροπή. 500.000 δικογραφίες τρέχουν για αγρότες πανελλαδικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα δικαστήρια, δηλαδή δεν έχουμε άλλα προβλήματα να μπορέσουμε να τα λύσουμε.
0: Μα γι' αυτό ρώτησα.
1: Ένα πράγμα
0: είναι ωφέλιμο.
1: Το οποίο δεν υφίσταται καν.
0: Γι' αυτό είναι το ερώτημά μου. Είναι ωφέλιμο δηλαδή τώρα όλο αυτό το πράγμα να παίρνετε κάθε τόσο για χρόνια ολόκληρα κλήσεις για τα δικαστήρια και ξανά και ξανά και ξανά μετά από χρόνια? Το ωφέλιμο δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, αν υπάρχει λόγος ή δόλος.
1: Είναι καθαρά κλίμα τρομοκρατίας. Δηλαδή, να δημιουργήσει. Δηλαδή, ο άλλος αισθάνεται άσχημα να πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο δικαστήριο. Πώς θα δώσουμε να καταλάβω κόσμο?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, είναι τόσα τα προβλήματα που δεν σταματάμε εμείς. Είναι σοβαρά τα προβλήματα και θέλουν επίλυση που δεν σταματάμε. Αλλά προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, όσο να έχει, να ανασχετήσουν κάπως τις δυνάμεις μας.
0: Πάντως, κύριε Μποδιώτη, εσάς σας έρνουν πολύ εύκολα στα δικαστήρια και σας στέλνουν κλήσεις. Αλλού για αλλού δεν έχω δει να πηγαίνουν οι κλήσεις.
1: Ναι. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δίνουν για μας, ας πούμε. Θα το πω έτσι λίγο χαριτολογώντας. Ενώ συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται.
0: Οπότε εσείς έχετε στις 24 του μήνα μεθαύριο δικαστήριο?
1: Ναι, στις 24 του μήνα έχουμε δικαστήρια στο Αίγιο,
0: στο
1: δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου καλούμε και για στήριξη τους φορείς.
0: Πόσοι έχετε κληθεί?
1: Και της Αχαΐας γενικότερα. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το, στο δικαστήριο της Πέμπτης είμαστε 15 κατηγορούμενοι.
0: Είστε όλοι παραγωγοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι?
1: Όλη η παραγωγή, αγρότες, κτηνοτρόφοι, και στο εξαναβολής που είναι για το Απρίλιο είναι κάπου 60 άτομα. Εκεί υπάρχουν και άτομα τα οποία είχαν έρθει για συμπαράσταση. Υπάρχουν, το έχουμε πει και στο παρελθόν πάλι. Και
0: είναι εκείνη η περίπτωση.
1: Δημοσιογράφοι που
0: είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά
1: του.
0: Ναι, αυτό είναι από τα πιο τραγελαφικά που έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή να καταγράφονται οι πινακίδες των οχημάτων και οι ιδιοκτήτες του σε μια κινητοποίηση τώρα. Εντάξει, αν μη τι άλλο, δεν το λέω μόνο για τους δημοσιογράφους, το λέω γενικότερα.
1: Δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει προανακριτικά και όμως τους πάνε και στο δικαστήριο, δηλαδή για αυτό το χάλι μιλάμε.
0: Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, δεν μας απασχολεί κάτι άλλο, μόνο αυτό να τρέχουμε στα δικαστήρια. Μάλιστα, η κατάσταση όπως την περιγράφετε και εσείς και οι συναδελφοί σας, ακόμη και σήμερα, δεν έχει αλλάξει κατά πολύ για τους παραγωγούς. Τα πράγματα είναι δύσκολα και έβλεπα και χθες και το θέμα που υπάρχει με τους κτηνοτρόφους και το αν έχουμε επάρκεια για την παραγωγή φέτας και πού θα φτάσει. Άρα λοιπόν, από τη μία έχετε τα δικαστήρια που σας τρέχουν για χρόνια και χρόνια, και από την άλλη η μη υποστήριξη του πρωτογενού τομέα και της παραγωγής. Η κατάσταση πώς είναι σήμερα στα μέλη του δικού σας αγροτικού συλλόγου, που έχουν πληγεί και από την ευλογιά και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι αγρότες, τι έχουν πάρει
1: εμείς
0: μέχρι σήμερα?
1: Εμείς γενικά στην Αιγιάλια έχουμε λίγα μέλη κτηνοτρόφους, δεν έχει μεγάλη κτηνοτροφία Αιγιάλια, αλλά υπάρχει και, να μιλήσω και σαν Ομοσπονδία Χαΐας, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα στον Ερήμανθο, σε άλλες κυρίως κτηνοτροφικές περιοχές, Καλάβρητα.
0: Μιλούσα προχθές με τον Ερήμανθο.
1: Μπράβο.
0: Με τον κύριο Δημήτρη.
1: Το πρόβλημα της ευλογιάς δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε, να το πούμε και να το πούμε και καθαρά εδώ, κάνοντας τα χατήρια στους βιομήχανους επεξεργασίες γάλατος, στη φέτα δηλαδή, γιατί να το πούμε και να το ακούσει ο κόσμος, γάλα θα βρουν αυτοί, κτηνοτροφία δεν θα έχουμε στο τέλος.
0: Όταν λέμε γάλα θα βρουν, από αλλού θα το βρουν. Κάπου θα το φέρουν, γιατί εμείς δεν έχουμε. Θα έχουμε
1: και αυτό έτσι να το.
0: Γιατί δεν είναι,
1: μια σκέψη η οποία υπάρχει.
0: Τι κάνει νιαουνιά με εδώ τώρα, εφόσον δεν έχουμε εμείς γαλατάκι εδώ, πώς θα γίνει? Θα το φέρουν από διπλανές χώρες ή από πιο μακρινές χώρες? Υπάρχει και μια Μερκοσούρ, αν θυμάμαι καλά.
1: Μας, η θέση μας είναι καθαρή, εμβολιασμός των ζώων και να λυθεί το πρόβλημα. Δεν το αποδέχτηκε η κυβέρνηση.
0: Κατάλαβα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι αγρότες, ξέρω πολύ καλά ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος λειτουργικό και παραγωγής, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και τώρα, ήδη με τις αυξήσεις στα καύσιμα, τα έλεγα λίγο πριν, τα οποία ανεβαίνουν συνεχώς, επηρεάζουν προφανώς και τα λειτουργικά έξοδα των παραγωγών. Πόσοι παραγωγοί θα παραμείνουν στα χωράφια, κύριε Μποδιώτη, όταν το λειτουργικό κόστος δεν καλύπτεται από τις τιμές των προϊόντων?
1: Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό λοιπόν. Εμείς, να το συνδυάσουμε τώρα και με τα δικαστήρια, είχαμε βγει στον δρόμο και ζητούσαμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Ήταν το βασικό αίτημα έτσι, και το οποίο έκατσε και η κυβέρνηση και το συζήτησε λίγο αυτό. Τη στιγμή που είχαμε βγει και διεκδικούσαμε, το πετρέλαιο είχε ένα 40. Τώρα που μιλάμε έχει 2,20 αβαλαγό σήμερα το πρωί. 2,23 συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε σε μια περίοδο τριγητού, που τριγάμε, τελειώσαμε τώρα, τελειώνουμε δηλαδή την κορυφαϊκή σταφίδα, υπάρχουν και κάποια μπέλια ακόμα πίσω, δηλαδή κάθε μέρα χρειάζεσαι πάρα πολύ πετρέλαιο. Οι μετακινήσεις είναι, οι μεταφορές που κάνουμε είναι, όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή όταν διεκδικούσαμε αφορολόγητο στο 1,40, τι να πούμε στο 2,20 πλέον? Τι να πούμε, που πάει και για 2,50 όπως είπατε εσείς.
0: Θα πάνε, έτσι λένε οι εκτιμητές, εγώ...
1: Ναι, φυσικά, γιατί
0: η αγορά αυτό δείχνει.
1: Μια βόμβα που πέφτει εκτοξεύει την τιμή της ενέργειας.
0: Και αυτό μετακυλεί όλα τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Και θα έχουμε και ανατιμήσεις σε προϊόντα.
1: Με την ειρήνη δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Είμαστε ενάντια στον πόλεμο. Αυτό
0: πάντα.
1: Που συμβαίνει.
0: Οι Έλληνες έτσι ήταν
1: και
0: πάντα.
1: Και τα χρήματα τα οποία δίνονται δεν είναι πάντα όλοι οι Έλληνες από ό,τι βλέπουμε, γιατί έχουμε συμμετοχή.
0: Λέτε για τη συμμετοχή μας στις εμπόλεμες καταστάσεις, την υποστήριξή μας ποικιλοτρόπως.
1: Ο λογαριασμός έρχεται στον απλό λαό και σε εμάς τους παραγωγούς που είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε καύσιμα με 2,20, αλλά και στον απλό λαό που θα βρει ακριβό το τρόφιμο στο σούπερ μάρκετ και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και δεν παίρνετε κανένα μέτρο για όλα αυτά.
0: Και είναι και τα χρήματα τα οποία πάνε εκεί που δεν πρέπει, δεν διοχετεύονται στην παραγωγή, είναι και τα χρήματα τα οποία χάθηκαν.
1: Όχι, δεν είναι. Φυσικά.
0: Φυσικά, οπότε όλα αυτά να τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα καλάθι, καταλαβαίνουμε από πού και πώς.
1: Το ερώτημα που κάνατε πριν, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή, εδώ στην περιοχή μας που κατά κόρον καλλιεργούμε κορυφαϊκή σταφίδα, να πούμε το εξής, ότι το 2018. Η πανελλαδική παραγωγή για την κύρια Αιγιάλια και σταφίδα, αλλά και τη δική Ελλάδα γενικότερα. Η πανελλαδική παραγωγή ήταν 25.000 με 28.000 τόνους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 με 12.000 τόνους. Μειωμένη πάνω από 50-60% θα πούμε μέσα σε 7 χρόνια.
0: Αυτό
1: σημαίνει εγκατάλειψη.
0: Έτσι. Όπως το λέτε ακριβώς είναι. Όπως μου λέγανε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χθες και οι έμποροι για τα λουκέτα στα καταστήματά τους. Και εκεί εγκατάλειψη. Και εγκατάλειψη και στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα. Το βλέπουμε παντού. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μποδιώτη. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα κουβεντιάζουμε, τουλάχιστον να τα επικοινωνούμε για να ξέρει ο κόσμος, γιατί η γνώση είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα και στις επιλογές, αλλά και στις κινήσεις μας και στις αποφάσεις μας. Όσον αφορά τα αγροτοδικεία, όπως είπατε, νομίζω ότι θα υποστείτε για πολύ καιρό ακόμη αυτή τη διαδικασία, όπως πάει η κατάσταση.
1: Ναι,
0: μέχρι να φτάσουμε στις κινητοποιήσεις του 25, έχετε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μποδιώτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Μποκόπουλος Ντρίνιας και την Ομοσπονδία των Αγροτών της Αχαΐας, βέβαια, γιατί εκπροσωπεί και εκεί ο κύριος Μποδιώτης, μας ενημέρωσε και για τα αγροτοδικεία όπως τα χαρακτηρίζουν χαρακτηριστικά. Τα εξαναβουλής δικαστήρια έρχονται τώρα μεθαύριο, στις 24 του μήνα, στο Αίγιο, ναι, στο Μέγαρο του Αιγείου, στο Δικαστικό Μέγαρο του Αιγείου. 15 άτομα σε δίκη. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Αγρότες Κτηνοτρόφοι είναι και μέλη φορέων που συμμετείχαν σε αυτό. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Μπακόπουλος Ντρίνιας, καλούν αγρότες, κτηνοτρόφους, σωματεία και φορείς, αλλά και τους πολίτες της περιοχής του Αιγείου, να συμπαρασταθούν στους αγρότες κτηνοτρόφους που διώκονται την ερχόμενη 5η, 24 του μήνα, στις 9 το πρωί.

Λοιπόν, πριν να διακόψουμε, γιατί σε λίγο θα πάμε σιγά σιγά στη διακοπή, θέλω και τις εφημερίδες μαζί να διαβάσουμε και να σας δώσω και 2-3 στοιχεία από την ειδησιογραφία που έχουμε. Πριν από λίγο, λοιπόν, είχαμε μια καραμπόλα οχημάτων στην οδό Κανελοπούλου. Μοτοσυκλετιστής της αστυνομίας κατευθυνόταν στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής, όπου υπήρχε η καραμπόλα. Λόγω της ολισθηρότητας, πιθανότατα, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου. Βρέθηκε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που μας ήρθε σήμερα. Η καραμπόλα των τριών οχημάτων επί της οδού Αρέθα και στη διασταύρωση. Ξέρετε, είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε πολλά τροχιά και έχουμε και θανατηφόρα στο παρελθόν. Τώρα το πώς ακριβώς έγινε είναι άγνωστο μέχρι στιγμής. Επίσης, να σας ενημερώσω σήμερα για την Δυτική Ελλάδα, πάντα και την Πάτρα. Είχαμε ένα ακόμη περιστατικό ενός αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις Φλόγες, στα Ζαροχλαίικα. Το συγκεκριμένο, 4 τα ξημερώματα, μία έκρηξη ξεσήκωσε τη γειτονιά και τον κόσμο. Τυλίχθηκε στις Φλόγες το αυτοκίνητο, άγνωστο πώς, πιθανότατα όμως τα πρώτα στοιχεία μιλούν για ένα έφλεκτο υλικό με το οποίο περιέλουσαν το αυτοκίνητο προφανώς. Έσβησαν τη φωτιά, ευτυχώς δεν πήρε διαστάσεις. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε και άλλο εμπρησμό αυτοκίνητο στην περιοχή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συλλήψεις δραστών. Είναι το θέμα των εμπρησμών των οχημάτων, έτσι όπως φαίνεται να προκαλείται το ερευνά η ελληνική αστυνομία. Για να δούμε τι και πώς θα γίνει. Είχαμε επίσης

σε έναν τραυματισμό ενός εργάτη σε ιδιωτική εταιρεία στο Βόρειο Λιμένα Πατρών. Κατά την φόρτωση λοιπόν μιας σιδερένιας δοκού, ενός δοκαριού σιδερένιου στο πλοίο, αυτή δεν στήθηκε ακριβώς πολύ καλά, τον τραυμάτισε στο πόδι. Διακομίστη στο νοσοκομείο μετά τις ιατρικές εξετάσεις και την αγωγή που του δώσαν, έφυγε, πέστρεψε σπίτι του και την προανάκριση κάνει το λιμένα αρχείο. Επίσης είχαμε να σας πω και ένα ακόμη εργατικό ατύχημα στη βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με την καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, σύμφωνα με την οποία λοιπόν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε μηχανήματα σε μια εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη βιομηχανική περιοχή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο κεφάλι, παραμένει νοσηλευόμενος, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του συνδικάτου, παραμένει νοσηλευόμενος εκεί, στο νοσοκομείο του Ρίου, και θέτουν για μία ακόμη φορά το συνδικάτο τα θέματα και τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Είχαν κάνει και μία απεργία πριν από μερικούς μήνες. Απαιτούν λοιπόν με την ανακοίνωσή τους από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑΛ να ελέγξουν το περιστατικό, τα αίτια και τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν και τα πρόστιμα εκεί όπου πρέπει. Επίσης, για να δούμε, ήθελα να σας πω και για το νερό σε κάποια περίπτωση, σε κάποια περιοχή, μάλλον με συγχωρείτε, έχουμε σήμερα θέμα υδροδότησης και θα σας εξηγήσω. Γίνονται εργασίες για την επισκευή της κεντρικής βάνας του δικτύου και λόγω των εργασιών σήμερα λοιπόν μέχρι στις 2 το μεσημέρι στην Αγία Σοφία θα έχουμε διακοπή υδροδότησης. Και πού συγκεκριμένα στην Αγία Σοφία, γιατί είναι μεγάλη η περιοχή. Θα έχουμε στην περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδού. Βρίσκεται ανάμεσα δηλαδή στην Έλληνο Στρατιώτη, 5 Πηγαδίων, Θράκης και Ναυμαχία Έλλης. Αυτή η περιοχή της Αγίας Σοφίας μέχρι το μεσημέρι στις 2 δεν θα έχει νερό. Γίνονται προσπάθειες για να αποκατασταθεί πιο γρήγορα, έτσι. Και μιας και μιλούμε για κοινή ωφέλεια, για τα συστήματα κοινής ωφέλειας, υπάρχει και μια ενημέρωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης της Πάτρας για τα τέλη σύνδεσης στα δίκτυα αποχέτευσης στον Άγιο Βασίλειο και το Ρίο. Έρχεται λοιπόν ως απάντηση αυτή η ανακοίνωση και αποκατάσταση της αλήθειας, όπως λένε, μετά από δημοσιεύματα που αφορούσαν τα τέλη σύνδεσης στο δίκτυο. Δίνουν λοιπόν ακριβώς την τιμολογιακή πολιτική, την οποία δεν μπορώ να σας την αναλύσω όλη τώρα εδώ, αλλά μπορείτε να μπείτε στο site της Δημοτικής Επιχείρησης για να δείτε πώς υπολογίζεται το κόστος και η σύνδεση των κατοικιών. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα τέλη συνδέσεων αποχέτευσης λιμάτων για τις κατοικίες ανάλογα με την κλίμακα, 1 έως 80 είναι 80 ευρώ, πάνω κάτω, μάλλον για τετραγωνικά είναι τα 80, οπότε είναι κλιμακωτά. Για να μην σας πω ένα ποσό που δεν θα ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση, ξαναλέω και πάλι, μπορείτε μέσα στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης της Πάτρας να δείτε πώς μπορείτε και τι μάλλον θα οφείλετε σε περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο. Και η εξόφληση των τελών γίνεται και σε 12 δόσεις. Οφείλω να σας πω. Απευθυνθείτε λοιπόν στους ανθρώπους της επιχείρησης για να σας πούν τι πρέπει να πληρώσετε και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Υπάρχει μία παρέμβαση, μία επιστολή που αφορά τους μαθητές της πυρόπληκτης Δυτικής Αχαΐας. Έτσι λοιπόν αυτή η επιστολή απευθύνεται προς το Υπουργείο Κυρίως Παιδείας και στην Υπουργό Παιδείας από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και ζητούν την ίση και δίκαιη μεταχείριση για τα παιδιά της περιοχής. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν οι μαθητές της περιοχής αυτής στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχει ένας νομοθέτημα τέτοιο ακριβώς, μια τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, έχουν χαρακτηριστεί, έχουν τεθεί σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κλπ. Έχει κάποιες προϋποθέσεις και συμπεριλαμβάνονται με ένα ειδικό ποσοστό, τους δίνει κάτι παραπάνω, δηλαδή δυνατότητες, σε ποσοστό εισαγωγής, ξαναλέω, δεν τους δίνει βαθμό περισσότερο, μπερδευτούμε, για να μπουν στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, κρατήστε αυτά, δεν θα σας πω περισσότερα προς το παρόν, γιατί θα πάω σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, δηλαδή του πρώτου προγράμματος στην ενημέρωση, γιατί παραμένει πρώτα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο πολιτικά, αλλά θα μείνουμε και λίγο στο θέμα της επάρκειας και του ζητήματος με
το νερό, γιατί μπορεί να έχει μια ψυχαλίτσα σήμερα κλπ, αλλά εμείς πολύ πολύ βροχούλα δεν θα δούμε. Για να δούμε πώς θα μαζέψουμε, θα συγκεντρωθεί μάλλον το νερό που χρειάζονται οι περιοχές μας για τον επόμενο, για το χειμώνα αυτό και τον επόμενο, το επόμενο καλοκαίρι πώς θα είναι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό με παρεμβάσεις και πολιτικές. Θα θυμηθούμε τα του καιρού με αυτή τη μικροαλλαγή, θα τα επιβεβαιώσουμε και θα τα επισημάνουμε εκ νέου. Λοιπόν, αυτά στην πρώτη γραμμή και επιστρέφουμε. Stand on the box, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about to

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανάνε εξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι. Νομίζω ότι πήραμε τη γεύση της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, έτσι όπως αυτή καταγράφεται από το Earth News Radio. Το ακούσατε λίγο πριν. Μια είδηση που έρχεται από την Τουρκία και είναι από τις δυσάρεστες, προφανώς. Έχουμε πυροβολισμούς έξω από ένα σχολείο με ένα νεκρό μαθητή και πάνω από 8 τραυματίες. Είναι η περιοχή Τουργκούτλου. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Ο δράστης εξαφανίστηκε και φαίνεται ότι είναι νεαρός, βάσει των όσων έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμή. Έχουν δημοσιοποιηθεί κάποια στοιχεία και κάποια βίντεο. Τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. 9 μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τους πυροβολισμούς. Ένας από αυτούς δεν τα κατάφερε. Ο δράστης της επίθεσης είναι επίσης μαθητής λυκείου και συνελήφθη, όπως σας είπα, αμέσως μετά από καταδίωξη από τους αστυνομικούς. Με μια καραμπίνα στα χέρια, ο δράστης έφτασε στο σχολείο και άνοιξε πυρ προς κάθε κατεύθυνση. Και υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν και τον δείχνουν να κρατά το όπλο και να προσεγγίζει το σχολείο. Μάλιστα. Αυτό είναι το τελευταίο νέο που έρχεται από την ειδησιογραφία, από τον κόσμο γενικότερα. Επίσης, εκτός από τα υπόλοιπα του αστυνομικού δελτίου, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται πάρα πολύς λόγος για το θέμα της υπογεννητικότητας, του δημογραφικού, να σας το πω λίγο πιο γενικότερα. Και κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες ημέρες με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και μας αποτύπωναν ακριβώς αυτό, όπως φαίνεται και από τις εγγραφές των μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας, συνυπιαγωγή και δημοτικά. Έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ οι αριθμοί και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που διαβάζουμε και εμείς για το δημογραφικό, έχουμε μείωση κατά 42% των γεννήσεων στη χώρα το 24 και το 25. Μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις, από το 9 δηλαδή, που ήταν 117.000 το χρόνο, έφτασαν στις 67. Μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Οι Έλληνες δεν προχωρούν στο να κάνουν παιδιά. Ή κάνουν λιγότερα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δημογραφικά δεν πάμε καθόλου καλά. Και μάλιστα είναι και κάποιες περιοχές στη χώρα που είναι στις πρώτες θέσεις υπογεννητικότητας και η μείωση των γεννήσεων ξεπερνά το 50%. Μεταξύ αυτών, ή μάλλον αυτές οι 6 νομοί είναι η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρετανία και η Φλόρινα. Έχουν κοινά στοιχεία αυτοί οι 6 νομοί. Οπότε δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το γεγονός αυτό. Την διετία λοιπόν 24-25, σε ακόμη 10 νομούς, η μείωση είναι μεταξύ 45-50%. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Λιγότερα παιδιά είναι οικογένεια, δεν βάζουν μπροστά κάποιο σχεδιασμό, τα αφήνουν για αργότερα όποιοι είναι ζευγάρι για να τεκνοποιήσουν, το αναβάλουν το σχέδιό τους και βεβαίως και λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Η μέση ηλικία στην απόκτηση παιδιών έχει αυξηθεί κατά 6 χρόνια. Έχει πάει στα 32,2. Ήταν γύρω στα 26 και πήγε στα 32. Ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας έχει μειωθεί και αυτός κατά πολύ. Και αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι αυτό που πριν, ότι σε κάποιους νομούς οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ λιγότερες σε ανησυχητικό ποσοστό και βαθμό. Όπως σας είπα λοιπόν, αυτές πρώτοι Γρεβενά κλπ. Σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση ήταν μικρότερη ακόμη και το 15%. Σε νησιωτικούς νομούς η μείωση είναι στο 30%. Εμείς είμαστε κάπου εκεί, να ξέρετε, η Δυτική Ελλάδα, στο 45-50. Έτσι, να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, με αυτό ήθελα να ξεκινήσω για να σας δείξω πόσο δυσκολία και δυσχέρεια υπάρχει, αλλά και δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, έτσι, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί θέλω να κάνουμε και πολιτική κουβέντα, αλλά θέλω κατά κύριο λόγο, με αφορμή παρεμβάσεις και πολιτικών από τη Δυτική Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται με το θέμα του νερού. Έχουμε νερό. Είμαστε γενικά, η Δυτική Ελλάδα είχε το χαρακτηριστικό των πολλών βροχών. Και επειδή φέτος δεν βλέπω και πολλά πράγματα, τουλάχιστον για τους επόμενους 2-3 μήνες, που ήταν και μήνες βροχής, να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις παρεμβάσεις αυτές και αν υπήρξε ανταπάντηση από τους αρμοδίους. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε και το θέμα της ανατίμησης της φέτας, το αγαπημένο μας τυράκι, η φέτα pop. Και εκτιμούν οι παράγοντες της εκεί αγοράς ότι θα ξεπεράσει και τα 16 με 17 ευρώ το κιλό. Όταν θα έχουμε φέτα, γιατί αν δεν έχουμε πρώτη ύλη, δεν θα έχουμε και φέτα.

0: Και με όλα αυτά τα δυσάρεστα στοιχεία, τους αριθμούς αυτούς που αποτυπώνουν την εικόνα του δημογραφικού στη χώρα μας, τη μείωση των γεννήσεων και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα, με νομούς κυρίως στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην κοντινή μας Βρετανία, να καταγράφουν μειώσεις την τελευταία διετία 24-25, που ξεπερνά και το 50% στις μειώσεις των γεννήσεων, μην νομίζετε ότι είμαστε σε καλύτερη θέση εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί κάπου στο 45-50% έχουμε και εμείς τη μείωση. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνουν την δυσκολία που υπάρχει στην ελληνική οικογένεια να αυξηθεί, τις δυνατότητες που δεν έχει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της μια οικογένεια, να μπορέσει να υποστηρίξει ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, για να δούμε και τις άλλες απώλειες που έχουμε, γιατί θέλω να δούμε κάποια στιγμή, αν δεν το καταφέρουμε σήμερα, τις επόμενες ημέρες, και το θέμα με την φέτα και την ανατίμησή της, αλλά και την επάρκεια της πρώτης ύλης, που δεν την έχουμε και δεν θα την έχουμε. Τώρα, το θέμα είναι ότι θα έχουμε επάρκεια σε άλλα πιο βασικά ζητήματα. Τι είναι αυτό που μας κρατά στη ζωή? Το νερό. Θα καλημερίσω μαζί σας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Αιτωλό Ακαρνανίας, τον κύριο Μίκτο Ζαμπάρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πολλές ελλείψεις βλέπω, μία επάρκεια σε πολλά πολλά πράγματα, μία επάρκεια σε Έλληνες πρωτίστως, γιατί μειωνόμαστε δραματικά, μία επάρκεια σε πρώτη ύλη, εννοώ το γάλα για την φέτα, την αγαπημένη, την προστατευόμενη. Οι εξαγωγές βέβαια αυξήθηκαν εκεί, το λέω και αυτό, μιας και το θυμήθηκα. Και το θέμα μας, το ζητούμενο, επειδή έχετε κάνει και εσείς παρέμβαση, γι' αυτό ζήτησα να κουβεντιάσουμε, είναι το νερό. Και είμαστε μια περιοχή, γενικότερη Δυτική Ελλάδα και δει η Αιτωλό Ακαρνανία, η οποία εγώ τη θυμάμαι και από τα μαθητικά χρόνια με το σχολείο που μαθαίναμε τις λίμνες και τις λέγαμε με σειρά σειρά και τους ποταμούς. Άρα είναι ένας νομός που θα έλεγε κανείς ότι δεν πρόκειται να διψάσει ποτέ, ή κάνω λάθος?
1: Εγώ θυμάμαι τα μαθήματα της πρώτης δημοτικού, κυρία Παπαδούλα, τη δεκαετία του 90, που λέγαμε Τριχονίδα, Λυσιμαχία, ο Ζερός και Αμβρακία, ναι. Οι λίμνες, ο Αχελός ποταμός, ο Έδινος ποταμός, το πλούσιο υδατικό οικοσύστημα που υπάρχει στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας και συνολικά στη Δυτική Ελλάδα. Ένας νομός με τεράστιο υδατικό απόθεμα, ένα, θα έλεγα, υδρολογικό τεπόζιτο για όλη τη χώρα, την ίδια στιγμή που οι πολίτες της Αιτωλό Ακαρνανίας διψούν για νερό. Έχουμε τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές διακοπές νερού σε πολλές περιοχές του νομού Αιτωλό Ακαρνανίας, με παλιά δίκτυα, σπασμένα δίκτυα, υποδομές δεν υπάρχουν, δημόσιες, αν θέλετε, χρηματοδοτήσεις για να στηριχθούν αυτές οι υποδομές δεν υπάρχουν, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο πολίτης να μην έχει πρόσβαση όλο το χρόνο σε νερό. Αντιλαμβάνεστε ότι το 2026 ένα ζήτημα που έπρεπε να είναι αυτονόητο μπαίνει υπό αίρεση, και προφανώς και γι' αυτό το λόγο έκανα παρέμβαση στη Βουλή για να αναδείξω το ζήτημα στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε, μια αντίφαση. Ενώ ο νομός Αιτωλό Ακαρνανίας, όπως είπε και προηγουμένως, έχει πολλά νερά, πάρα πολλές περιοχές στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας έχουν συχνές διακοπές νερού, προβλήματα στην υδροδότηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την πρόσβαση στο νερό, αλλά και για την υγιεινή των ανθρώπων. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος, θα πρέπει να είναι ένας πόρος ο οποίος οφείλουμε να τον διαχειριστούμε με μια επάρκεια. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα. Αυτό που ακούμε συνεχώς από την κυβέρνηση είναι συγχωνεύσεις δημοτικών.
0: Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί είδα και κάτι δημοσιεύματα πρόσφατα. Αλλά στο θέμα του νερού, το δίκτυο ουσιαστικά, τα δίκτυα ίδρευση είναι το βασικό ζητούμενο, γιατί δεν είναι μία και δύο περιοχές, είναι πολλές περιοχές. Πέριξ του Αγρινίου, Μεσολόγγι, Πέριξ του Αστακού. Γενικά υπάρχει ένα ζητούμενο. Είναι το δίκτυο ίδρευση βασικά που σε όλες αυτές τις περιοχές θέλει αποκατάσταση? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, κύριε Παπαδούλα, στο ζήτημα αυτό. Πρέπει να γίνουν δημόσιες επενδύσεις. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει, να συμβάλλει για να υπάρχει νερό σε κάθε περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να στερούνται πρόσβαση στο νερό πάρα πολλές περιοχές στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας και να έχουμε συχνές διακοπές. Και εδώ θέλω να το συνδέσω με ένα ακόμα έλλειμμα της πολιτείας. Είπατε προηγουμένως για το δημογραφικό, που κατά την άποψή μου είναι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα για τη χώρα μας. Είπατε για τις ανατιμήσεις. Και το νερό συνδέεται με όλα αυτά. Μιλάμε για ένα επιπλέον έλλειμμα που έχει η περιοχή και δεν έχει στηριχθεί όπως θα έπρεπε, δεν έχουν στηριχθεί όπως θα έπρεπε η ΔΕΙΑ σε όλες τις περιοχές και δεν έχουν γίνει αντίστοιχες δημόσιες παρεμβάσεις και δημόσιες επενδύσεις. Η στροφή από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, η τάση από την άλλη πλευρά δεν είναι δημόσιες επενδύσεις, είναι δυτικοποίηση του νερού, είναι να εκχωρήσουμε αυτό το δημόσιο πόρο σε ιδιώτες, είναι να συγχωνέψουμε ΔΕΙΑ όπως προχώρησε πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι, να σας θυμίσω, σε συγχώνευση πολλών ΔΕΙΑ ανά τη χώρα
0: στο πλαίσιο της ΕΙΔΑΦ και της ΕΙΔΑ.
1: Ακριβώς. Άρα έχουμε μια υπερσυγκέντρωση υπηρεσιών που δεν βοηθούν, αν θέλετε, και το τοπικό ζήτημα διαχείρισης του νερού. Φανταστείτε μια υδροκέφαλη ΔΕΙΑ σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας και φανταστείτε ότι ενώ τώρα έχουμε συχνές βλάβες που δεν προχωράει η αποκατάστασή τους με γοργό ρυθμό, φανταστείτε να έχουμε μια μεγάλη ΔΕΙΑ σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτό είναι το μοντέλο και ο σχεδιασμός, κύριε Ζαμπάρα, για τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδεψης και στη Δυτική Ελλάδα.
1: Προφανώς είναι το μοντέλο.
0: Και το μοντέλο αυτό τοποθετεί ένα μητροπολιτικό κέντρο διαχείρισης του νερού όλης της Δυτικής Ελλάδας σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό είναι ο σχεδιασμός.
1: Αυτά τα έχει ήδη εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός κ. Παπαδούλα, ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά τα έχουν ήδη εκφωνήσει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και οι εκάστοτε υπουργοί περιβάλλοντος και ο κ. Κυλακάκης προηγουμένως και ο κ. Παπασταύρου πρόσφατα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην υδροδότηση των περιοχών. Και σπέβδω να κάνω αυτή την παρέμβαση στη Βουλή σαν ένα σήμα κινδύνου που οφείλουμε ως πολιτικοί να στέλνουμε, βλέποντας μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή την αυτονόητη πρόσβαση σε καθαρό νερό την βλέπει σαν ένα ζήτημα πολυτέλειας, την βλέπει, αν θέλετε, σαν κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό φέρνω το θέμα στη Βουλή και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, εάν δεν αλλάξει το μοντέλο, εάν δεν αλλάξει η λογική, εάν δεν αλλάξει η προσέγγιση ότι το νερό είναι ένας φυσικός δημόσιος πόρος, πεπερασμένος θα έλεγα τα τελευταία χρόνια και με βάση την κλιματική κρίση,
0: σωστά,
1: και με βάση όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν, ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχει ένα μοντέλο, ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης νερού που θα έχει να κάνει με την επάρκεια αυτού του πόρου, του δημόσιου κοινωνικού αγαθού που λέγεται νερό.
0: Και προσπάθεια ιδιωτικοποίησης. Ναι, το θέμα είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, όπως γιατί αυτή τη στιγμή οι δημοτικές επιχειρήσεις ανήκουν στους δήμους. Ίδρυυση και αποχέτευση διαχειρίζονται από εκεί με τους οργανισμούς αυτούς, όπως και το θέμα της καθαριότητας που ανέκυψε, μιας και μιλάμε για ιδιωτικοποίησης σε βασικά ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, και το νερό και η καθαριότητα. Άρα, δηλαδή, στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση αυτών των οργανισμών και η διαχείρισή τους από ιδιωτές.
1: Προφανώς, και σας το λέω τα σκέτα. Κατά την άποψή μου το μοντέλο είναι αυτό, να εκχωρήσουμε ζωτικής σημασίας δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις σε ιδιώτες για να μπορούν να ή σε μεικτά σχήματα ΣΔΙΤ για να μπορούν να διαχειρίζονται το νερό. Αλλά αν υπάρχουν σήμερα μια σειρά από προβλήματα σε πολλές περιοχές του Ερμού Τελοκαρνανίας, φανταστείτε όταν η διαχείριση θα εκχωρηθεί σε ιδιώτες πόσο θα πολλαπλασιαστούν αυτά τα προβλήματα και πόσο περισσότερα, αν θέλετε, ζητήματα θα προκύψουν για την καθημερινότητα των πολιτών. Έχει. Άρα δεν είναι ένα μοντέλο βιώσιμο, δεν είναι ένα μοντέλο που μπορεί, αν θέλετε, με έναν σύγχρονο τρόπο να αντιμετωπίσει και τις προκλήσεις που είπα προηγουμένως σε σχέση με το νερό, με το γεγονός ότι μειώνονται τα αποθέματα, με το γεγονός ότι η κλιματική κρίση μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και δημιουργεί ζήτημα σε σχέση με την επάρκεια νερού, αλλά η μόνη απάντηση, αν θέλετε, την δικιά μου προσέγγιση, η μόνη απάντηση σε αυτό είναι μια δημόσια παρέμβαση, δημόσιες επενδύσεις σε σχέση με τα δίκτυα, ναι, δημόσιες επενδύσεις σε σχέση με την επάρκεια του νερού για να μπορεί να υπάρχει νερό και να είναι προσβάσιμο από όλους τους πολίτες. Δεν είναι πολυτέλεια το νερό.
0: Σωστά.
1: Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου.
0: Βασική ανάγκη.
1: Μόνο έτσι
0: βασική
1: θα πρέπει να το βλέπουμε. Ναι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πω μόνο αυτό εμβόλυμα. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με το νερό σε πάρα πολλές περιοχές του Αγρινίου και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πολλά προβλήματα δεν έχουν επιληθεί στο μέγιστο βαθμό. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Mm. Προσπάθησα να μαζέψω, να συλλέξω στοιχεία εκθέτοντας τα στοιχεία αυτά σε σχέση με αυτές τις περιοχές. Και νομίζω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να το δει με τη δέουσα σοβαρότητα και να μην το βλέπει επιφανειακά και επιδερμικά.
0: Να μην είναι σαν αυτές τις ερωτήσεις και τις επεμβάσεις που φτάνουν, μπαίνουν στα σιρτάρια. Έχετε θέσει πολλά ερωτήματα από ό,τι είδα στην παρέμβασή σας. Μόνο κάτι ακόμη θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε ενδιαφερθεί και για το θέμα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Θα μου πείτε και το νερό δεν είναι θέμα του πόσιμου νερού. Είναι όμως νερό και αυτό και επηρεάζει ούτως ή άλλως την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Αυτό το οποίο διάβασα χθες είναι ότι η άποψη του Υπουργείου για τον ευτροφισμό εκεί στη Λιμνοθάλασσα είναι ότι θα μπουν στον προγραμματισμό έργα του 2027 για να γίνουν παρεμβάσεις εκεί.
1: Αυτό έχει ξαναϋποθεί, κυρία Παπαδούλα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Υπουργείο. Αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια έχει εξαγγείλει έργα παρέμβαση στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού ύψους 21,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση έχει βγει από το 2015, να θυμίσω στους ακροατές μας. Mm-hmm. Από το 2015 έργα ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αφορά την μεταφορά αντιλιοστασίων, αφορά τα γεφύρια στο Αιτωλικό που πρέπει να ανανεώνουν τα νερά, μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με άνοιγμα διάβλων για να περνάει το νερό.
0: Υπάρχει θέμα με τους διάβλους από ό,τι είδα πρόσφατα σε δημοσιοποιήσεις και εικόνων, υποβρύχιων εικόνων από τα γεφύρια. Υπάρχει θέμα διάνοιξης εκεί και πρόβλημα στα γεφύρια.
1: Γιατί το νερό δεν περνάει από τα γεφύρια.
0: Για να ανανεώνεται.
1: Για να ανανεώνεται. Στην ουσία έχει δημιουργηθεί με τα χρόνια μία φραγή του νερού για να περνάει από το ένα σημείο στο άλλο, ανάντι και κατάντι δηλαδή, για να το εξηγήσω καλύτερα, των γεφυριών, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα. Μιλάμε για ένα κλειστό οικοσύστημα που, εφόσον δεν αφήνει τα νερά να περάσουν για να οξυγονωθεί το νερό, δημιουργείται το φαινόμενο του ευτροφισμού.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα, να πούμε, κύριε Ζαμπάρ, δεν είναι μόνο η εικόνα που παρουσιάζει εκεί. Είναι θέμα βασικά δημόσιας υγείας, γιατί όλα αυτά έχουν και κάποια τοξικά, επηρεάζουν τους κατοίκους. Για να σημειώσω βεβαίως και το πόσο, κατά πόσο επηρεάζουν αρνητικά τους αλλοίς της περιοχής.
1: Εκεί είναι το ζήτημα κατά την άποψή μου. Το έγκλημα που συντελείται στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογείου Αιτωλικού, κυρία Παπαδούλα, έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει να κάνει με την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, γιατί αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ευτροφικές κρίσεις τα νερά γίνονται καταπράσινα, έχουμε έκρηξη του φυτοπλακτού με αποτέλεσμα τα ψάρια να πεθαίνουν και το οικοσύστημα συνολικά να πεθαίνει. Άρα η μια πτυχή είναι περιβαλλοντική. Η άλλη πτυχή έχει να κάνει όμως με την οικονομία της περιοχής που στηρίζεται στην αλλία. Γιατί σε λίγο καιρό οι αλλείς, κυρία Παπαδούλα, δεν θα μπορούν να ζήσουν, δεν θα μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους και δεν θα μπορούν αυτόν τον πλούτο της λιμνοθάλασσας που είναι το ψάρι να το διαχειριστούν με μια επάρκεια, να μπορούν να το πουλήσουν.
0: Από την αλλία ζουν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής, κύριε Ζαμπάρα. Για όποιον δεν το ξέρει, καλό είναι να την επισκεφτεί την περιοχή και θα το διαπιστώσει και μόνος.
1: Το τρίτο ζήτημα είναι το κοινωνικό. Δηλαδή είναι το περιβαλλοντικό, είναι το οικονομικό, είναι και το κοινωνικό. Δεν μπορεί μια περιοχή να μυρίζει άσχημα, να σβήνει σιγά σιγά, να έχουμε συνεχώς ακραία φαινόμενα ευτροφισμού και οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή που θα έπρεπε να απολαμβάνουν, το πω έτσι, αυτό το απέραντο φυσικό κάλυψη λιμνοθάλασσας, να βλέπουν τη λιμνοθάλασσα να αργοπεθαίνει και μαζί και μια περιοχή να αργοπεθαίνει. Άρα νομίζω σε αυτές τις τρεις πτυχές, αυτές τους τρεις πυλώνες η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει και να προχωρήσει άμεσα τα μέτρα αποκατάστασης που θα βελτιώσουν το υδάτινο οικοσύστημα, θα βελτιώσουν το φυσικό περιβάλλον, άρα θα βελτιώσουν και την ζωή των κατοίκων της περιοχής και των ψαράδων.
0: Μάλιστα, για να δούμε, γιατί πάμε για το 27. Κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ χρήσιμη κουβέντα μας όπως πάντα, γιατί μιλάμε για βασικά ζητήματα επιβίωσης κατοίκων της ετωλοκανονίας και όχι μόνο, γιατί το νερό δεν αγγίζει μόνο το νομό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο κ. Μιλτός Ζαμπάρας, ανεξάρτητος βουλευτής ετωλοκανονίας. Έχει κάνει παρεμβάσεις. Η τελευταία παρέμβαση του αφορούσε το νερό και τα δίκτυα ίδρυυσης, γιατί όντως υπάρχουν ζητήματα ως προς την ίδρυυση. Βάλτε ένα σως στην αναφορά μας που κάναμε για τις ιδιωτικοποιήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Νομίζω ότι λίγο πολύ το είχαμε ξαναπεί, αλλά δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Η πρόθεση να ενοποιηθούν και να απορροφηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις μέσα από τις μεγάλες επιχειρήσεις ίδρυυσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν κάτι δεδομένο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, και επειδή το νερό νεράκι θα το πούμε έτσι κι αλλιώς, ακούσατε λίγο πριν τις παρεμβάσεις για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση και τις προοπτικές απορρόφησης των δημοτικών επιχειρήσεων. Για τα νερά του Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξανακουβεντιάσουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έγινε παρέμβαση και στη Βουλή για το θέμα αυτό, για τον ευτροφισμό. Για να δούμε το νεράκι που έρχεται από ψηλά, που σημαίνει τις βροχούλες, αυτό την περιμένουμε και τη θέλουμε έτσι κι αλλιώς. Είχαμε πει και από χθες, μας είχε πει ο Νίκος Αθανασόπουλος ότι σήμερα θα είναι μία ημέρα που θα μας φέρει βροχούλα, όχι όμως ανησυχητική κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα. Και έτσι ακριβώς έγινε, Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Όπως τα πες.
1: Πράγματι και με ακολούθησαν και στις περιοχές που είπαν.
0: Έτσι,
1: να
0: τα έχω σημειώσει. Είχε πει Χαλκιδική, Ανατολική, ναι, Θεσσαλία, ναι, ναι. Εύβοια.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία. Ναι. Για πες μας.
1: Είναι Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Βόρειο Εύβοια.
0: Βόρειο Εύβοια, ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν ότι τα χιλιοστά βροχής ήταν, μάλιστα χρησιμοποίησα τους μετεωρολογικούς όρους, ότι θα έχουμε ισχυρή βροχή έως και ασυνήθιστη.
0: Ναι.
1: Ισχυρή βροχή είναι μέχρι 45 χιλιοστά, πάνω από 45, όταν πάει στα 60 χιλιοστά έως και 70 είναι ασυνήθιστη, έτσι, για το μήνα Σεπτέμβριο, έτσι, για αυτές τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτό το είδα, παρακολούθησα και από χθες και σήμερα όλα σχεδόν, να δω το τι λένε. Εγώ δεν δηλαδή αυτά που έλεγαν, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος, αοριστίες, και ο μοναδικός ο οποίος είπε για χιλιοστά βροχής, θα το πω κιόλας στο Sky, όχι που κάνει ρεπορτάζ, έτσι, ήταν στο Μικρολίμανο και είπε θα πέσουν μέχρι και 60 χιλιοστά.
0: Σωστός 60, ο κύριος.
1: Ναι, όχι σωστός, γενικά, όχι, και αόριστα.
0: Ναι,
1: πού θα πέσουν τα 60 χιλιοστά, από τη Χαλκιδική μέχρι και την Κρήτη αύριο, ας πούμε.
0: Για πες μας εσύ τώρα,
1: Νίκο. Δηλαδή, αυτό που έτσι πρώτον ευθυνόμου, ο καθένας υφίσταται τις συνέπειες των πράξεών του. Έτσι.
0: Εσύ μας είχες πει χθες και το βρήκα το σημείωμά μου, είχες πει προσοχή στις βροχοπτώσεις, ισχυρές και ασυνήθιστες, ναι, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, από Σποράδες, Βόρεια, Εύβοια, Τρίτη πρωί. Από Τρίτη πρωί. Το έχω σημειώσει.
1: Και μετά, βεβαιώνω και σε κάποια άλλα σημεία τα οποία θα τα αναφέρω, έτσι.
0: Ακούω.
1: Και σε αυτό το σημείο λέω να μην υποτιμάτε το μέσο συνετό νου και η σιωπή των αμνών στην αυλή των πολιτικών συστημάτων.
0: Ωραία.
1: Κανένα πολιτικό σύστημα δεν ανέδειξε την ακρίβεια της πρόγνωσης. Μιλάνε τώρα για την ακρίβεια, έτσι, σε άλλα, και καλά κάνουν, έτσι, αυτό το οποίο γίνεται, έτσι, όσο αναφορά την ακρίβεια της ζωής, αλλά στην ακρίβεια της πρόγνωσης, γιατί η απώλεια της ανθρώπινης ζωής επαναλαμβανόμενος δεν επιφέρει κέρδος, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και όλα αυτά αποτελούν υποχρέωση νόμου στη δική μας χώρα, έτσι. Υποχρέωση νόμου, αλλά αποτελούν είδηση για προϊόν ευρείας κατανάλωσης και διαφήμισης, χωρίς καμία συνέπεια νομικών αποτελεσμάτων. Και τώρα πάμε όσο αναφορά αυτά τα οποία είπα χθες, έτσι, και με άκουσαν, να με ακούσουν σήμερα, έτσι, γιατί θα δώσω από εκεί που ανέφερα χθες, έτσι, ξεκίνησαν από το πρωί και μετά τις επόμενες ώρες υποχωρεί αυτή η κακοκαιρία και κατέρχεται νοτιότερα. Και πώς θα επηρεάσει, έτσι, την, θα έλεγα, και την Αττική αλλά και την Πελοπόννησο. Και η καιρική διαφοροποίηση από πλευράς ύψους βροχόπτωσης τόσο στην Αττική όσο και στην Πελοπόννησο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Άρα δηλαδή δεν καθόμαστε να λέμε, να βγαίνει ο δημοσιογράφος, δηλαδή, και να μην βλέπω κάποιον μετεωρολόγο, είτε πιστοποιημένος είτε αν μεταδότης, αναμεταδότης. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι τίτλο κτήσεως πτυχίο έχουν. Δηλαδή αυτή η ελληνική μετεωρολογική εταιρεία δεν κάνει τον έλεγχο όσο αναφορά, έτσι, την πιστοποίηση, ή αυτοί που βγαίνουν, αν μπορούν να μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα, ή αν πρέπει να βγαίνουν μόνο για την ηλιοφάνεια και να μας λένε ότι τη θερμοκρασία θα πάει τόσο και τόσο. Ναι, αλλά όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα και χαρακτηρίζονται από τον μεγάλο ανεξάρτητο διακυβερνητικό οργανισμό, πρέπει να είναι επιχειρησία, και η πρόγνωση είναι μία, όπως το έχω πει. Δεν υπάρχουν δύο, ούτε δύο μοντέλα, ούτε τρία μοντέλα.
0: Εμείς τη μία θα
1: κλειδώ στη δικαιοσύνη, θα,
0: τα πεις, θα το
1: τους
0: ξέρω.
1: Πω για, αν υπάρχει δεύτερο ή τρίτο μοντέλο.
0: Ωραία. Για πες
1: και
0: το
1: όλα αυτά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια αρχίζουν και βλέπουν το τι αστοχίες έχουν κάνει και πόσες ανθρώπινες, εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί από ανυπόστατες προβλέψεις. Και το έχω πει και έχω το θάρρος στην ομορφιά, έτσι, και το λέω, είναι εγκληματίες σε έναν μετεωρολογικό πόλεμο που έχει διανύει μια χώρα, ας πούμε, τόσα τα τελευταία χρόνια. Και έχει βάθος ο χρόνος αυτό.
0: Ωραία.
1: Πάμε
0: Νίκο,
1: τώρα να πούμε
0: έτσι, για τον καιρό, για να μην χάνω τον χρόνο. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, όχι, να μιλήσουμε, ναι, ακριβώς γιατί... Ο κατερχόμενο τώρα για την περιοχή της Αττικής, το πώς θα επηρεαστεί η Αττική, πώς θα επηρεαστεί η Δυτική Αττική, η Ανατολική Αττική, η Βόρεια, η Νότια Αττική. Η Δυτική Αττική, έτσι, στην περιοχή που είμαστε για την Ελευσίνα, έτσι, για την Ελευσίνα, να δώσει 10-15 χιλιοστά βροχή βορειάς, έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην περιοχή της Ραφίνας, το ανατολικό άκρο, τα χιλιοστά να πλησιάσουν και τα 20 χιλιοστά βροχής. Έτσι. Και αυτό θα γίνει μετά το μεσημέρι, κυρίως δηλαδή 2 με 4, 5 η ώρα το τρίωρο αυτό. Έτσι. Καθώς όμως κατέρχεται, θα επηρεάσει και την Ανατολική Πελοπόννησο. Υπάρχουν κανάλια που δεν ανέφεραν καθόλου για την Ανατολική Πελοπόννησο.
0: Εκεί θα βρέξει.
1: Εκεί είπαν γενικά και όλες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο θα επηρεαστεί από 20-30 έως και 60 χιλιοστά.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, έχει διαφορά τα 20
0: με τα 60.
1: Η περιοχή Καλαβρίτων, έτσι, τα Καλάβρητα.
0: Τα Καλάβρητα, για πες.
1: Στα όρια που είναι τα Καλάβρητα με την Κορινθία. Εκεί είναι περίπου στα 20 με 25. Προς την Κορινθία να είναι 25 με 30 χιλιοστά.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην περιοχή Ανατολική Πελοπόννησο, έτσι, και θα επισημάνω, γιατί να μην παίρνω πολύ από το χρόνο σου,
0: να
1: επισημάνω δύο περιοχές που θα αποτελέσουν ενδιαφέρον, ας πούμε, κυρίως μετά το μεσημέρι, κυρίως απογευματινές ώρες, έτσι, είναι η περιοχή της Κοινωρίας, είναι η Βόρεια και η Νότια Κοινωρία, έτσι, η Βόρεια Κοινωρία είναι το άστρο, έτσι, εκεί.
0: Άστρος,
1: εκεί
0: ναι.
1: 20-25 χιλιοστά βροχή, έτσι, και όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα, έτσι, στη Νότια Κοινωρία, στο Λεωνίδιο, εκεί να δούμε και 60 χιλιοστά βροχή. Αυτό είναι. Για σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και αύριο αυτή η βροχή, έτσι, θα επηρεάσει την περιοχή της Κρήτης και κυρίως ανατολικά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνου, κυρίως το νομό, έτσι, θα επηρεάσει την περιοχή της Κρήτης και κυρίως ανατολικά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνου, κυρίως

0: Μετά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, δείχνει ένα, περίπου στα 10 χιλιοστά και προς τα ανατολικά, προς την περιοχή της Γιάγιας είναι περισσότερες τέτοιες βροχές. Κυρίως βέβαια είχαμε απάνω και στα στην περιοχή του Αγρινίου εκεί.
1: Ορεινή Ναυπακτία, πίσω Δωρίδα είχαμε κάτι ψηλάχτες.
0: Ναι, είχαμε.
1: Και κεραυνούς είχαμε εκεί.
0: Απάνω και συχνότητα υπήρχαν μεμονωμένες έτσι αστραπές και κεραυνοί. Έτσι.
1: Οπότε αυτό μέχρι το απόγευμα και μετά φεύγει αυτό.
0: Ναι, και αύριο μεθαύριο είναι πολύ καλός ο καιρός. Ναι. Αυτό ισχύει βέβαια και για το
1: Σαββατοκυριακό.
0: Για την Παρασκευή, είπα έτσι, Παρασκευή και κυρίως προς το Σάββατο.
1: Ενισχύει το βοριά.
0: Μια πτυμένη συννεφιά, αλλά λόγω του βοριά που είναι, αυτό το σύστημα θα κινηθεί, θα οπισθοχωρήσει, θα πάει προς την Ιταλία και μετά από την Ιταλία θα κινηθεί
1: προς τον κόλπο της Λιβύης. Είδες που τα έχω σημειώσει και τα θυμάμαι. Είμαι καλή.
0: Άρα δηλαδή δεν δείχνει, και για να συνοψίσω έτσι, για να πω μερικά πράγματα έτσι, μέχρι τέλος
1: του μήνα.
0: Μέχρι τέλος του μήνα, ναι. Έχουμε απόκληση της θερμοκρασίας, δηλαδή είναι η Δυτική Ελλάδα, τα παράκτια και το Ιόνιο, υψηλότερες οι θερμοκρασίες από τις κανονικές τιμές, ενώ στην Ανατολική Ελλάδα και στο Αιγαίο είναι κάτω από τις κανονικές τιμές ανά περιοχή. Έτσι. Άρα είναι πιο, οι αέριες μάζες είναι πιο δροσερές, θα έλεγα, πιο ψυχρές σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο.
1: Ωραία.
0: Ακόμα και το Ιόνιο και η θάλασσα με το...
1: Είναι ζεστή ήδη ακόμα, Νίκο.
0: Ακόμα,
1: στο επιβεβαιώνω. Είναι ζεστή.
0: Ναι. Όπως τα έχω πει, ας πούμε. Τα έχω πει από πολύ καιρό.
1: Σε ευχαριστούμε,
0: Νίκο.
1: Και
0: αυτό που Νίκο. Θέλω να επισημάνω είναι ότι μπαίνοντας ο Οκτώβριος, μήνας, έτσι, και ο οποίος είναι μήνας έτσι στο μέσο, ας πούμε, του φθινοπόρου, θα είναι πιο θερμός.
1: Από
0: τις κανονικές τιμές, αυτό θα ισχύει και για την Ανατολική Ελλάδα, έτσι, οι τιμές, έτσι, και για το, και οι θερμοκρασίες στη θάλασσα πάνω από τις κανονικές τιμές, έτσι, πιο θερμός, πιο θερμός, αλλά θα είναι και πιο υγρότερος.
1: Θα έχουμε βροχούλες τον Οκτώβριο, δηλαδή.
0: Θα έχουμε βροχές τον Οκτώβριο. Σε σχέση αυτό που είχα πει από τον Νοέμβριο μήνα,
1: που δεν θα έχουμε τις αντίστοιχες βροχοπτώσεις.
0: Βέβαια είναι ο πιο βροχερός μήνας, έπρεπε
1: να έχει περισσότερο ο Νοέμβρης, έτσι.
0: Είναι περίπου 150 χιλιοστά,
1: αλλά
0: αν πιάσουμε και τα μισά και λίγο πιο πάνω, πάλι καλά θα είναι.
1: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε όποτε είναι απαραίτητο για ιδιαίτερα φαινόμενα και περιοχές που έχουν ασυνήθιστες, όπως είπες και εσύ.
0: Να δείξω τη δέωσα προσοχή στην περιοχή της Κοινωρίας και κυρίως στη Νότια Κοινωρία.
1: Για τις ισχυρές και ασυνήθιστες καιρικές μεταβολές. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Θα το ξαναπώ και αύριο εγώ και μεθαύριο.
0: Γιατί είναι και η υποκείμενη επιφάνεια είναι ορεινά συγκροτήματα και το ποσό βροχής εκεί μπορεί να αποτελέσουν,
1: πλημμυρικά φαινόμενα, Νίκο.
0: Πλημμυρικά
1: έτσι,
0: φαινόμενα.
1: Τα βλέπουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για την αμεσότητα. Να είσαι καλά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, επιχειρησιακός πρόγνωστος μετεωρολόγος, όπως μας τα είχε πει ακριβώς, και εφιστά την προσοχή όλων στις περιοχές που μας είπε. Έτσι, νομίζω τα θυμάστε πολύ καλά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι εκεί στην περιοχή της Βόρειας και Νότιας Κοινωρίας, Άστρος και Λεωνίδιο, κυρίως Λεωνίδιο, και αύριο στην περιοχή της Κρήτης, εκεί προς το Ηράκλειο και ανατολικά του Ρεθύμνου. Εμείς εδώ στα γνωστά, από τα απογευματάκια και μετά σας τα θυμίζω εγώ, ηρεμεί ο καιρός, βροχούλ ψηλά, κάτι ψηλά ότι έχουν μείνει, αλλά αύριο τουλάχιστον έχουμε βελτίωση με ηλιοφάνεια, βέβαια η θερμοκρασία σημειώσει μια μικρή πτώση στους 28 βαθμούς Κελσίου αύριο, άρα και το βραδάκι θα είναι πολύ ωραία, δροσούλα θα έχουμε, την περιμέναμε πώς και πώς, μέχρι την Παρασκευή πάμε κάπως έτσι, το Σαββατοκύριακο ενισχύεται ο βορειάς, ανεβαίνει στα 3 με 5 ίσως και 6 μποφόρ, έχουμε άνοδο όμως της θερμοκρασίας με την ενίσχυση του βορειά, αλλά πάμε μέχρι τέλος αυτού του μήνα, το Σεπτέμβριο, με θερμοκρασίες πολύ πιο πάνω από τις κανονικές. Λοιπόν, αυτά από τα μετεωρολογικά.

Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε μια ολιστική αναφορά στην επικαιρότητα. Είναι της μόδας τώρα τελευταία η έκφραση ολιστική. Τα χρησιμοποιώ και εγώ. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη σήμερα στο πρωτοσέλιδο της: Πάτρα σε κατάσταση εγκατάλειψης εδώ και 30 χρόνια, το κουφάρι της ντροπής, άμεση παρέμβαση από το Δήμο, ζητούν κάτοικοι για το επικίνδυνο κτίριο στην οδό Κανακάρη 182. Ο χρόνος ως σύμμαχος αλλά και αντίπαλος, πολλά θα κρυθούν για την κυβέρνηση από το χειμώνα που έρχεται και για το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο. Από τη ληστεία στις μαχαιριές θανάτου, γράφει η πρωινή γνώμη, σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Ακριβένει κι άλλο η φέτα. Σήμα κινδύνου για επάρκεια και ανατίμηση πάνω από 20%. Στα 16 με 17 ευρώ το κιλό, συσκέψει με παραγωγούς γάλακτος και στην Αχαΐα, γράφει και η πρωινή γνώμη. Ασφικτική η κατάσταση στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας λόγω έλλειψης χώρων, την ώρα που χάνεται ένα από τα μισθωμένα κτίρια της Κανακάρη. 13 περιοχές στο κόκκινο, γράφει πρωινή γνώμη. Ραγδαία μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίες από σήμερα. Εμείς τα ακούσαμε επιβεβαιωμένα και περιστεντωμένα πριν από λίγο. Σε εκλογική ετοιμότητα, διαβάζω στην πρωινή γνώμη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Συντονιστική Επιτροπή και στην Αχαΐα με στόχο τη στήριξη δράσεων και εγγραφή νέων μελών για την οικονομική καμπάνια. Τραυματισμός οικοδόμου σε εργοτάξιο εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων. Ο σκύλος γάβγιζε και τον έδιωξαν. Ένα θέμα που φιλοξενεί η πρωινή γνώμη με δικαστική απόφαση στην Πάτρα μετά από διαμάχη ιδιοκτητών και γειτόνων. Τι θα κάνει το σκύλι, η φύση του είναι να γαβγίζει. Όπως εμείς μιλάμε, η φύση του σκύλου να γαβγίζει. Τις γάτες να νιαουρίζει και ούτω καθεξής. Πάμε παρακάτω. 153 προσλήψεις οκτάμινης διάρκειας από το Δήμο Πατρέων για την κάλυψη αναγκών σε 9 ειδικότητες, γράφει πρωινή γνώμη. Και προχωρώ στην Πελοπόννησο. Δύο κεντρικά θέματα, ένα εκ των οποίων τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα σταματούν να καλύπτουν τον πρόεδρο. Εμπάρκο στον Τραμπ. Τα δίκτυα ανέστειλαν την κοινή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου στην ανακοίνωσή τους. Σας είπα τι έγινε μετά από αυτό, έτσι. Απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέσσερα δίκτυα. Τα δίκτυα λοιπόν μετά του έκλεισαν τον ήχο και ανταπάντησε αυτός με τη δημιουργία, λέει, ενός δικού του δικτύου, Trump TV. Τα λέγαμε και πριν. Θα το ξαναδούμε το φαινόμενο αυτό. Νέες συλλήψεις ανηλίκων για ναρκωτικά στην Πάτρα. Ουσίες στις πόρτες των σχολείων, κάναβη και κοκαίνη σε υποθέσεις με μαθητές, γράφει η Πελοπόννησο σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Από τις αρχές του 2026 επισημαίνει τουλάχιστον 7 παιδιά ανήλικοι έχουν εμπλακεί σε 3 διαφορετικές υποθέσεις κατοχής και διακίνησης κάναβης και κοκαίνης. Ανησυχητικά τα στοιχεία, παρακαλώ. Αλέξης Τσίπρας, ντόμινο λαγών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συγκροτήθηκε η Συντονιστική Αχαΐας και φημολογούμενη, λέει, αντικατάσταση Παπά. Δύο όψεις στον ισολογισμό του Δήμου με γεμάτο ταμείο και ανοιχτές εκκρεμότητες. Το θέμα. Εκδρομές. Πτώση έως και 90%. Τα βουνά δικαιολογητικών και η ακρίβεια περιορίζουν τις σχολικές εκδρομές του φθινοπόρου. Εμείς σας τα είπαμε. Κουβεντιάσαμε και με τους ανθρώπους, εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί δηλαδή να υπομίζετε την ευθύνη με υπογραφή, μάλιστα, ένας εκπαιδευτικός όλων των τεχνικών στοιχείων μιας εκδρομής. Τέλος πάντων. Αχαϊκός αμπελώνας, πικρή εισοδιά από τους 25.000 στους 13.000 τόνους η παραγωγή σταφίδας στην Αχαΐα. Σημαντικότατο το θέμα. Βαγγέλης Καραχάλιος, εξαγγελίες χωρίς ανασχέδιο, νέα παρέμβαση του Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου για το τρένο που παραμένει στάσιμο. Να το δούμε αυτό το θέμα ξανά και ξανά. Βασιλική Γκολόνη, παιδιά με δυσκολίες λόγου χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη από το δημοτικό, αλλά δυσκολεύονται με το λόγο. Και να προχωρήσω στην συνείδηση, ολοκληρώνοντας το διάβασμα μου σήμερα, την ανάγνωσή μου. Γράφει λοιπόν η συνείδηση Ετωλίας Διακαρνανίας, νέος εξοδικαστικός με αντάλλαγμα άλλα ακίνητα, σώζεται η πρώτη κατοικία, μικρό το καλάθι για την ασπίδα, αρκετές οι επιφυλάξεις για τις αντιπροτάσεις που θα κάνουν οι πιστωτές για τη ρευστοποίηση της περιουσίας. Άρα λοιπόν καταλάβατε, για να μπείτε στον εξοδικαστικό θα πρέπει να θέσετε ως αντάλλαγμα, ως υποθήκη, κάποιο άλλο ακίνητο. Ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Προς επαναδημοπράτηση, ενεργειακές αναβαθμίσεις, γράφει συνείδηση, άγωνος ο διαγωνισμός. Στο Αγρίνιο, περιοριστική όρη στο 13χρονο που κατηγορείται για το βιασμό συμμαθήτριάς του. Αναβάλλεται η συναυλία στο Μεσολόγγι, ελαφρύ εγκεφαλικό υπαίσθητο στα μάτια της Πανουδάκης. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, παρατήθηκε ο Λευτέρης Γιοβανίδης. Και μηδαμινή η ενίσχυση στην ελληνική αστυνομία, 6 θέσεις σε Ακαρνανία και Ετωλία στις τακτικές μεταθέσεις. Εντάξει, 6.
κομμάτια να τους κάνεις δεν φτάνουν. Λοιπόν, κλείνω και με τη συνείδηση τολίας και ακαρνωνίας. Πριν να σας χαιρετήσω σήμερα, επειδή όταν βλέπω διάφορες αναφορές με θέματα που έχουν το ενδιαφέρον τους και ρωτάτε κι εσείς και το ψάχνετε και λοιπόν, είδα λοιπόν ένα θέμα που φιλοξενείται στο eWallNet για τους δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, η αναφορά του άρθρου αυτή λέει το εξής και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα πολλών. 15 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η ειδική εισφορά είναι στο 2% επί των τακτικών αποδοχών όλων των αμοιβών και των αποζημιώσεών τους, προκειμένου από το 2% των δημοσίων υπαλλήλων και την εισφορά αυτή αλληλεγγύης για την ανεργία να χρηματοδοτούνται προγράμματα απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Το ερώτημα λοιπόν που θέτει, το θέτω και εγώ γενικώς, θα το θέσω και σε αυτούς που πρέπει. Αφού η ενεργία έχει πέσει κάτω από το όριο που ήταν το 10%, είχε τεθεί ως προϋπόθεση για να καταργηθεί η εισφορά. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να πληρώνουν και τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί είναι περίπου, λέει, το συνολικό ποσό μάλλον από την επιβολή φτάνει στα 3,9 δισεκατομμύρια. Η ειδική εισφορά και η εισπραξή της είναι γύρω στα 270 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που αφαιρούνται συστηματικά από τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων κάθε χρόνο, χωρίς η κατάργηση να έχει καταργηθεί παρά την αποκλιμάκωση της ανεργίας. Και ακούστε και το πολύ ωραίο. Η εισφορά αυτή, λέει ειδική, δεν καταλήγει σε έναν αυτοτελή λογαριασμό της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Πάνε, λέει, στον αναλυτικό λογαριασμό εσόδου του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα, δηλαδή, εντάσσονται στα έσοδα του κράτους, στα γενικά έσοδα του κράτους και δεν αποδίδονται στην υπηρεσία απασχόλησης. Πώς αξιοποιούνται, λοιπόν, αγαπητοί μου, τα δισεκατομμύρια που παρακρατούνται από τους δημοσίους υπαλλήλους στο όνομα καταπολέμησης της ανεργίας και γιατί παρακρατούνται ακόμη στο 2% από τη στιγμή που η ανεργία είναι κάτω από τα 10% που ήταν ο βασικός όρος για να καταργηθεί. Ερώτημα. Το αφήνω να εωρείται γιατί πρέπει να κλείσω. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Πρώτα Θεός και Παναγία να μας το όλοι μας κάθε. Θα ξαναπούμε πολύ σύντομα αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξαποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Ένας
4: εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε 2 και 10 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα. Στην αερασπορίστη συντονισμένη. Φανέλα με το 10 ακούτε. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, περίπου μία ωρίτσα ακόμα. Και όλοι ανυπομονούμε για την ιστορία του Βασίλη με τον Darts. Πιο καλά είμαι έτσι, ρε φίλε, γιατί δεν είμαι ωραίος.
1: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Δεν ξέρω τι είπε τούτος. Τώρα μπήκα.
0: Είπα καλησπέρες και καλημέρες.
1: Α, εντάξει.
0: Καληνυχτάκες.
1: Για την ιστορία με τα ντάρτς. Το βρήκα πρώτο θέμα παντού. Όχι παντού. Σε ένα τέλο πάντων εγκεκριμένο. Άρχισαν όλοι να παίζουν οι εθνικές τώρα και ψάχνουν άλλα θέματα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί. Ένα παιδί 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο οποίο εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο στα βελάκια που λέμε, στα ντάρτς.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία λέει 16 ετών. Ναι. Από τα εμφανίστηκε επαγγελματικά. Ήξερε ότι υπάρχει επαγγελματικό ντάρτς.
0: Το ήξερα.
1: Το ήξερες,
0: προσεχώς να μπήκε στου Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Όλα, δηλαδή και καπέλο να πετά στον αέρα μπορεί να είναι επαγγελματικό αυτό, ναι, το πράγμα. Τα πάντα είναι επαγγελματικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Από τα 17 του αυτό άρχισε να παίρνει πρωταθλήματα και να παίρνει χορηγίες. Ονόματι Λίτνερ. Λιουκ Λίτνερ. Και τι έγινε τώρα με αυτόν.
0: Αυτό σημαίνει. Είναι Εγγλέζος.
1: Κάτι τέτοιο. Αγγλοσάξονα, ξέρω. Μάλλον Εγγλέζο. Λοιπόν, αυτό χορηγίεσε τούτο το άλλο και κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ είναι ο μοναδικό, δηλαδή η διαφορά του με τον δεύτερο στον κόσμο των darts είναι χαοτική.
0: Δεν υπάρχει σαν να λέμε δεύτερο.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο δεύτερο δεν τον βλέπει. Ο πρώτο. Άρχισε ο κόσμο να τον αποδοκιμάζει. Και μιλάμε τώρα για κόσμο που πάει πολλοί κόσμο να δει darts.
0: Γιατί όμω τον αποδοκιμάζουν, ε?
1: Δεν ξέρω, ρε φιλέ. Δηλαδή προσπάθησα να δω και μερικά βίντεο γιατί τον λέει ότι είναι λίγο κεντρικό, λίγο έτσι, λίγο ξέρω εγώ κάπω. Και άρχισε ο κόσμο να τον αποδοκιμάζει. Και σε ηλικία 19 ετών σκέφτεται να αποσύρθει λόγω ότι των αποδοκιμασιών σε κάθε τουρνουά και σε κάθε χώρα που πάει.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή όταν πάει να πετάξει το βελάκι φωνάζουν ου από κάτω. Σόπα!
1: Όταν πάει μετά το μετάλλιο, ξέρω τι
0: δίνουν εκεί,
1: κύπελο. Τι να επιτρέπω.
0: Να φωνάζεις ου.
1: Εδώ επιτρέπεται να λες ου στο τένις πια.
0: Στο τένις δεν επιτρέπεται, αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν επιτρέπεται, αλλά το κάνουν. Ελάς.
0: Τσιτσιπάς.
1: Πάμε στο τένις εμείς και φωνάζουμε ελάς, ελάς. Λοιπόν, και είναι το παιδί, το παιδί, είναι και λίγο ευτράφης, ξέρεις, σαν αυτούς που πίνουν πολλές μπύρες,
0: ναι,
1: κοκκινομάγουλος.
0: 19 χρόνια δεν κάνει να πίνεις μπύρα. Απαγορεύεται.
1: Από 18 και πάνω.
0: 21.
1: Εντάξει, όχι. Okay. Έτσι λέω κι εγώ, τώρα που έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει.
0: Περίμενε.

0: Λοιπόν, είπα να το βάλω ας ανοιχτή τώρα, να σε βγάλω ανοιχτή.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: δεν έπρεπε,
0: να μιλάς με τον διευθυντή του αθλητικού, ο παρουσιαστής στο Ίδωλο, με τον διευθυντή, να δούμε πώς.
1: The Idol.
0: The Idol. Και όλα αυτά. Και σκέφτεται να αποσύρθει και έχει γίνει μια ταραχή τεράστια στο θαυμαστό κόσμο των darts.
1: Στο οποίο λογικά θα μπορείς να παίζεις μέχρι μεγάλη ηλικία, όπως η Σκοποβολή για παράδειγμα, που δεν έχεις, ας πούμε.
0: Ξέρω
1: εγώ. Στα 30-35 ρε
0: παιδί. Μπορώ να σου πω.
1: Όχι, εγώ να ήμουν στη θέση του θα συνέχιζα. Άστον να λένε. Haters gonna hate. Άστον. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Και φοβούνται και όλοι αυτοί των darts, τέλος πάντων, ότι θα αποσυρθούν οι χορηγίες όταν φύγει αυτός.
1: Α. Δεν γυρίζει σε μια δόση να του πετάξει το βελάκι πάνω του.
0: Και είδα το λέω.
1: Αντί για το στόχο.
0: Μόνο δηλαδή μπορεί να τον αντικαταστήσει ο Λουκάκης, ο οποίος έχει και επαγγελματικά βελάκια,
1: ναι,
0: δικά του.
1: Έχει.
0: Και, τότε, και μάλιστα τόλμησα να τον αμφισβητήσω και πήγε στην τουλάπα, άνοιξε και έβγαλε τα επαγγελματικά βελάκια.
1: Για να μάθει να αμφισβητήσει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, τόλμησα. Αυτά.
1: Σωστό. Ωραίο ο Ντάρτσακιας. Όπως τον είπε ο Άγγλος.
0: Και απλώς σκέφτηκα το εξής, αλλά φυσικά δεν υπήρξε, γιατί αφού δεν μου ήρθε και εμένα καμιά απάντηση. Λέω ρε παιδί μου, κάποιος ποδοσφαιριστής έχει αλήθεια αποσυρθεί από αποδοκιμασίες κόσμου.
1: Από αποδοκιμασίες, όχι. Το πολύ να θέλουν να αλλάξουν καμιά ομάδα, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Υπήρχαν παραδείγματα με το Τσουβάλι που τα άκουγαν. Πώς το λέγανε αυτό το παιδί που είχε πάρει μεταγραφή από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ Μελιόπουλος και το παράτησε το άθλημα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά για άλλους λόγους βέβαια.
0: Εντάξει, να παρατήσει το άθλημα για άλλους λόγους. Και εγώ θυμάμαι ένα παίχτη, γιατί τότε είχε συζητηθεί πάρα πολύ, του Παναθηναϊκού, που είχε όμως τελειώσει και πολυτεχνείο, κάτι τέτοιο, και επέλεξε ο Γεωργακόπουλος.
1: Ο
0: Πάρης, ναι.
1: Ναι, λέγανε όμως ότι είχε
0: πατρινός αυτός και
1: πάρα πολλά χρήματα και δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε.
0: Ναι, το δεν τον ενδιαφέρει, το παράτησε για άλλους λόγους. Αυτό που λέμε.
1: Ναι, αλλά έπαιξε μέχρι τα 30, κάπου κατά εκεί. Απλώς σταμάτησε νωρίς, νομίζω.
0: Τόσο πολύ, ναι, μέχρι τα 30.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι, είχαμε πάει πού να ερχόταν, πολύ σπάνια τότε. Ευρωδαϊκός Παναθηναϊκός κύπελο και έπαιζε. Τον θυμάμαι, λέγανε εκεί ο Πάρης Γεωργακόπουλος το 10, αυτό πολύ παιχτάρα κτλ.
0: Ναι.
1: Τον θυμάμαι. Κάτσε να τον πω ότι σταμάτησε, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη σημασία τώρα. Ο άνθρωπος σταμάτησε για άλλους λόγους. Δεν ήταν για θέματα, δηλαδή να σου σπάσει την ψυχολογία αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιούχες και μπούλινγκ.
1: Ναι. Πάρης.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά ταραντούχος κλπ. Προφίλ παίχτη.
0: Ποια ήταν, δεκαετία 80 ήταν, κάπου εκεί ήταν.
1: Γεννήθηκε 23 Ιουνίου του 65. Και σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 26 του, ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε, τι 30 μου λες τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, το εγώ που θυμάμαι τότε, ήμουν πολύ μικρός, φίλε.
0: Και εσύ όλους πάνω από 20 έβλεπες μεγάλους τότε.
1: Ναι.
0: Γερόδια, όλους ήταν πάνω από 20.
1: Γίγας.
0: Κύριε Νίκο, τα ακούσεις αυτά? Τα ακούσεις.
1: Ο Ιβάν πρέπει να αλλάξει σύστημα έχοντας τόσο καλά φορ. Πρέπει να παίζει με δύο. Βέβαια το πρόβλημα είναι τα χαφ. Κάποιο τρίκ να βρει με εσωτερικό τον Τζόλι και δεξιά τον Καρέτσα. Το Τζόλι, αν ο Καρέτσα είναι οκ okay και ξεκινήσει από την αρχή, τουλάχιστον ίσως όχι στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω. Το Τζόλι Καρέτσα είναι υψηλό στάνταρ. Τώρα, αν ο άλλος είναι τύπου Δουβίκας, δεύτερος μαζί με τον Παυλίδη μπροστά, ξέρω εγώ, ή τον Κοστούλα, θα δούμε. Κάπως έτσι το βλέπω να πηγαίνει δηλαδή, αλλά πολύ νωρίς ακόμα, θα δούμε.
0: Ο Τάσος μου λέει, τόλμησες να αμφισβητήσεις τον Ντάρτ Βέιντερ? Λουκάκι. Darth Vader, δεν το ξανακούσα. Vader τι είναι?
1: Είναι ο Darth Vader που είναι ήρωας του. Πώς το λένε αυτό με τα διαστήματα?
0: Ποια διαστήματα?
1: Star Wars. Αυτό.
0: Darth Vader.
1: Και τον είπε Darth από Darth, ρε φίλε. Αντί ναι, Darth ναι. Vader, τον είπε Darth Vader. Αυτό είναι όλο.
0: Okay, ωραίο. Ωραίο. Μπράβο, Τάσο. Ωραίο.
1: Κατέβα.
0: Εντάξει, βλέπω και ο κόσμος λίγο πεσμένος είναι.
1: Down.
0: Ή τους έπιασε η αλλαγή. Φοβήθηκαν τα παιδάκια. Είδαν δύο σύννεφα και φοβήθηκαν.
1: Καλά κάνα.
0: Είδαν λίγο και φοβήθηκαν τα παιδάκια ή μπήκαν στο μου της εθνικής.
1: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: με φίλαθλος της Μαύρης Θύελλας την Κυριακή μας πήγαν στο γήπεδο της Νίκαιας. Υποτίθεται ότι έχει άδεια Super League, αλλά έχει χημικές τουαλέτες και χωρίς νερό να πλύνουμε τα χέρια μας. Έλεος μας βλέπουν για ζώα, ρε φίλε. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τα γήπεδα. Τα έχουμε χειροποιεί και αυτά. Καλώς το Χρήστο. Καλώς ήρθες στο κανάλι Viber, έτσι, της Eraspor, πολύ ωραίος. Γιώργος, 35 βαθμούς μόνιμα να πηγαίνουμε θάλασσα. Τσακ.
0: Να πηγαίνετε,
1: Άρπατε.
0: Να αραιώσουμε λίγο όλοι.
1: Βασίλης, μόνο χειμώνα και χειμερινούς κολυμβητές.
0: Ναι, αυτός ναι ρε Βασίλη, ναι ρε Βασίλη.
1: Να πάτε εκεί στο Άγναντα, ναι, Άγναντα πώς το είπε δυο σας, να περνάτε ωραία.
0: Στην Άγναντα.
1: Άγναντα. Πάμε. GK, Ίδωλο καλημέρα από Αυστραλία. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι για τις ώρες 6 με 10. Μας έχουν ζαλίσει με την ξένη μουσική. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι από Αυστραλία, λέει ο GK. 6 με 10 τη δικιά μας.
0: Λουκάρης και Κοντός δεν βάζουν ελληνικά.
1: Α, αυτό εννοεί. Ναι. Όχι στο διάστημα που δεν έχουμε. Βάζουν και ελληνικά, βάζουν από εδώ. Κοντό δεν βάζει ελληνικά γενικά. Κάτι,
0: όχι, όχι, φωνακλάδες ναι, αλλά έχει επιβληθεί ο Λουκάκης να πει.
1: Ο Λουκάκης βάζει, ναι, ναι. Αλλά γενικά ο Κοντό κάτι φωνακλάδες βάζει. Το καταλαβαίνω και τα χειμένα δεν μου αρέσει αυτή η μουσική. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αλλά. Για να είναι έγκυρη δημοσκόπηση, α την ξανακάνουν Ιανουάριο μέσα στο χειμώνα και όχι κατά καλό καιρό. Καλημέρα, Τάσο από Ολυμπιάδα Γαλλική. Πάρα πολύ σωστά.
0: Λάθος κάνετε, με λάθος κάνετε. Εγώ καταρχήν δεν είπα ότι
1: και να πούνε, έγινε η δημοσκόπηση
0: ή έγινε η δημοσκόπηση μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ιούνιο, πράγμα. Ιούνιο έλεγε.
0: Ιούνιο δημοσιεύτηκε.
1: Πότε θα έγινε, ρε Βασίλη?
0: Άμα δημοσιεύτηκε Ιούνιο, μπορεί να γίνει το Μάρτιο.
1: Σόπα. Και το Μάρτιο είχε 35 βαθμούς. Είχε 35 βαθμούς το Μάρτιο. Μπούρδες. Τέλος πάντων. Αυτό μέχρι 28, μέχρι εκεί καλά. Αυτό λέει, μέχρι 28, μέχρι εκεί καλά είναι. Παραπάνω αρχίζει και κουράζει. Το ιδανικό 18-28, ναι, που καλά θα ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. 18, τέτοιο. Γεια σου, Ερμηνά. Ο MSP λέει, παίρνει την μπάλα ο Μαυρογατίδης. Μέγα σε πετάνε, ναι, φαντάζεσαι. Οπα, οπα, παρέμβαση κύριος Γιάννης Σαντουρνίος έχουμε. Κάτι είπες και δεν του άρεσε του Γιάννη και βγήκε ένα σταχός.
0: Για τον Νίκολιτς.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και έχουμε να το πούμε και αυτό και στον αέρα. Το προνόμιο στην Era Sport ποτέ μα ποτέ να μην μας έχει πει οποιοδήποτε σε θέση ευθύνης το τι ακριβώς θα πούμε και το τι ακριβώς θα υποστηρίξουμε.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί έκανες τέτοια εισαγωγή?
2: Όχι, γιατί είπε ο Πέτρος ότι μπορεί να διαφωνήσαμε με κάτι που είπες και ξανά παρέμβαση. Καμία σχέση.
0: Πρόσδεκτη, όποτε διαφωνείς, έλα εδώ να παίρνεις τηλέφωνο. Πρόσδεκτη είσαι.
2: Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά διπλές ανακοινώσεις της ΑΕΚ. Πρώτα πάμε από την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΑΕΚ επισήμως για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο και για τις εντυπώσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ.
1: Ωραία είναι, για πες την.
2: Όσοι επενδύουν σε αλευροτουθεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα.
0: Αλευροτουθεκές.
2: Μην με διακόψετε για λίγο.
0: Κάτσε να καταλαβαίνουμε τι λες όμως. Άμα δεν καταλαβαίνουμε κάτι.
1: Αλευροτουθεκές, ναι.
2: Επαναλαμβάνω. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουθεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ.
0: Σε τι αναφέρεται?
2: Η οποία αναφέρεται στο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά το Βόλο σε σχέση με κάποιες εντυπώσεις που προσπαθούν να δημιουργηθούν ότι η ΑΕΚ μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν και ευνοημένη. Και αναφέρει μέσα από αυτόν τον σκεπτικισμό που της προκάλεσε το συγκεκριμένο κλίμα τη στόχευση που έχουν αυτά τα παράκεντρα ως προς τη δημιουργία κλίματος για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και μέσα από την ανακοίνωση.
0: Μιλάμε τώρα, άμα ήταν πέναλτι του Γιώβιτς ή δεν ήταν. Είπαμε όλα αυτά.
2: Δεν είναι μόνο αυτή η φάση, έτσι.
0: Okay,
2: πριν κάνουμε την κουβέντα.
0: Όχι, δεν κάνουμε κουβέντα τώρα. Για τις φάσεις τώρα το αγώνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει και μία άλλη τοποθέτηση, η οποία έρχεται από τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, τον Τάσο Τσατάλη, ο οποίος ουσιαστικά αναφέρει μία απάντηση διάψευσης σε αυτό που υποστήριξε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, της ΠΑΕ Βόλος, συγγνώμη, ο Αχιλλέας Μπέος, σε σχέση με το τι μπορεί να του είπε ο Μάρκο Νίκολης ότι δεν είναι πέναλτι σε δική του ιδιωτική συνομιλία. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανάρτηση του Τάσου Τσατάλη, ο προπονητής μας κύριος Μάρκο Νίκολης, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στον Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και
0: το πολύ Μπέο, πρόσφατα. Πότε μίλησε με τον Μπέο?
1: Χθες το βράδυ μίλησε. Α, μετά το
0: με τον Μπέο. Με τον
2: Μπέο. Παιδιά, εντάξει, να το τελειώσω εντάξει, και μετά οι απορίες θα σας λύσω όλες.
0: Ναι, Γιάννη.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ξανά. Ο προπονητής μας, Μάρκο Νίκολης, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για την φάση του πέναλτι στον Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στη συνέντευξη τύπου, βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα ώστε να είναι όπως τόνισε ακριβής όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο πανθεσσαλικό στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιώβιτς και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Ο κύριος Μπέος, αναλυθός, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Αυτή είναι η ανάρτηση που έκανε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης. Ουσιαστικά, Είναι μια.
0: Λέει, ότι λέει ψέματα ο Μπέος.
2: Από την πλευρά του Νίκολιτς για τους ισχυρισμούς του κυρίου Μπέου.
0: Ναι. Λέει ψέματα ο Μπέος.
1: Που είπε χθες ότι ο Νίκολιτς μου είπε ότι, ναι, ναι, ότι δεν ήταν πέναλτι. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Τζον.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Yeah. Αυτά λοιπόν από την ανακοίνωση τη ΣΑΚ κλπ. Συνεχίζουμε εμείς με τα μηνυματάκια. Είμαι προπονητής κερκίδας που έλεγε τι θα γίνει αν δεν παίζει καλά ο Τέλειας και με λέγατε γκρινιάρη. Τώρα τι έχετε να πείτε.
0: Τι εννοεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Είμαι ο προπονητής κερκίδας που έλεγε τι θα γίνει αν δεν παίζει καλά ο Τέλειας. Τι εννοεί με αυτό. Τι θα γίνει δηλαδή αν δεν παίζει καλά ο Τέλειας. Παιδιά, βρείτε άλλο το μήνυμα, δεν το διαβάζεις γιατί δεν σε συμφέρει.
1: Το αίμα του ροδιού.
0: Πες το.
1: Το αίμα του ροδιού από Πακυρτζή. Ωραία. Σας έχω ένα ζίου μίου τσίου. Ναου. Καλημέρα από Κατάκολο. Ο Σπύρος. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ήλιο βλέπω και
0: μερικά. Κρουαζερό πλέον αυτά.
1: Η Κατερνούλα πήρε μπρελόκ του Παναθηναϊκού για την τσάντα, τετράδια, μολύβια, παγουρίνο, αυτοκόλλητα και κούπες όλα του Παναθηναϊκού. Το μόνο που μένει να πάρουμε τώρα είναι το 8ο και θα το πάρουμε. Και αυτά λέει μόνο 70 ευρουλάκια, λέει ο Σπύρος. 70 ευρουλάκια καλά έδωσες.
0: Πού δουλεύεις στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού αυτό.
1: Άμα πήγε εκεί τα πέντε, εντάξει ρε φίλε, 70 ευρουλάκια θα πήρε όλα σου λέει και είμαστε κομπλέ από τα υλικά, από τα υλικά. Καλά είναι. Πόσα ήθελες λέει, να δώσουμε.
0: Εγώ. Τετράδια, εγώ δεν θα δίνα, εγώ δεν θα δίνα ούτε ευρώ.
1: Στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι πολλά χρόνια πολιτής σε διάφορα αντικείμενα. Έχω συναντήσει κάθε λογής άνθρωπο με πολλές παραξενίες. Πέτρο, δεν ξέρεις πώς θα ήθελα να πάω σε ένα χωριό σαν τα Τζουμέρκα και να κοιτάω μόνο δέντρα με μια κούπα καφέ στο χέρι και να μην μιλάει κανείς. Ησυχία μόνο. Ιστερόγραφο. Είμαι στην τελευταία σεζόν του Good Doctor. Α, άρα έφτασε η συμμετρική. Ωραία, Γιώργο.
0: Και να έρθει στο καφενείο, Γιώργο. Έτσι,
1: στο καφενείο που θα ανοίξουμε. Ναι. Βεβαίως. Στη μικρή Μύκονο.
0: Η ωραία Μύκονο.
1: Καλημέρα, Μυρωδιάδες. Καλή εκπομπή από τα Βροχερά Φάρσαλα. Μαυρογιαλούρα, από τις πολλές ιδέες που έχεις και θες ποσοστό, έγινε το κεφάλι σου σαν φτσέλα. Τι είναι το φτσέλα, ρε. Φτσέλα.
0: Γιαννιώτικη.
1: Ναι. Βάλει λίγο μπιλάρα τον παγαστικό να γουστάρει.
0: Ναι.
1: Τώρα μετά τη μισή που τα φύγω τώρα. Μετά τη μισή βάλω.
0: Ωραία. Τελικά μετά και από και μισή.
1: Αν ανοίξει καφενείο και βάζει παγαστικό, ούτε σκυλή αδέσει ποτέ δεν θα περνάει απ' έξω. Κατά τα άλλα. Βλέπεις. Στα λέει ο Χρήστος. Το βρίζει. Λοιπόν, καλημέρα. Πάρε μια συνέντευξη στο μεγαλομέτωχο Πρασάου. Πρασά είναι στην Αμερική. Πάρε το Μαυρογιαννίδη να πάμε μια βόλτα.
0: Εδώ, γιατί το υπόλοιπο εδώ.
1: Αυτό είναι στην Αμερική. Ο Γιώργος τους έγραψε ότι ήταν και καλός μπαλαδόρος στο 10ο καλό. Έτσι έλεγε ο ύμνος Παναγούλιας Αλέκος. Πάρε το Μαυρογιαννίδη να πάμε μια βόλτα στην Στρογγούλα και μετά στο καταφύγιο των Μελισσουργών για Τσίπουρο. Η Στρογγούλα είναι εκεί στα μέρη αυτά.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μετρώει μια σκέψη για την εθνική Ελλάδα. Νέοι και σπουδαίοι παίχτες. Καρέτζας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Κοστούλας, Κουλιεράκης, Τσολάκης, Τσόλης, Τζόλης, Ρέτσος και τόσοι ακόμη παίζουν σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα πρωτάθληματα. Πώς μπορεί να γίνει μεγάλη ομάδα όπως πρέπει και αξίζει με προπονητή τόσο παλαιών αρχών, με τόσα κολλήματα, αν αναρωτιέται ο Δημήτρης. Παιδιά, ένας καλός προπονητής είναι αυτός ο οποίος, πώς το λένε, προσαρμόζεται κιόλας. Γι' αυτό είπαμε κι εμείς ότι πρέπει να δούμε πράγματα.
0: Είναι οι επενδυτές στο τόπο.
1: Ο Βασίλη είμαι έτοιμος να επενδύσω στην Άγναντα. Μόνο να αλλάξει το πλάνο και ονομάσουμε το καφενείο Παγασιτικό, άσε του γλάρου και του πελεκάνου.
0: Εντάξει.
1: Παγασιτικό στα Τζουμέρκα, φίλε.
0: Γιατί η Μύκονος σου έκανε.
1: Παιδί μου, εντάξει, και εδώ έχει στην Αθήνα ένα μαγαζί που λέει, ξέρω εγώ, Μακεδονία. Το λέει ο άλλο στην Αθήνα.
0: Παγασιτικό. Θα το σκεφτούμε. Εσύ κοίτα εκεί πέρα, βάλει τίποτα στην άκρη.
1: Μόλι το σκεφτούμε.
0: Κάνε συνέδερε, πώ το λένε το συνέδερε.
1: Γιάννη,
0: σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιάννη, άρχισε να μαζεύει τίποτα στην άκρη. Και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Το όνομα θα το βρούμε.
1: Ναι. Καλή ερώτηση από τον Νίκο από το Βραχάτι. Είναι στο Ρέντι ή στο Ρέντι.
0: Ο
1: Άγιος Ιωάννης Ρέντις. Άγιος Ιωάννης Ρέντις είναι. Άρα της ο. Ο του το. Ναι. Στο Ρέντι. Στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Ρέντι.
0: Στον Ρέντι.
1: Στον Ρέντι, ναι. Ναι, είναι αρσενικό, ρε παιδί. Εγώ είμαι 47 και σκέφτομαι πάντα το ίδιο πράγμα. Να ανακαλύψω ένα σύστημα που όταν γυρίζω σπίτι να με πάρει από την πόρτα, να με πηγαίνει να μου κάνει μπάνιο, να μου βάζει πιτζάμες και να με αφήνει στο καναπέ. Αλλά δεν μου έρχεται καμία ιδέα. Άσε να το σκεφτώ λίγο, Ανδρέα. Κάπου είδα τον Γκέιμ να φοράει μια ποδιά και με ένα σφυρί να σπάει ένα μεγάλο βαρύλι πυρανή. Είναι στα αυτά τα happening που κάνουν στο Oktoberfest. Ο Μάνος έστειλε πάλι ωραίες φωτογραφίες εδώ, βλέπεις. Welcome to Zumerka. Έχω πολλά λεφτά, υλοποίησα τις ιδέες μου. Ιδεομηχανή, βλέπεις εδώ. Εφεύρεις και δεν έχω χρήματα για να τις υλοποιήσω. Ναι, σωστό είναι αυτό. Για να δούμε το καφενείο. Τι είναι αυτός.
0: Ολυμπιακή, φοράνε φανέλες. Και είναι πάνω στα Τζουμέρκα.
1: Η ωραία Μύκονο.
0: Η ωραία. Είσαι φοβερή. Κάτσε, στείλτο μου.
1: Στείλτο μου. Ούζο φωτογραφία.
0: Στείλτο μου.
1: Θα σου στείλω, περίμενα.
0: Στείλτο μου.
1: Welcome to Τζουμέρκα. One Love Τζουμέρκα.
0: Όχι αυτό.
1: Κάτσε ρε, εσύ, εδώ πέρα έχεις τέτοιο.
0: Ραφαέλ, εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό?
1: Ραφαέλ, εδώ είμαστε. Ρέγκε Γάιδαρος.
0: Είναι φοβερός ο τύπος. Είναι φοβερός.
1: Welcome to Τζουμέρκα και έχει τον Bob Marley εδώ, τύπου Παπα-Νικολάου. Reggae Nights.
0: Αφού έχει θάλασσα από πίσω, τι Τζουμέρκα.
1: Ε, βάλω μια θάλασσα τώρα. Να γίνεις δήμαρχος, να πας θάλασσα στα Τζουμέρκα.
0: Όχι, όχι, αυτή στείλω.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο τώρα.
0: Τι λίγο δύσκολο. Για τα δύσκολα σε έχουμε.
1: Επιφάνεια εργασίας. Πρέπει να αποτυχεί από τώρα και τέτοια. Με κουράζεις.
0: Δεν ξέρω, κάντο.
1: Μετρός.
0: Πω, πω, ιστορία.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Νέα αλληλογραφία. Βάλε εδώ το mail σου. Γράψε. Mm. Γράψε με το πώς στον αέρα. Παπα-Νικολάου Βασίλης Νάσου. Mm. Αχ, επισύναψη.
0: Δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα μαζί. Δεν δηλαδή μπορώ. Και να κάνεις και αυτό για να διαβάζεις και μηνύματα.
1: Δεν μπορώ, ρε, πολύ. Α, όχι, ρε, φίλε. Α. Πού είναι αυτό?
0: Να το. Όχι. Ναι.
1: Αυτό είναι. Σταμάτα, ρε. Δεν με βλέπεις. Αποστολή. Θα την ανεβάσεις στο Facebook τώρα, εσύ, ε.
0: Όχι, ρε.
1: Τι θα την κρατήσεις?
0: Θα το στείλω σε επενδυτές.
1: Α, σωστό, σωστό, σωστό. Μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι σαν να βλέπεις. Εντάξει. Σωστό, Κώστα. Γιάννης, καλημέρα σας αγαπημένους. Θεωρώ ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό σε 20 μέρες στο Καραϊσκάκης είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον Ιμανώλη να κερδίσει την κερκίδα του Καραϊσκάκης. Αν νικήσει, αλλά και να χαλάσει το κλίμα στον Παναθηναϊκό, βάζοντας τον αμφιβολίες για το πόσο άτρωτος είναι φέτος. Ο Κοστούλας, αν συνεχίζει την Brighton για 2 χρόνια, η μεταγραφή των 100 εκατομμυρίων θα είναι κάτι δεδομένο, λέει επίσης ο Γιάννης, και συμφωνούμε. Τώρα το βλέπω, ρε. Τους καμπίσκιους στην Άρτα τους λέμε λασπιάδες εμείς οι Βουνίσχοι. Όντως,
0: ναι,
1: λασπιάδες.
0: Λασπιάδες, από τη λάσπη.
1: Λέει ναι, ο Στέφανος, ναι. Ωραία, πάμε δελτίο και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν θεωρείται πλέον η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη, στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είδες πίσω το πείμα.
3: Εσύ είχαμε βασιστεί όλοι ότι θα φύγει.
2: Ελπίζω να αργήσουν να με πάρουν για να.
3: Όχι, εμείς ελπίζουμε να σε πάρουν γρήγορα.
2: Α, βάλουμε τώρα το αίμα του ροδιού, ε. Άμα το βάλεις, θα φύγω χωρίς να με πάρουν τηλέφωνο.
3: Αντίθετα, υπόσχεση.
2: Ναι.
3: Είναι υπόσχεση. Αδειάμεσα κάνουμε μέχρι να φύγεις.
2: Στέλιο, αφήστε αυτά τα περί θρησκείας και τέτοια. Εντάξει. Ναι, είναι γνωστό και εγώ το έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν το ένα επηρεάζει το άλλο, έτσι. Λοιπόν. Οι προπονητές είναι πάνω από τους παίχτες. Αλλήμον αν οι παίχτες κάνουν κομμάτι στην δεκάδα, αυτό ομάδα δεν είναι, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Σωστό. Δεν βγάζει άκρη με τον Ολυμπιακό. Πετράν, πάντως έχεις απόλυτο δίκιο. Ποιο είπα. Οι χειμερινοί κολυμπητές το λένε, μπορεί.
3: Σε όλα, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι. Ο Τάκης.
3: Όχι, Νίκο, όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα, ρε. Όταν φύγω. Ο Γιούργος Κλοπ λέει με μεγάλο αριθμό παικτών στις κλήσεις 40+. Ναι, είπαμε, Τάκη μου, ότι είναι 44. Όπως δήλωσε, θα δώσει ευκαιρίες σε όλους τους ενδυνάμει διεθνείς ανά δύο αγώνες ώστε να καταλήξει στους 25-26 βασικούς, λέει ο Παναγιώτης.
3: Τα διάβασε τούτο το παραπάνω.
2: Α, έστειλε κι άλλο.
3: Τα μισά διαβάζεις. Διάβασε εδώ πέρα.
2: Σε συνέχεια του σχολείου σας για Τζουμέρκα. Μοναδικά για αποδράσεις καλοκαίρι χειμώνα. Σε επίσκεψή μας πριν από λίγες ημέρες, προβληματική διαδρομή από Ιάννα, έργα οδοποιίας που χρονίζουν. Από άρτα σε πολλά σημεία δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές από τις καταστροφές.
3: Τότε που είχαν.
2: Δεν υπάρχει. Κρίμα.
3: Θα το βρούμε.
2: Κρίμα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Πέτρο, εγώ είμαι τη άποψη ότι ναι, συμφωνώ να στηρίξουμε τις απόψεις του προπονητή, αλλά να πετύχει η άποψη που έχει. Όχι, δεν είπαμε να στηρίξουμε τις τέτοιες του προπονητή. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι. Φωτί, όχι. Δηλαδή να επιμένει σε Μπακασέτα και Κουρμπέλη. Καταρχάς τον Μπακασέτα δεν τον πήρε εσύ Φώτη. Μην κολλάμε τώρα σε δύο συγκεκριμένα ονόματα, τους έχετε φάει. Και τον Κουρμπέλη πάμε τον παίρνει, δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Δεν έχουμε αμυντικούς χαφ. Ποιον να βάλει μαζί με τον Ζαφίρι. Αν βάλει τον Τριάντι θα πείτε, οκ, χωρίς να εξετάζεται να είναι καλό.
3: Το Ζαφίρι.
2: Ο Ζαφίρι θα παίξει σίγουρα. Σίγουρα.
3: Το δεύτερο ψάχνουμε.
2: Ναι. Και επίσης μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τα μάτια είναι 4 αυτή τη φορά. 4. Και έχει μέσα Γερμανία, Σερβία, Ολλανδία. Γερμανία 2 φορές. Εντάξει. Ψυχραιμία. Γιάννη, καλημέρα, παιδιά. Άντε να δούμε επιτέλους τον Γιωβάνοβιτς να φεύγει. Όσο για Κωνσταντέλια, δεν γίνεται να μην βάζει βασικό τον καλύτερο ποδοσφαιριστή σου. Όλα τώρα να είχαμε να λέγαμε. Ο Γιώργος. Καμιά πρόσκληση για εθνική στην Τούμπα θα πληρώσετε. Είναι μικρό ρε, για να το διαβάσω αυτό να φύγει. Πιθανότατα.
3: Εσύ, επειδή θα φύγει, εδώ έχουμε.
2: Να διαβάσουμε αυτό να φύγει, γιατί η απάντηση λέω είναι εύκολη, ρε φίλε. Λοιπόν, πρόσκληση στην εθνική. Παιδιά, θα μας δώσουν πιθανότατα, θα σας ενημερώσω παρά τα αυτά. Εδώ θα είμαι ούτως ή άλλως δηλαδή. Οπότε θα το φτιάξουμε. Τι ιδέα ήταν αυτή λέει, για τα βιβλία και θες και 20%. Υπάρχουν και σε πολλά μεγέθη θήκες για βιβλία. Σου δίνω εγώ 20% για κάτι πελάτη που θα μου φέρνεις και θα του δίνω τα βιβλία. Όχι, Γιώργο, άκου να δεις. Αυτά που βγάζουν τα αυτοκόλλητα για τα βιβλία είναι και πιο μεγάλα και όταν πας να τα κολλήσεις από τη μέσα πλευρά των δύο εξώφυλλων.
3: Γιατί να τα κολλήσεις, λέει θήκες.
2: Οι θήκες δεν βαστάνε όμως. Χαλάνε. Και εγώ πέρσι επειδή βαριόμουν πήρα θήκες. Δεν βαστάνε όμως. Χαλάνε. Κατάλαβες, ξυλώνονται, είναι πιο μεγάλες από τα βιβλία.
3: Προβλήματα που έχει ο κόσμος.
2: Ναι, άκου που σου λέω, αν κάποιος το μελετήσει.
3: Θα οικονομήσει. Αν κάποιος το μελετήσει.
2: Ο Σωτήρης ήρθε να μας πει εδώ πέρα να πούμε την αλφαβήτα.
3: Για το Φαουντά.
2: Ναι.
3: Καταπληκτική σειρά. Ναι, το έχω δει εγώ.
2: Σωτήρη έχει τελειώσει κιόλας, ναι.
3: Άρα, όχι, έχουν βγάλει και τελευταία σεζόν.
2: Ναι.
3: Γιατί βιάζεσαι τόσο. Διακρίνω μια τέτοια.
2: Γιατί δεν θα προλάβουμε. Έχει 43 διάβαστα μόνο και δεν έχω πάει ούτε Instagram ούτε τίποτα.
3: Διάβασε από το Insta, γιατί δεν θα τα έχουμε του Insta.
2: Θα του απαντήσω προσωπικώς. Για λέγε.
3: Όχι, διάβασε, συνέχισε.
2: Άρα Πετράνη, με πρόλαβες για το μαγαζί στην Πράμαντα, αλλά πέρα από αυτό έχει και ομαδάρα. Πέρυσι τερματίσαμε με 13 βαθμούς και πήραμε 4 μάτς ανεφαγόνος. Πες εκεί στο μικρό πρώτα να δει αυτό το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και μετά θα δούμε και εμείς το ζωζέ στην τηλεόραση. Ποιο είναι το «Ας περιμένουν οι γυναίκες»?
3: Να το πω εγώ σε σένα αυτό.
2: Ποιο είναι το «Ας περιμένουν οι γυναίκες»? Σειρά.
3: Μάλλον.
2: Δεν το ξέρω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια σειρά, η οποία υπάρχει βέβαια, που να προσπαθούν να λύσουν ένα φόνο και ταυτόχρονα να υπάρχουν και άλλοι φόνοι μέχρι να φτάσουμε στην επιλογή του στο 10ο
3: επεισόδιο. Στην επίλυση, ρε.
2: Στην επίλυση, συγγνώμη.
3: Βιάζεσαι τόσο, θα διαβάζεις λάθος. Τι είναι αυτό με σένα.
2: Και λέει ο Νεκτάρης, τώρα μπορούμε να πούμε καλό φθινόπωρο. Δυστυχώς μπορούμε από ό,τι φαίνεται. Θα πάρω το βρόχια, έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, φθινόπωρο ξανά και τέτοια. Ποιο τραγούδι βάλετε στη διακοπή στις 11? Α, ποιο ήταν αυτό που φώναζε, ρε Νίκο? Για ανέβα λίγο πιο πάνω. Δεν πάει, τα έχει σβήσει, ε. Άμα το ξέρει κάποιος. Ρε Μάγκες λέει, εγώ έχω τα νεύρα μου σήμερα ή εσείς μου τα σπάσατε. Γιατί όμως? Το Total Eclipse ήτανε. Klaus Nomm, εντάξει. Μπορείτε να φανταστείτε ένα καιρό, λέει, να είναι flat όλο το χρόνο. Πετράν, θα είχαμε σαλτάρι. Φίλοι μου, παρατηρήσατε ποτέ τους δασκάλους, τους δικαστές ή τους στρατιωτικούς όταν βγαίνουν στη σύνταξη να χάνουν την έδρα τους? Το θέτω ως προβληματισμό.
3: Τους δασκάλους, τους δικαστές, στρατηγούς, όταν βγαίνουν στη σύνταξη και χάνουν την έδρα τους.
2: Και χάνουν την έδρα τους. Τι είπα να πει, χάνουν την έδρα τους. Δεν ξέρω. Πάμε στο Θάνο. Στην εταιρεία που δουλεύω φτιάχνουμε dartboard για τα μεγαλύτερα καζίνο σε Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Αμερική. Το Fight Club. Ελάτε να σας μάθω πώς
3: το Flight Club.
2: Α, Flight λέει. Α, είναι πολύ μακριά. Το Flight Club. Ελάτε να σας μάθω πώς παίζουν βελάκια. Και εγώ έπαιζα παλιά, αλλά αυτό που είχε ένα νούμερο, το 301 ή το 501, πόσο ήταν, και όσο σημάδευε, μειωνόταν, ας πούμε.
3: 501, έτσι.
2: Ναι, 501. Λοιπόν, Σταύρος. Αυτός που έφυγε, γιατί τον αποδοκιμάζουν? Α, ναι, καλά λέει, φίλε.
3: Γιατί τον αποδοκίμαζαν, ήταν ναι, ντούσαν ναι, ναι, από την ΑΕΚ.
2: Ναι, παιδιά, δεν ξεχάσω το παιχνίδι. Στον ακράτητο ήμουνα, σταλιώσα. Και πέταξε τα γάτια και έφυγε.
3: Κοίταξε. Έφυγε από εκεί. Δεν εγκατέλειψε. Εδώ το εδώ.
2: Λέει, να σταματήσει εντελώς.
3: Όχι ναι. Να αλλάξει ομάδα.
2: Ναι, ναι, να σταματήσει εντελώς.
3: Το να αλλάξει ομάδα έχει συμβεί, φαντάζομαι, σε αρκετά.
2: Σωστό είναι αυτό με το Σταύρο μου που λέει. Εντάξει, εκείνο ήταν και πολύ. Ναι, ναι, ναι. Με σύνθημα. Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Ένα Μπότενγκ, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει από το Παναθηναϊκό στον Όφη και επειδή ο κόσμος τον Γιούχαρ, νομίζω έφυγε στα αποδυτήρια και μετά ζήτησε να φύγει από την ομάδα. Ο Ντέρεκ Μπότενγκ. Ναι, που ήταν στις αλλαγές που γινόντουσαν τότε από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το Μελιόπουλο τον πήρε Άρτα φέτος. Χρήστο, όντως, κάπου το διάβασα και εγώ ότι ξαναγύρισε λίγο στο ποδόσφαιρο. Χρήστος. Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Άγναντα, φοβερό χωριό στους πρόποδες του βουνού και πάντα δροσιά.
3: Τι εννοείς στους πρόποδες? Πρόποδες είναι τα άγναντα πάνω στο.
2: Μήπως είναι χαμηλά, ρε παιδί μου?
3: Όχι, ρε, τι χαμηλά. Ρε. Πάνω. Άγναντα, πράγματα, μελισσουργή. Τι πρόποδες.
2: Δεν στείλει ο Κώστας. Κατά τραγούδι του στουπίτι μου, πακιτζή με βροχές δεν υπάρχει ή έστω με πλημμύρες. Ο Κώστας, ο Γιώργος λέει, βάλτε παρακαλώ τον παγαστικό. Αλλά γελάει.
3: Δεν λέει να φύγει τους εδώ, Κώστα. Τι να σε κάνω εγώ, τι να κάνω.
2: Μόνο χειμώνας με τζάκι, τσίπορο και προβατίνα, λέει ο Νίκος από Κέρκυρα. Πώς προβατίνα θα φάτε? Ζώτο 13. Καλημέρα, παιδιά. Βελάκια. Σε λίγο θα κάνουν άθλημα και το φυσοκάραμο. Καλά λέει. Καλά λέει ο Νίκος.
3: Εγώ είπα ότι ήδη έχουν κάνει άθλημα το ποιο θα πετάξει το καπέλο πιο ψηλά.
2: Το πατίνι, το αυτό, ναι, ναι. Κάτω τα χέρια από τη μουσική του Κοντού και είμαι και γάβρος, λέει ο Λουκάς. Χαράλαμπος. Καλημέρα από Πάτρα Πέδες. Όπα βροχή. Είδες.
3: Πού είναι?
2: Στην Πάτρα. Και λέει και χαμός κιόλας. Ο Γιώργος λέει, Πέτρο, αν και σε συμπαθώ, μου αρέσουν τα μηνύματα που ξεκινάνε έτσι, για να δω. Στο θέμα ζέστης κρύου με τον Βασίλη ψηφίζω κρύο. Γιατί ρε Γιώργο? Γιατί ντε και καλά.
3: Γιατί είναι σωστός ο Γιώργος, γι' αυτό.
2: Μα ντε και καλά, ρε παιδί μου.
3: Είναι σωστός.
2: Κόλλησε λίγο, οπότε πάω. Ας περιμένουν οι γυναίκες ταινία. Σκηνοθεσία Τσιόλη, βασικός λόγος. Α, Πακυρτζής, παίζει ο Πακυρτζής στο τέτοιο ταινία αυτή. Έτσι λέει εδώ ο Σταύρος.
3: Μάλλον.
2: Πάω ένστα γιατί είχε κόλληση. Λοιπόν, φίλε Πέτρο, το χωριό μου είναι το Σιράκο Τζουμέρκα. Χτύπα το λίγο να δεις.
3: Σιράκο, ναι, Σιράκο. Το έχω ακούσει.
2: Φρόνημα Φόντα. Τσίπου. Μόναχο 2014, 18 χρονών πιτσιρίκι. Γόρι, ήταν μια μπύρα που πήρε γαϊδούρι.
3: Ντροπή. Μου στείλανε εμένα μήνυμα ότι σε περιμένουν κάτω.
2: Πού?
3: Στην σύσκεψη.
2: Δεν πάω. Άνατος, Λουκ Λίτλερ. Κοίτα, αυτός είναι. Έλα, μόνο 19 χρονών είναι αυτός. Ύψος 1,73. Γεννημένος το 2007. Πολύ καλός, τρομακτικά καλός. Εγώ βλέπω πολύ βελάκια, λέει ο Τσίπου. Έλα, ρε. Μπράβο. Πιθανόν λέει ψέμα τον Μπέζο ότι είπε ο Νίκολ. Ναι, μετά ήρθε. Έτσι, Μίτσο Παοκάρα Αλεξανδρούπολη, ήρθε η ανακοίνωση.
3: Κάτσε, θα πει και ο Μπέζο.
2: Να απαντήσει ξανά.
3: Άμα σου λένε ότι λες ψέματα.
2: Ναι, πρέπει και εσύ, με κάποιο τρόπο.
3: Να πει τίποτα.
2: Για να δω, φίλε. Δεν έχουμε τίποτα. Όχι.
3: Όχι.
2: Με τρεις νίκες της Εθνικής θα έχεις οικονομήσει. Ναι, λες ρε Βαρφούρη να το κάνουμε. Καλημέρα, προβατίνα μόνο από Τρίναβο, λέει ο Γιάννης. Προβατίνα μόνο από Τρίναβο, εντάξει.
3: Στείλτε Χρήστο Κόντι στην Εθνική, λέει ο Ανδρέας.
2: Ψυχραιμία. Πήγε τα πάνω-πάνω, καλά.
3: Εντάξει, τι πάνω-πάνω. Τρία μηνύματα πάνω-πάνω. Ελά.
2: Πάρη Γεωργακόπουλος, μεγάλο ταλέντο της Παναχαϊκής και συνέχεια του Παναθηναϊκού. Σταμάτησε στα 26 του, το Δεκέμβριο του 1991. Η βασική αιτία ήταν η ρήξη του με τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιώργο Βαρδινογιάννης, διαπραγματεύσει για το νέο συμβόλαιο. Έτσι λέει η πληροφορία, Νίκο, όντως. Αυτό λένε τότε. Και σταμάτησε, σου λέει, δεν έχω ανάγκη από χρήματα κτλ. Φεύγω. Τα παρατάω. Η ενδεκάδα θα πρέπει να είναι Τζολάκης.
3: Ο Μιχάλης.
2: Για να δω, για να δω. Τζολάκης. Σάλιακας Μαυροπάνος Κουλιεράκης Τσιμίκας. Ζαφύρης Μουζακίτης. Κοστούλα πίσω από το φορ, Καρέτσα Τζόλη Παυλίδη. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μακριά. Ο Μουζακίτη όμω ούτε αυτό πολύ έπαιζε. Για να δούμε. Και επίση δεν παίζει και στη Χάλη δεν έπαιξε. Πολύ. Ακόμα με το πέναλτι ασχολείται η Αγγλία. Εντάξει, λέει ο Γιώργο. Αλευρό του φεκέ πάει να πει όπω λέμε στην καρδίτσα τφεκαλευρά. Δηλαδή του φεκάει στα λεύρια ίσον τίποτα. Ναι, το καταλάβαμε. Ναι, ναι, αυτό είναι προφανώ. Καλημέρα από βροχερή Κέρκυρα, λέει ο Γκρέξ. Και εκεί βρέχει. Εδώ θα βρέξει, θα προλάβουμε να γυρίσουμε, ρε.
3: Ξέρω.
2: Είχε βάλει και άσπρο πανταλόνι, δεν είναι άσπρο. Τέλο που έχει άσπρο, αλλά ναι. Τον πάρει τον Γεωργακόπουλο, τον έφαγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, το άλλο δεν το λέω. Απλά το παιδί έχει τον τρόπο του και τον έγραψε κανονικά και συνέχισε τη ζωή του να λέμε αλήθειες. Καλημέρα και πάλι. Το είπαμε, Γιάννη και εμείς. Τάκη και εμείς το είπαμε. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα είναι.
3: Τότε ήταν με πενταετίες, αν θυμάμαι καλά, και δεν τα είχαν βρει σε τέτοιο.
2: Ακόμα πενταετίες, τα τότε ακόμα,
3: Ναι, τι ακόμα. Τότε ήταν η πενταετία στο φουν.
2: Ναι, ότι έφυγε ο Μαλτζάς στην Εθνική Βόλου το ξέρουμε. Ο Κώστας λέει επιτέλους, εντάξει. Κίμωνας. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Πάμε, πάμε.
3: Ο Κίμωνα από Χανιά. Ο Μιχάλης. Έλα πάτα.
2: Θεωρώ πως οι ομάδες γενικότερα θα πρέπει να δουν τις τιμές των εισιτηρίων τους. Διαρκείας ή μη. Καθώς ο κόσμος ήδη.
3: Ο Μιχάλης. Έλα πάτα.
2: Θεωρώ πως οι ομάδες γενικότερα θα πρέπει να δουν τις τιμές των εισιτηρίων τους. Διαρκείας ή μη. Καθώς ο κόσμος ήδη

0: Ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, να μην αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω. Έτσι. Mm.
1: Καλημέρα, παιδιά. Το σωστό είναι stone ready. Αυτό είπαμε και εμείς νωρίτερα. Όταν λέμε στου, είναι μόνο πρόσωπο.
0: Μπράβο, στου Βασίλη. Mm. Καλά λέει ο άνθρωπος. Ηλίας.
1: Στου, υπάρχει στου.
0: Ναι, ρε, πάμε δηλαδή, στο σπίτι στου.
1: Αν το λέμε και αν υπάρχει επισήμως, λέω, στη γραμματική, στου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, υπάρχει. Ναι, ναι. Ναι, πρέπει. Ναι. Mm. Από την ΑΕΚ μας δουλεύουν κανονικά που είδαν πέναλτι. Πρέπει να είσαι πολύ άσχετος για να υποστηρίζεις κάτι τέτοιο. Okay. Κάθε ομάδα, παιδιά, τώρα εντάξει, έχει τον τρόπο της που βλέπει τα πράγματα. Στο δελτίο.
0: Μην το διαβάζεις, μην το διαβάζεις.
1: Α, είναι πάλι.
0: Ρατσιστικό.
1: Τι είναι αυτός, τι είναι αυτός.
0: Έχει τρελά. Γιώργος από Κέρκυρα, μπορείτε να πείτε τι γίνεται με τα ωράρια έναρξης με τα παιχνίδια την Πέμπτη, τι να προλάβουμε να δούμε, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ή Εθνική Ελλάδος?
1: Τι εννοεί?
0: Έχει και Ευρωλίγκα, γι' αυτό,
1: Α, αυτό εννοεί.
0: Δυστυχώς. Καλά, υποψιάζομαι τα δείτε.
1: Καλημέρα, φοβερή ανακοίνωση της ΑΕΚ. Μας περιέγραψε την τακτική όλη τη περσινή χρονιά τη ομάδα τη και κερασάκι στην τούρτα. Στο τέλος περίοδου ψήφισε Λανουά.
0: 9 και 4, 9,5 και 10 παρατέταρτο είναι τα μάτσα αυτά, τα τρία που είπε.
1: 9.
0: 9 και 4, 9,5 και 10 παρατέταρτο για εθνική.
1: Καλά σου λέει, τι να πρωτοβουλήσω. Ναι, ναι.
0: Πότε παίζει Γιάννη Νάρτα στη γάμα εθνική, δεν ξέρω.
1: Καλό θα είναι αυτό.
0: Ωραίο, ντέρμπι.
1: Νάρτα, Γιάννη, δηλαδή δεκαετία 70 ήταν αυτό πάντα. Καλημέρα, ομάδα. Αν το καφέ ονομαστεί παγασιτικός, ο Πελεκάνος μασκότ να αντικατασταθεί με βραδύποδα. Καλές εκπομπές. Οι ιδέες πάνε και έρχονται.
0: Πάνε και έρχονται.
1: Πάνε και έρχονται.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Νίκο, φεύγει.
0: Ευτυχώς φίλες, φίλε, μια χαρά το τραβήξαμε σήμερα. 46.
1: Όλοι κάνουν το σταυρό τους. Ακούσουμε λίγη μουσική σοβαρή. Ετοίμασε, Νίκο, μέχρι να διαβάσω κανένα μήνυμα. Ετοίμασε λίγη μουσική σοβαρή. Λοιπόν, ο Παύλος. Καλημέρα, Πέτρο. Ξέρεις τι γίνεται με τα εισιτήρια της Εθνικής στην Τούμπα? Έφυγε ο Πέτρος. Θα ξέρει όμως, σίγουρα ξέρει. Καλημέρα, παιδιά. Μας φτιάχνετε τη μέρα. Να σας έχει ο Θεός καλά. Και εσάς, παιδιά. Και εσάς. Υγεία. Ο Σωτήρης, το τέρας. Επειδή λέει το Φάουντα, το είδαμε. Το τέρας. Κάτσε να δεις ποιο είναι το τέρας. Το τέρας, κάτσε μου θυμίζει τώρα αυτό. Το τέρας. Αυτό είναι τελευταίο τώρα που βγήκε. Το τέρας, ναι. Τ' άρχισα λίγο, ρε φίλε, πολύ σκοτεινιά, πολύ μαυρίλα. Πω, πω, πω, πω. 90 λεπτά δεν είναι αρκετά. Τι λέει και στέλνει, δεν μπορώ να το ανοίξουμε το μήνυμα. Το ο Κώστας. Γιατί, παιδιά, αργεί και λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ταινία με Ζουγανέλη, Μπουλά και τα λοιπά. Αν δεν έχετε δει, χάνετε. Okay, μάλλον την έχουμε δει, όμως έχουν περάσει και τα χρόνια, φίλε. Τι έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Εκτός από κάποιους που έχουν ισχυρή μνήμη και όλα αυτά. Επίσης, λέει ο Γιώργος, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ταινία όπου παίζει ο Μπουλάς, ο Ζουγανέλης, ο Μπακετζής και η Αγγελική Ηλιάδη ως νεαρά κουκλάρα. Ο Νίκος βάζεται Μπακετζή τόσο καιρό. Το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπακετζής με Μπουλά και Ζουγανέλη. Τα παιδιά, δεν βάζουμε τον Μπακετζή επειδή ήταν καλός ηθοποιός. Δηλαδή, οι χειμερινοί κολλητές, αυτό. Προφανώς μας αρέσουν, μου αρέσουν και σας αρέσουν τα τραγούδια των χειμερινών κολλητών. Καλημέρα και πάλι. Πέτρο Βασίλη, πρόκληση. Θέλω να μου πεις την καλύτερη σύνθεση εθνικής με παίχτες των τελευταίων 30 ετών. Μεγάλη κουβέντα. Ρε Σιμινά, είναι δυνατόν τώρα δηλαδή να κάνεις τέτοιο πράγμα, κάνεις τέτοια ερώτηση? Αυτό είναι, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι για τα γεράματά σου. Να σκέφτεσαι η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 30 ετών. Να παίρνεις, να γράφεις, να σβήνεις, να ξαναγράφεις. Ποιος είναι, τι λέει? Καλημέρα, τον Κοντούρ, βρε παιδιά, ή Ανδρούτσο. Ιστερόγραφο, το Φάουντα δεν υπάρχει. Το Φάουντα δεν υπάρχει, το λέει με την καλή εταιρεία. Το υπόλοιπο δεν το διαβάζω. Το καταλαβαίνεις. Τα Άγναντα, λέει, είναι το χωριό του Κώστα Κατσουράνη. Καλημέρα από τα βροχερά Γιάννενα. Του Κατσουράνη το χωριό Άγναντα. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι από εκεί ο Κατσουράνης. Δεν το ξανακούσε. Καλημέρα. Μετά την ανακοίνωση που συμπληρώνω για μέρη ξεχνά ότι εκτός ακούστε χθεσινή εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρέκο, θα είναι δυνατόν να διαβάσει τώρα αυτό που γράφεις. Δηλαδή χαρακτηρίζεις έναν συνάδελφο με

Και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά, και θα σας διαβάσω. Παρακαλώ, διαβάσει τα μηνύματά σου. Κώστα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Sorry, αλλά δεν γίνεται. Ξέρω, μόνο που το διάβασα έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πέτρο, καθυστέρησε και βάσει τα γερά. Δεν λέει να ξανακούσουμε τους βουτυχτές. Ξανά το θύμισε. Νίκο, έλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, αγόρι μου. Έλα να πάρουμε και μια ανάσα κι εμείς.

0: Το τραγούδι αφιερωμένο στην ΠΑΕ Παγασιτικός, στους φιλάθλους της του Παγασιτικού και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε, ξέρω εγώ, με τον Παγασιτικό λόγω χειμερινών κολλημίτων. Έτσι, αυτά να τα λέμε. Σ' όποιος αρέσει, σ' όποιος δεν αρέσει, η ΠΑΕ Παγασιτικός, τι να κάνουμε. Να περιμένω το Γιάννη Ράνιο που θα αρχίσει την εκπομπή στις 12:05 με αποκλειστικά και με ορίστε. Σ' αρέσει το μαλλί μου. Τι να μας πεις, Ράνιο, πας εκεί με τη μηχανή, ξυρίζεις από εδώ, ξυρίζεις από εκεί και το υπόλοιπο το αφήνεις, ξέρω εγώ, όπως πάει. Η Ιταλία, έχεις δει κανένα Ιταλό, ξέρεις, μέρα από εδώ και από εκεί. Ναι, ήρθε ο άλλος, τους στέλνουν εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, για εδώ, ο Χρήστος. Λέει, καλά, όταν βάζετε το τραγούδι Παγασιτικός, εγώ πάντως το κλείνω, λέει, ούτε μίζα να παίρνετε. Το μυαλό σου τα λεφτά, εσένα. Το μυαλό σου νομίζει ότι τα πάντα είναι θυμά. Τι να σου πω, αφήστε λίγο, αφήστε το μυαλό σου λίγο να καταλάβει και μετά ξέρετε τι ωραία θα αισθανθείτε όλοι. Τι να σου πω, εγώ προσπαθώ πάντως. Τι να σου πω, δεν θα εγκαταλείψω όμως. Ούτε ο Τσιμίκας παίζει, λέει ο Μιχάλης, αλλά θα βάλει στον Κυριακόπουλο που φοράει δύο αριστερά παπούτσια. Ας έπαιρνε τον Αθανασίου. Επίσης ο Μούζα θα παίξει γιατί δεν έχει εξάρια, εκτός αν βαφτίσει τον Τριάντη. Πολύ βίος. Έλα, άνοιξε μηνυματάκι. Καλημέρα από Ρόδο, 35 βαθμοί καλοκαίρι. Από τη μία είναι ωραίο. Συγκεκριμένα δημοσιογράφοι να ασχολούνται μόνο με το ρεπορτάζ συγκεκριμένες ομάδες. Απ' την άλλη, όταν τους βγαίνει το οπαδικό, είναι λίγο αστείο. Επιτέλους, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Λέει, να είστε καλά. Πολύ βιέ. Τώρα, πώς θα μπορούσε ένας ρεπόρτερ να μην ασχολείται με το ρεπορτάζ?
1: Κλείστε μουσική.
0: Ρε πλάκα, κάνεις. Γύρισες κιόλας.
1: Μεγάλη επιτυχία, ε.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Αλήθεια λες τώρα?
1: Ναι.
0: Τι τραβάμε. Πήγαμε να ανασάνουμε λίγο.
1: Πρόλαβα, ρε φίλε. Yes.
0: Και εγώ πρόλαβα, ρε φίλε. Ευτυχώς.
1: Το βαλέτε, μην μου πεις.
0: Όχι, ρε Πέντρο, μη σε νοιάζει να. Πήγε εσύ και είπες καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λύσατε πολλά προβλήματα σε αυτό το τρίλεπτο.
1: Πάμε.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεται, δε γίνεται διαφορετικά. Οι ρεπόρτερ είναι ρεπόρτερ μιας ομάδας. Οι πολιτικοί συντάκτες, όταν ξεκινάμε, κοιτάτε τώρα που είναι όλα, ξέρω, σχολιάζουν τα πάντα, ήταν ρεπόρτερ ενός πολιτικού κόμματος. Για τα αθλητικά και τις ομάδες, τώρα σας πείραξε για τα υπόλοιπα, τα σοβαρά δεν σας πείραξε. Που είναι, ξέρω εγώ, εκεί.
1: Καλημέρα, μπορώ το 35 βαθμοί καλοκαίρι, λέει ο Πολύβιος.
0: Να πάτε. Να μαζευτούμε, να πάτε.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Τι ξέρω.
1: Είναι ο Σωτήρης που είπε πριν ότι έχει τα νεύρα του σήμερα, οπότε τον άνθρωπο τον πάμε με τον μαλακό. Σωτηράκι, προσοχή. Θεωρώ πως οι ομάδες γενικότερα θα πρέπει να δουν τις τιμές των εισιτηρίων. Α, το διαβάσαμε αυτό, ρε Μιχάλη, πριν. Το διαβάσαμε, ρε Μάικ.
0: Την Κυριακή έχει πάρει για ένα άρθα. Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι αυτή. Ωραία, μάνα μου.
0: Θα πάω για μετάδοση.
1: Ναι. Ναι. Ωραία.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο, σου είπε ο Βασίλης όμως. Όχι, δεν τα λέμε. Ρε Πετράν, γιατί δεν έρθει μια φορά στην αθλητική κυρία. Όχι, ούτε αυτά τα λέμε.
1: Ούτε
0: αυτό. Ο Δημήτρης. Στου ή στου.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Στου και μετά. Όχι, στου, λέει στου, στου για τη γραμματική που
1: λέγαμε. Αυτό είναι και ο άλλος ο Σωτήρης. Ναι.
0: Ιστου.
1: Στου.
0: Με δύο λέξεις. Ναι.
1: Στου, ρε. Καλή σας ημέρα. Η συχνότητα που θα κατακτούσε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, εάν το ΒΑΡ υπήρχε εδώ και 30 με 40 χρόνια, νομίζω ότι θα ήταν ακριβώς ό,τι έχει συμβεί στην τελευταία πενταετία.
0: Όχι. Πάρε την τελευταία. Από όταν άρχισε να.
1: Παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
0: Μια σεμιπαλέμαχη ποδοσφαιριστή της Βερίας. Πάρε από όταν. Ας την πενταετία και πάρε από όταν άρχισε να εφαρμόζεται το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Πόσα πρωταθλήματα κατάκτησε ο Ολυμπιακός. Για να δεις ότι η αναλογία είναι ακόμα μεγαλύτερη με το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Βερίας. Όχι, μιλάμε τέτοιο. Πάρε, από όταν, πότε μπήκε το ΒΑΡ. Πάρε να δεις από όταν μπήκε το ΒΑΡ πώς πήγαν τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό είναι, ναι, το είδα, είναι καλό. Το Μομπλάντ, ναι.
1: Είναι κρεψιά από το
0: Χομπλάντ. Ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Τώρα μετά το Φάουντα βλέπουμε το δεύτερο κύκλο. Μομπλάντ.
1: Έλα, okay. Ρε. Περίμενε, λέει, season 2, ρε φίλε, θα κάνει release το τέλος του 2027. Απεριμένω εγώ 1,5 χρόνο.
0: Του, πότε λέει?
1: Το τέλος του 2027.
0: Μάλλον ήθελα να πει τέλος 2026.
1: Η φωτογράφια το έλεγε ο άνθρωπος.
0: Η φωτογράφια έκανε
1: λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, στο Βελιγράδι θα έχουμε γύρω στου 500-600 Ελληνές. Υπάρχουν και μερικά διαθέσιμα εισιτήρια, αν θέλετε.
0: Οι φοιτητές που είναι εκεί.
1: Ναι, ενώ στη Γερμανία έχουμε κάνει sold out με το που βγήκαν στο Augsburg. Θα γίνει τώρα να δεις.
0: Οι Έλληνες μετανάστες. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, 4-2-3 για να δω. Τζολάκης. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας. Ναι. Ζαφίρης Τριάντης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης. Πάρα πολύ πιθανό νίκη.
0: 4-0. Εντάξει, γεια σου.
1: Κερδίσαμε.
0: Χάσαμε.
1: Τι λες, μπορεί.
0: Έκανα. Να παίξει έτσι. Ποιος θα
1: μαρκάρει. Πώς θα παίξει,
0: εγώ.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ θα μαρκάρω. Ποιος θα μαρκάρει. Ο Καρέτσας.
1: Δηλαδή, στην Καρέτσα θα το
0: Κοστούλας, ο Τζόλης, ο Τριάντης.
1: Θα τους βάλεις εσύ από την αρχή αυτό.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: δεν είναι αυτή η καλή τέτοια για μένα. Καλή δεκάδα. Ούτε 4-2-3-1 να πάω να παίξω με τη Γερμανία, παράδειγμα. Για ποιο παιχνίδι μιλάει. Δεν ξέρω, τη Σερβία τελευταία δεν. Εντάξει. Α, Σερβία, ομάδα μου
1: διάβασε. Γράφει ο Παλέμαχο, σου απαντάει. Περάσει καλά τώρα από κάτω. Κοίτα.
0: Τι.
1: Σου γράφει.
0: Τι γράφει ο Παλέμαχο.
1: Ξεκίνησε να κάνει typing. Ού, τώρα,
0: δεν ξέρω, typing και typing γράφει σε άλλο. Τα μέτρησε κιόλα από όταν είναι βαρ. Ξέρει πότε άρχισε το βαρ στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, σου στείλει τώρα κανένα στατιστική απεικόνηση. Περάσει καλά.
0: Χαιρετίσματα στα πράγματα στο Σπύρο τον Αλεύροντα, το μεγαλύτερο ντέφι τη Ελλάδα.
1: Γιατί έχουμε και κορυφαίους ντεφίστες.
0: Προφανώς.
1: Σόπαρε. Δεν το ήξερα να παίξω τον ντέφι όταν ήμουν πιτσιρικάς. Βάρα μου τον ντέφι και έλα φύλαμε.
0: Μάγκες, ξέρω τι κάνετε για το χαβαλέ, αλλά να ξέρετε, γουστάρω φουλ εμάς.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη, ωραίος.
0: Μεγαφωνική στο περιπολικό, λέει, έξω από το ξυλόκαστρο.
1: Ωραίος. Γεια σου ρε Δημήτρη. Είναι στα μπάκι, περάσει κανένα, μην του γράψει. Άμα είναι με 100 και πρέπει να
0: βγει. Και εμεί όταν περάσουμε, μην είσαι κανένα εκεί για να πει: α, έτρεχε. Πες
1: καλησπέρα, τι γίνεται, παιδιά. Σας αγαπάω, βρε κουτό. Τέτοια πράγματα.
0: Ο Γιάννης Αλεξής από τα Γιάννενα λέει: 19 βαθμούς στο Αγρίνιο και ψηλό βροχό. Ναι. Μην το ψηλόγραφο. Θα θέλουμε κάτι περισσότερο. Τι πάει, ψηλό. Η χειμερινή κολυμβητές, αγαπημένη εδώ και χρόνια, δεν είναι για όλους, λέει ο Γιώργος.
1: Τρεις τελίτσες.
0: Γιώργο, πρέπει να γίνουν για όλους. Τι να κάνουμε.
1: Βέβαια. Θα τον βγάλουμε τον κύριο Μπακριτζή να τα πει στο ραδιόφωνο μια μέρα. Αυτό που δόθηκε ως πέναλτι στην ΑΕΚ είναι σκανδαλώδες. Θα έπρεπε μάλιστα να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ατμό μου θύμισε το πέναλτι που δόθηκε στον Αστέρα Πετρίτη. Άντε πάλι.
0: Με άλλο γελάω.
1: Με το ροδαϊκό. Ρε Παναγιώτη. Τρία λεπτά σύσκεψη δεν είναι μια απλή επίσκεψη.
0: Κουνόβιο θα πει. Μεγάλη, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ.
1: Ναι. Απλή επίσκεψη είναι, λέει. Αν δεν πάει το κινητό στην μπαταρία από 89 σε 17, δεν βγαίνω από την επίσκεψη, λέει. Τι θες, μωρέ.
0: Αφού λύγησε.
1: Στις 13. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν φαίνομαι, αλλά ακούγομαι. Έτσι και έτσι, ναι. Βασίλη, θέλω να διαβάσω τους χαρακτηρισμούς για το Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Όχι, ρε, μην το διαβάσει. Προηγουμένως δεν διάβασα το μήνυμα.
1: Ότι στην παγάλη του ζώου Μάριο.
0: Εντάξει, μην το. Γιατί έστειλε ένα μήνυμα.
1: Μα δεν είχε άδικο, μια χαρά είναι.
0: Όχι, άμα διάβαζε το προηγούμενο.
1: Μα δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα.
0: Διάβασε το πάνω, παιδί μου, και είπα ότι επειδή χαρακτηρίζει και δεν μπορεί και να σου απαντήσει και όλα αυτά. Δεν γίνεται να το διάβασε ένα μήνυμα έτσι που κατηγορεί, ξέρω εγώ. Γι' αυτό. Και εγώ δεν τα άκουσα κιόλα. Δηλαδή κατηγορεί έναν, ξέρω και το αχώνει. Του χώνει. Και λέω, δεν το διαβάζω. Συγγνώμη, Κώστα, του λέω, δεν μπορώ να το διαβάσω. Και λέει, τώρα στέλνει πανορθωτικό από κάτω.
1: Ναι. Ωραία. Πάλι το ίδιο λέει όμως, ότι ο Άμα εκμεταλλεύτηκε την ανάποδη κίνηση για να βγάλουν offside το Γιώβιτς. Φαντάζομαι αυτό εννοούσε ο Βαγγέλης. Τι άλλο μπορεί να εννοούσε, δηλαδή.
0: Πέτρο, διάβασε λίγο το μήνυμα.
1: Το είδα, λέει. Πολύ έμπειρος ο Βαγγέλης για να κάνει τέτοια πράγματα που λέει το φίλος. Εσύ, έλα τώρα, προχωράμε. Πάμε. Μιχάλης. Παλέμος ποδοσφαιριστής της ζωής, θα έλεγε ο Αλέφαντος, λέει ο Μιχάλης. Ναι. Οπα. Σου είπα, έχει τα νεύρα του σήμερα.
0: Α, το δήλωσε και μόνος του.
1: Το είπε και μόνος του. Ναι.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντάς την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν, μεταξύ αυτών προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διυλιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες ηγέτες για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτ-α-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
2: Ο καιρός.
3: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: ΕΡΤ Πάτρας.
4: Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92.5, 93.9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια εναλλακτικά να μας ακούτε εκτός από τις γνώριμες συχνότητες και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 22 Σεπτεμβρίου του 2006, χρόνια πολλά στον Φωκά σήμερα, διαβάζω έτσι την ταυτότητα της ημέρας, μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων ή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε αυτές τις ημέρες για να πούμε ότι βγάζουμε λίγο από την ζωή μας και την καθημερινότητά μας τα αυτοκίνητα. Και αυτό που συνέβαινε συνήθως στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας ήταν να απαγορεύεται για μία μέρα, κατά άλλους για ορισμένες ώρες, η χρήση του αυτοκινήτου μέσα στο κέντρο των πολεοδομικών ιστών. Κάτι τέτοιο βλέπουμε να τονίζει, όχι γιατί σταματήσαμε να έχουμε εξάρτηση από το αυτοκίνητο, το αντίθετο συμβαίνει, αλλά ίσως γιατί μέσα μας το αυτοκίνητο κατά βάθος έχει γίνει μια καθημερινή ανάγκη, μια μορφή εξάρτηση, όπως έλεγα και προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ακόμα στις επετείους ημέρα ελληνικού εμπορίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια. Αυτά μεταξύ άλλων και στα σημαντικά γεγονότα μεταξύ άλλων σαν σήμερα το 1791 διαβάζω το μακρινό. Γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, ήταν Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα και, τώρα για να το κάνουμε και επίκαιρο, υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Τι άλλο έκανε αυτός ο άνθρωπος? Εφήβρε ακόμα την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Ακόμα εισήγαγε τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος ιών και ιονισμών. Και προς τιμή του δόθηκε και το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, Φάραντ. 1918 σαν σήμερα, βλέπω ότι γεννήθηκε ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. 1957 ο σπουδαίος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αυστραλός ρόκερ Νικ Κέιβ γεννήθηκε σαν σήμερα. Και στις απώλειες, σαν σήμερα το 1991 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Γιάννης Ξινοτρούλιας το πραγματικό του όνομα ήταν, γνωστός Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Ήταν γεννημένος στις 8 Αυγούστου του 1930. Εμείς να αφήσουμε την ταυτότητα της ημέρας και να πάμε στην πρώτη μας σύνδεση με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας πει για άλλο ένα περιστατικό νέο εμπρισμού σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Ένα ακόμα περιστατικό εμπρισμού και μάλιστα σε αυτοκίνητο έτσι μικρού κυβισμού. Και δεν είναι το πρώτο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε ακόμα ένα ίδιο περιστατικό. Όμως, αν τα αφήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στους τελευταίους μήνες να συμβαίνουν και να σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της Πάτρας, το νούμερο ανεβαίνει κατά πολύ. Και μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών ασχολούνται με τον χώρο της νύχτας οδηγεί τις έρευνες της αστυνομίας στο ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων στο χώρο της νύχτας.
0: Είναι μοιραίο να πάει το μυαλό μας εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είχαμε και περιστατικά με τέτοιου είδους ομάδες σε διάφορα καταστήματα, νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας αλλά και της Ηλίας, να θυμίσω, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει και την παρέμβαση του εισαγγελέα Πατρών, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση και έχουν οδηγήσει βέβαια οι έρευνες αυτές σε αρκετές συλλήψεις, οι οποίες συνδέονται βέβαια και με εμπρισμούς οχημάτων που είχαμε δει να συμβαίνουν στο παρελθόν. Όμως, από ό,τι φαίνεται, παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό και συνεχίζουν να προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες όπου όπως όλα δείχνουν πρόκειται για μηνύματα τα οποία θέλουν να στείλει θέλουν να στείλουν κατέρωθεν διάφορα άτομα τα οποία, όπως είπαμε, φαίνεται να εμπλέκονται και στο χώρο της νύχτας.
0: Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν που θα οδηγηθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Παρεπιπτόντως, νωρίτερα είχαμε, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, έντονες καιρικές συνθήκες και στην Πάτρα. Δεν θα έλεγα μπουρίνι, περισσότερο με φθινοπορεινή βροχή, αλλά πιο έντονη προσωμίαζε. Εσύ που κινείσαι έξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ποια εικόνα αντιμετώπισες?
1: Σε διάφορα σημεία είδαμε ότι υπήρχε αρκετό νερό. Στο κέντρο της Πάτρας δεν ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση. Ωστόσο, σε περιοχές όπως στη Νότια Πάτρα, αλλά και σε κομμάτια της Βόρειας Πάτρας, είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, είχαμε αρκετή βροχή, υπήρχε συσσόρευση υδάτων σε αρκετούς δρόμους. Βέβαια, το κομμάτι που βρίσκεται στην ακτή Δημαίων, εκεί μπροστά από το λιμάνι, όπου και πέρυσι
0: εκεί πάντα την
1: παραμικρή βροχή
0: είχαμε
1: τη συγκέντρωση νερών. Παρά τα έργα τα οποία έχουν γίνει, φαίνεται ότι και τώρα είχαμε συγκέντρωση υδάτων. Μάλιστα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας, όπως είδαμε και εμείς. Στα Βραχνέικα, από τον ισχυρό άνεμο, κάποια στοιχεία από διάφορα καταστήματα βρέθηκαν στο έδαφος, όπως κάποιες γλάστρες και κάποιες ομπρέλες, οι οποίες παρασύρθηκαν από κάποιες ξαφνικές ρηπές αέρα, τις οποίες έβαλε στην περιοχή. Ενώ από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία, μας είπαν ότι υπάρχουν αναφορές για προβλήματα από την κακοκαιρία, κυρίως στην περιοχή του Μυτιλογλίου, στα Δεμένικα, στην Οβριά και στην περιοχή της ακτής Δημαίων. Προβλήματα τα οποία εστιάζονται κατά κύριο λόγο με ακαθάριστα φρεάτια.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η αιτία λοιπόν που τουλάχιστον μας μεταφέρει και η πυροσβεστική υπηρεσία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για το αστυνομικό δελτίο και το νέο εμπρισμό σε αυτοκίνητο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά μας έδωσε έτσι και μια γενικότερη εικόνα, επειδή κινείται στους δρόμους της πόλης, για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα σε σχέση με την βροχή, η οποία την έντονη βροχή που έπεσε νωρίτερα.

0: Και εμείς μετά από τις αστυνομικές ειδήσεις που μας μετέφερε ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Θα πάμε στον πολιτισμό, την τεχνολογία, την καινοτομία. Όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους και αφορμή μας δίνει μία ημερίδα με τίτλο «Από το έβριμα στην εμπειρία, ψηφιακή αναβίωση και ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο». Θα διοργανωθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 25 του μήνα στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και είναι ενταγμένη στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026. Οι μέρες αυτές έχουν έτσι έναν γενικό τίτλο: «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Πώς όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους, πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κουκόπουλο, τον καθηγητή πρόεδρο Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη.
0: Πρώτα απ' όλα διαβάζω τον τίτλο της ημερίδας. Από ό,τι καταλαβαίνω και από το περιεχόμενό της, δεν θα είναι μια αποστεωμένη ημερίδα, αλλά θέλετε να τη μετατρέψετε σε κάτι πιο σύγχρονο, πιο διαδραστικό, εντάσσοντας μέσα και διαφορετικές, εκτός από τις εισηγήσεις, προσεγγίσεις, δηλαδή ερευνητικές εφαρμογές, εργαστήριο επίδειξης, διαβάζω, ψηφιακής ανασύνθεσης μνημείων. Μιλήστε μας λίγο για αυτό που θέλετε να οργανώσετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο ένα σύνολο μνημείων, αντικειμένων και αρχαιολογικών ευρημάτων. Mm-hmm. Αποτελεί φορέα μνήμης, ταυτότητας και συλλογικής εμπειρίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται εδώ να προσφέρει νέες δυνατότητες. Η τρισδιάστατη σάρωση, η φωτογραμετρία, η εικονική και υπαυξημένη πραγματικότητα, ψηφιακές αναπαραστάσεις, διαδραστικά περιβάλλοντα μετατρέπουν την εμπειρία σε κάτι ζωντανό. Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε εδώ πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε το αυθεντικό μέσω της ψηφιακότητας, αλλά να δείξουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, επιτρέποντας την τεκμηρίωση, τη μελέτη, την εκπαίδευση και τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι το πραγματικό σημενόμενο πίσω από τη φράση «από το έβριμα στην εμπειρία».
0: Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένοι ως ερευνητική κοινότητα, ως πανεπιστημιακοί, από τον βαθμό που οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει στους χώρους των μουσείων, και δεν αναφέρομαι μόνο στα δημόσια, στα κρατικά μουσεία, αναφέρομαι και σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίοι λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σημειώσω ότι η συμμετοχή των ψηφιακών τεχνολογιών, ειδικά στα μουσεία, έχει αρχίσει να είναι αρκετά εκτενής. Ας δούμε το Μουσείο της Ακρόπολης,
0: ναι,
1: που πραγματικά παρέχει αυτό που λέμε ψηφιακή εμπειρία. Στόχος είναι να μην μείνει όμως σε μερικά εμβληματικά μουσεία, να πάει σε όλα, ακόμη και σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Οι υποδομές υπάρχουν, βελτιώνονται, δημιουργούνται νέες, άνθρωποι υπάρχουν για να τις λειτουργήσουν, υπάρχει εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Όσον αφορά την επιστημονική κοινότητα, υπάρχει. Όσον αφορά τώρα το αν υπάρχουν
0: από τη μέση και κάτω,
1: στους φορείς, εκεί ναι, υπάρχει μια δυστοκία. Πολλές φορές υπάρχει μια αποσπασματικότητα, ενώ δηλαδή βγαίνει μια προκήρυξη, δημιουργείται ας πούμε μια ωραία εφαρμογή, εγκαθίστανται. Μετά από κάποια χρόνια φθήνει, γιατί δεν υπάρχει το εκπαιδευμένο προσωπικό που θα τη συντηρήσει. Εδώ απαιτείται μια συντονισμένη δράση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
0: Εσείς ποιο θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ή μπορεί να είναι το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, για να περάσουμε από το έβριμα στην εμπειρία και να έχουμε όλα αυτά τα οποία και εσείς ως μηνύματα θέλετε να περάσετε στην ημερίδα?
1: Το στίχημα είναι να αγγιχτεί το κοινό. Δηλαδή δεν φτάνει να αναπτύσσουμε τεχνολογία για να λέμε ότι έχουμε ψηφιακή τεχνολογία στα μουσεία μας. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο το κοινό να έρθει κοντά, να την αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Εγώ νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στίχημα. Mm-hmm. Να αγκαλιάσει το κοινό την προσπάθειά μας, τη συντονισμένη προσπάθειά μας.
0: Αναρωτιέμαι βέβαια πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως είπαμε, τα τεχνολογικά εργαλεία πλέον υπάρχουν ή δημιουργούνται νέα. Υποψήφιοι χρήστες είναι η νέα γενιά, δείχνει ενδιαφέρον για την ιστορία, για τα μουσεία, για τους χώρους του πολιτισμού.
1: Εδώ θα σας εκπλήξω. Πιστεύω ότι δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν αρκετά σχολεία που στο πρόγραμμα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε όλους, που τρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, κλείνουν συναντήσεις, ειδικά με το δικό μας τμήμα και ειδικά με το κομμάτι που αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. και η διάδραση που παίρνουμε είναι, μπορώ να πω, κάτι το ελπιδοφόρο. Θεωρώ λοιπόν ότι η νέα γενιά είναι προβληματισμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι αυτό να το διευρύνουμε και σε άλλες ηλικίες. Δεν είναι μόνο η νέα γενιά. Μην ξεχνάμε και τις υπόλοιπες ηλικίες.
0: Όχι, όχι, σωστά. Κάνετε το ότι υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός ή αποκλεισμός. Το θέτω περισσότερο στη βάση ότι και οι νέοι είναι πιο εξοικειωμένοι ή, αν θέλετε, κάποιοι διαβάζουμε ανάποδα κάποια ευρήματα και λέμε ότι οι νέοι πολύ εύκολα δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία, δεν ενδιαφέρονται για τους μουσιακούς χώρους. Γι' αυτό περισσότερο το ρώτησα. Την αίσθηση τη δική σας, η οποία είναι και αυτή του ακαδημαϊκού, του πανεπιστημιακού.
1: Η αίσθησή μου είναι ακριβώς αυτή, ότι αν δείξεις τα παιδιά ενδιαφέρον και οργανώσεις σωστά μια επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για να πάει στη συνέχεια και η οικογένειά τους μαζί με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά ό,τι ακούν το μεταφέρουν σαν εμπειρία στο σπίτι τους. Επομένως, μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, πολιορκητικός κλειός μέσα σε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να διαχύσουμε ευρύτερα αυτές τις εμπειρίες σε όλη την κοινωνία.
0: Κατανοητό. Και μια και είστε καθηγητής, απευθύνεστε σε νέους, σε φοιτητές, υπάρχει, και έτσι το ρωτώ και σαν προσωπική εμπειρία, αυτό που λέμε επαγγελματική συνέχεια, δεν χρησιμοποιώ τον όρο αποκατάσταση, όταν κάποιος ακολουθεί το μονοπάτι, το φοιτητικό, το οποίο εσείς είστε επικεφαλής?
1: Κοιτάξτε να δείτε,
0: τι προοπτικές δηλαδή, τι προοπτικές υπάρχουν?
1: Θα σας πω. Θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει ένα ευρύ πεδίο σε αποφύτους τμήματων ανθρωπιστικών σπουδών και δι' ιστορίας αρχαιολογίας, γιατί η βάση της τεχνητής νοημοσύνης είναι το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο το παρέχουν οι εκάστοτε ειδικοί. Όταν λοιπόν μιλάς για εμπειρίες σε πολιτιστικούς χώρους, μιλάς για ειδικούς, οι οποίοι προέρχονται από τα αντίστοιχα τμήματα, που θα οργανώσουν και θα δημιουργήσουν αυτό το υλικό το οποίο θα παρουσιαστεί. Το υλικό δηλαδή δεν είναι αποκομμένο από την αντίστοιχη κοινότητα. Η ίδια κοινότητα το δίνει σε αυτά τα εργαλεία. Επομένως, θεωρώ ότι ένα ανοιχτό πεδίο είναι ακριβώς αυτό. Η εμπλοκή της ψηφιακότητας στο ανθρωπιστικό πεδίο ανοίγει νέες ευκαιρίες εργασίας για τους αποφύτους μας και το έχουμε δει στην πράξη. Εγώ προσωπικά έχω οχλήσεις από αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που μου ζητούν προσωπικό, το οποίο όμως να μπορεί να συνομιλήσει μαζί τους. Θέλουν ιστορικούς αρχαιολόγους που έχουν ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν ακριβώς αυτό, στην οργάνωση και στη δημιουργία περιεχομένου.
0: Και αυτό είναι και ένα εκπαιδευτικό στοίχημα, να το θέσω έτσι, για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έτσι, δηλαδή να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά των επιστημόνων και να μην μείνουν σε κάτι στατικό.
1: Φυσικά, εδώ είμαι πολύ περήφανος, γιατί το τμήμα μου έχει ένα αρκετά μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών, με αρκετά μαθήματα ψηφιακής τεχνολογίας, φυσικά προσανατολισμένα την ιστορία και την αρχαιολογία. Μάλιστα, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουμε εντάξει και 3 μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, εξειδικευμένα για θέματα ιστορίας αρχαιολογίας. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή την κατεύθυνση, πράγμα που συντάδει και με τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Πατρών, που από την ίδρυσή του ήταν πρωτοποριακός και είχε σαν στόχο να φέρει την καινοτομία στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Σας άκουσα, αλλά χρησιμοποιείτε αρκετές φορές τον όρο τεχνητή νοημοσύνη και φαντάζομαι από τα λεγόμενά σας ότι είστε από αυτούς που βλέπουν μισογεμάτο και όχι μισοάδιο το ποτήρι. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα συζητάμε ως προβληματισμό την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες εκφάνσεις της επαγγελματικής και της δημόσιας ζωής. Έχω κάνει σωστά τη διάγνωση? Είστε σε αυτούς που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά την βλέπουν ως εργαλείο για να μας οδηγήσει στο μέλλον?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Λόγω και της δουλειάς του εκπαιδευτικού είμαι φύση αισιόδοξος, μια και έχω να κάνω με τη νέα γενιά. Όπως όλες οι τεχνολογίες, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Είναι στα χέρια του ανθρώπου πώς θα τη χειριστεί. Μπορεί να τη χειριστεί σαν βοήθημα, μπορεί να τη χειριστεί όμως και για όχι τόσο καλούς σκοπούς. Mm-hmm. Είναι στα χέρια του ανθρώπου. Όπως και όλες οι άλλες τεχνολογίες, δεν πρέπει να φοβόμαστε το καινούριο. Πρέπει να το ενσωματώνουμε και να προσπαθούμε να το κατευθύνουμε με την έννοια της βοήθειας. Πρέπει να μας επικουρεί η τεχνολογία, όχι να γίνουμε εμείς βοηθητές. Πρέπει αυτή να βοηθήσει εμάς στο να πετύχουμε τους εκάστοτε στόχους μας. Είναι σε εμάς όμως. Θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε όλες αυτές τις προκλήσεις.
0: Όντως. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία και την ανταλλαγή σκέψεων που κάνατε μαζί μας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ημερίδα της ερχόμενης Παρασκευής.
1: Να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο καθηγητής ο κ. Δημήτρης Κουκόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Μιλήσαμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια, όσους μας άκουσαν τώρα και άνοιξαν τους δέκτες τους, αλλά πρωτίστως για την ημερίδα με τίτλο «Από το έβριμα στην εμπειρία, ψηφιακή αναβίωση και ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο». Διοργανώνεται την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Νάτου, στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας στις 9.30 το πρωί και είναι ενταγμένη στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Βάζουμε εδώ μια ανωτελεία και πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού για το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε νωρίτερα την Πάτρα. Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν στην ακτή Δημαίων στο ύψος του νέου λιμανιού και στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών, κυρίως από υπερχιλήσεις φρεατίων, ενώ η πυροσβεστική έλαβε ειδοποίηση για πλημμύρες σε Οβριά και Δεμένικα. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πάτρα όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή των Ζαρουχλέικων. Άγνωστοι φέρεται να περιέλουσαν το όχημα με έφλεκτο υλικό με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη διασταύρωση της νέας εθνικής οδού Πατρών Κορίνθου στο ύψος της Αρέθα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η τροχιά προχώρησε στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των αυτοκινήτων μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο χώρο του Βόρειου Λιμένα της Πάτρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας 47χρονος εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες εκφόρτωσης σιδερένιας δοκού από φορτηγό πλοίο. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για τις απαραίτητες εξετάσεις. Για το ατύχημα διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας. 220 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα την εβδομάδα από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση με στόχο την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα της περιοχής της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Καιρό συννεφιά θα επικρατήσει σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, ενώ αναμένονται και σποραδικές βροχές. Έως το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 3 μποφόρ.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Και να πάμε σε κάτι άλλο. Η τοπική κοινωνία, η κοινωνία γενικότερα, συνεχίζει να κάνει σκέψεις, να εκφράζει προβληματισμούς σχετικά με τα θέματα της δημόσιας υγείας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε μία παρέμβαση την οποία διατύπωσε δημόσια ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ο οποίος έχει θητεύσει και επικεφαλής του μεγάλου νοσοκομείου της περιοχής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και ακούμε με προσοχή γενικά αυτά που κατά καιρούς διατυπώνει σε θέματα δημόσιας υγείας. Μια νέα λοιπόν παρέμβασή του, για την οποία θα κουβεντιάσουμε μαζί ευθύς αμέσως. Κυρία Αναπληρώτη Περιφερειάρχη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Βασιλάκη. Μιλάω σαν ένας άνθρωπος που έχω 35 χρόνια στον χώρο της υγείας για να ξανασυστηθούμε και σαν ένας άνθρωπος που έχει μάστερ στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και βρίσκεται και στο Συμβούλιο εκ μέρους Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, στο Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας που προεδρεύει ο κ. Τσιόδρας.
0: Μάλιστα, εγώ λοιπόν, διάβασα
1: απλά,
0: το περιεχόμενο.
1: Απλά για τους ακροατές σας μόνο.
0: Εντάξει. Εγώ διάβασα την παρέμβασή σας. Λέτε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει στους πολίτες ασύμμετρη πληροφόρηση και είναι αδύνατο να γνωρίζουν πώς να επιλέξουν τον κατάλληλο γιατρό ή το αξιόπιστο θεραπευτήριο όταν έρθει δύσκολη ώρα. Ποια είναι, αναρωτιέμαι, με βάση και αυτά που ως σκέψεις μοιραστήκατε δημόσια, η ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας απέναντι σε αυτό το κενό και γιατί δεν έχει δημιουργηθεί, κατά την άποψή σας, ως τώρα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας του ασθενούς?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη φράση για την ασύμμετρη πληροφόρηση, έτσι για να θυμόμαστε, γιατί έχουν περάσει άνθρωποι από αυτή εδώ τη χώρα οι οποίοι έχουν βάλει τη σφραγίδα τους για ζητήματα σημαντικά που απασχολούν το χώρο της υγείας, την είχε πει ο καθηγητής μας ο Γιάννης ο Κυριόπουλος, ότι η ασύμμετρη πληροφόρηση έχει να κάνει ότι ένας πολίτης δεν μπορεί να έχει πληροφόρηση για το ποιο γιατρό θα επιλέξει ή πιο θεραπευτήριο, ό,τι ακούει, ό,τι του λένε, ό,τι τον παραπέμπουν. Ενώ όταν πας να αγοράσεις ένα καταναλωτικό είδος, ο καταναλωτής, δηλαδή να το πω εντός εισαγωγικών, υπηρεσιών υγείας, όταν πας να αγοράσεις ένα καταναλωτικό είδος, ένα παπούτσι, ένα παντελόνι, έχεις πληροφόρηση, κοιτάς τη βιτρίνα, βλέπεις τιμές, συγκρίνεις, ξέρεις τις μάρκες, τέλος πάντων είναι διαφορετική πληροφόρηση από τα θέματα της υγείας. Εδώ λοιπόν πρέπει, επιβάλλεται, η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον πολίτη όταν φτιάχνουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο πάντα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό και όχι ιατροκεντρικό, το σημειώνω αυτό, να προστατεύει τον πολίτη τη στιγμή που θα μπει σε ένα δημόσιο θεραπευτήριο, σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο ή όταν θα διαβεί την πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρίου και κλείσει η πόρτα αυτή. Στη χώρα μας λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και από την εμπειρία που έχω από διάφορα αντικοινωνικά περιστατικά, να το πω έτσι κομψά, δεν μιλάω μόνο για τσαρλατανισμούς και μαγκανίες και μαγείες που προσπαθούν διάφοροι να προσελκύσουν πελατεία και τέλος πάντων να βγάλουν χρήμα σε βάρος μάλιστα των άλλων των συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη με τους κανόνες της επιστήμης. Άρα εδώ πρέπει να έρθει η πολιτεία, όπως το τονίζω, με μια ανεξάρτητη αρχή να προστατεύσει τους πολίτες τη στιγμή που θα ζητήσουν υπηρεσίες υγείας. Τι γίνεται στις άλλες και τι εννοώ με αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα κεντρικό εποπτικό όργανο, ένα όργανο το οποίο θα μπορέσει να φτιάξει τους κανόνες, να είναι ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας, ώστε να ελέγχει και τις ιατρικές υπηρεσίες, εκτός από τον έλεγχο που πρέπει να κάνει στο ιατρικό επάγγελμα.
0: Κάτι ανάλογο με το βρετανικό μοντέλο, έτσι.
1: Ας πούμε στη Βρετανία, στην Αγγλία, όπου το NHS έχει μια παράδοση χρόνων και αναγνωρίζεται από όλους όσους ασχολούνται με το χώρο της υγείας, παρόλο τα προβλήματα τα τωρινά που έχει τώρα, που έχουν να κάνουν με οικονομικά προβλήματα της χώρας. Το General δηλαδή Medical Council, το DMC όπως το λένε, είναι ένας ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας για τους γιατρούς, τους συνεργάτες των γιατρών και έχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και ο στόχος του είναι η προστασία του κοινού. Προστασία της υγείας, της ασφάλειας του κοινού, τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στον γιατρό και στο ιατρικό επάγγελμα του κοινού. Προστασία της υγείας, της ασφάλειας του κοινού, τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στον γιατρό και στο ιατρικό επάγγελμα.

0: σχέσεις, με πιέσεις αναρωτιέμαι πώς μπορεί να ξεπεραστούν όλα αυτά και να θεσμοθετηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βασιλάκη, επειδή ναι, μιλάτε πολύ σωστά, επειδή έχω φυτέψει και μέσα στον Οδοντιατρικό Σύλλογο, στον Επιστημονικό Σύλλογο που έκανε τους ελέγχους, ας πούμε, σε ιατρία ή έδινε τις αδειοδοτήσεις, γιατί το αν δώσεις αδειοδότηση είναι, εμπλέκονται υπηρεσίες όπως η Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας, είναι ένα μεικτό, θα σας έλεγα, μια μεικτή επιτροπή της αδειοδότησης από Επιστημονικό Σύλλογο, από Περιφέρεια, ακόμα και μετέχει και ένας μηχανικός, τέλος πάντων, για τα ιατρία όταν πρόκειται να κάνουμε έλεγχο, αν τηρείται δηλαδή το ΦΕΚ σύμφωνα με τετραγωνικά κτλ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχω και αυτή την εμπειρία, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι και να είναι αξιόπιστοι, εννοώ προς το όσο και καλύτερα να το κάνει ένας πρόεδρος και όσο πιο έντιμα να λειτουργήσει, από τη στιγμή που ελεγκτής και ελεγχόμενος συνδέεται με κάλπη. Αυτό το τονίζω και το ξεκαθαρίζω. Άρα η πολιτεία λοιπόν οφείλει να δώσει γενικά στον Έλληνα ασθενή ένα τέτοιο συμβούλιο, όπως σας είπα, ένα διοικητικό όργανο, το οποίο, ας πούμε, στη Βρετανία, επανέρχομαι πάλι εκεί πέρα, αποτελείται από 6 μέλη εκτός του ιατρικού κλάδου και 6 εγγεγραμμένους γιατρούς, τα οποία διορίζονται κιόλας μέσω μιας ανεξάρτητης διαδικασίας. Αυτό μπορούσαμε να το βρούμε, αν και πάντα στη χώρα μας δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη διαδικασία. Ναι. Τέλος πάντων. Όμως επιβάλλεται να υπάρξει ένα τέτοιο συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα να εξετάζει ζητήματα λειτουργίας των ιατρίων, για παράδειγμα, αλλά και της δημόσιας υγείας και των ιατρίων μέσα στο δημόσιο τομέα, την καταλληλότητα ενός επαγγελματία για την άσκηση του επαγγέλματος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, και να μπορεί να προβαίνει σε κάποια διερεύνηση θέματος, οποιοδήποτε θέματος, πριν φτάσει μάλιστα στις δικαστικές αρχές, γιατί καταλαβαίνετε, πολλές φορές γίνεται μια μηνυτήρια αναφορά στις δικαστικές αρχές και οι δικαστικές αρχές, επειδή δεν μπορούν να ξέρουν τα ιατρικά ζητήματα, αναγκάζονται, βάζουν συμβούλους και τα λοιπά, εμπειρογνώμονες όπως λένε, και μια διαδικασία η οποία μπορεί, αν θέλετε, να παρακαμφθεί αν υπήρχε αυτό το ανεξάρτητο συμβούλιο που θα εξετάζει, θα διερευνεί τέτοια θέματα malpractice, αλλά να επιβάλλει, να έχει και τη δυνατότητα να επιβάλλει συγκεκριμένους όρους και ποινές, όπως αναστολή άσκησης του επαγγέλματος ή διαγραφή από το Μητρό, με ένα και μόνο σκοπό: να προστατεύσει το κοινό, τους ασθενείς, τους Έλληνες ασθενείς, και να διατηρήσει και την εμπιστοσύνη, αν θέλετε, στο επάγγελμα, όπως και να προστατεύσει αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι με ετοιμότητα, με την επιστημονική του συγκρότηση ασκούνε το επάγγελμά τους. Άρα λείπει αυτό από τη χώρα μας. Δεν μπορεί κανείς να με πείσει ότι το ΣΕΙΠ που υπήρχε παλιότερα, και δεν μπορεί να με πείσει δηλαδή σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχω και τις παραστάσεις, το ΣΕΙΠ που υπήρχε παλιότερα προσπαθούσε κάτι να κάνει, απορροφήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή μετά. Δεν μπορεί όλα να τα κάνει ανεξάρτητη αρχή. Χρειάζεται ένα ξεχωριστό επιστημονικό ανεξάρτητο όργανο, το οποίο θα ελέγχει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και θα έχει και αποφασιστική αρμοδιότητα στους συναδέλφους σε περίπτωση που υπάρχει μια καταστρατήγηση των όρων άσκησης του επαγγέλματος, του λειτουργήματος μάλλον, όρους που πολλές φορές εκθέτουν όλους στην κοινωνία.
0: Πάμε λοιπόν και στον όρκο του Ιπποκράτη, και έτσι ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω. Εσείς στην παρέμβασή σας στείγετε ανοιχτά το ζήτημα της φυλαργυρίας, της επανειλημμένης εκμετάλλευσης των πολιτών και των πρακτικών που φτάνουν στα όρια του τσαρλατανισμού και κάποιοι που καταπατούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Πού εντοπίζεται, αναρωτιέμαι, αυτή την παθογένεια, στην αδυναμία των ελεκτικών μηχανισμών ή στην ηθική κρίση του ιατρικού κόσμου?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια γενικότερη, και μην ξεχνάμε ότι οι γιατροί είναι μέλη μιας κοινωνίας, μια κοινωνία η οποία εδώ στη χώρα μας κυρίως, ας πούμε, έχει μάθει να λειτουργεί με το σύνδρομο της ατιμωρησίας γενικότερα. Το διαπιστώνουμε πάντα όταν υπάρχουν αντικοινωνικές καταστάσεις, το λέω πάντα κομψά, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Το έχω ζήσει και

0: πετσί μου, αν θέλετε, από παλιότερες καταστάσεις, από πλαστές συνταγογραφήσεις, mm-hmm. δεν τιμωρείται παραδειγματικά κάποιος, ενώ όταν σας είπα ότι το GMC έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στο θέμα της άσκησης, εκεί φανταστείτε ότι τρέμουν οι συνάδελφοι κυριολεκτικά, μην βρεθούν εκτεθειμένοι και τους αφαιρεθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δηλαδή να φτάσουν σε σημείο να αλλάξουν επάγγελμα κυριολεκτικά, όχι μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά για οριστική αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Τέτοια πράγματα εδώ στη χώρα μας δεν τα έχουμε δει. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να τα αντικρίσουμε ενώ σαν κοινωνία. Όμως, επειδή το πράγμα έχει ξεφύγει, διάβαζα προχθές 310 τέτοια ιατρικά κέντρα λειτουργούν στην Αθήνα. Πώς να ελέγξει ένα διοικητικό συμβούλιο ενός επιστημονικού συλλόγου αυτά τα κέντρα, ας πούμε, μην κοροϊδευόμαστε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριολεκτικά βομβαρδίζονται από διαφημίσεις οι οποίες ούτε καν έπρεπε να υπάρχουν. Είναι κόντρα στην ιατρική διοντολογία και στον κανονισμό που έχει περάσει. Άρα εδώ, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, πρέπει να ξανασκεφτούμε το πώς λειτουργούμε, τους κανόνες και το πώς θα υπάρξει αποφασιστική παρέμβαση από πλευράς πολιτείας με ένα και μόνο σκοπό, όπως σας είπα, να προστατευτεί ο Έλληνας ασθενής.
1: Μάλιστα, κατανοητό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλάκη.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, Περιάρχη Δυτικής Ελλάδας. Μιλήσαμε για τις σκέψεις που διατύπωσε δημόσια με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και την λειτουργία της κοινωνίας και του ιατρικού κόσμου.

0: Και εμείς πάμε να δούμε τώρα πώς είναι η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει όπως πάντα ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας από το ραδιοταξί 18300, κύριε Βασιλάκη.
0: Η βροχή μας έφερε περισσότερη κίνηση.
1: Η βροχή μας έφερε εμφράγματα σήμερα. Είχαμε ένα έμφραγμα το πρωί στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς το Ρίο.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο και η Πανεπιστημιακή Εθνική είχαν πάρα πολύ ποτηλιάρισμα. Τα μπάξα πήγαιναν σημειωτών, κάτι είχε συμβεί.
0: Υπήρξε ναι, και ένα τροχαίο ατύχημα στη συμβολή με την Κανελοπούλου κάποια στιγμή το πρωί. Οπότε ίσως αυτός να ήταν ο λόγος.
1: Άλλον αυτός ήταν ο λόγος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έμφραγμα μέσα στο κέντρο της πόλης, όλοι οι δρόμοι. Κορίνθου, Γούναρη, Αγίου Ανδρέου, Άθωνος Αμαλίας έχουν φοβερή κίνηση, έχουν ποτηλιάρισμα αρκετό. Όσο μπορείτε να αποφεύγετε το κέντρο και πολύ επικίνδυνη είναι η παραλιακή, έχει πλημμυρίσει στο ύψος του Πράκτικερ, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, το μόνιμο, έχει πλημμυρίσει, προσοχή στο δρόμο.
0: Εκεί υπάρχει ένα ρεύμα, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς που είναι στο ρεπορτάζ έξω.
1: Ναι, ναι, ένα ρεύμα γιατί έχει πλημμυρίσει πάλι το, εκεί το, που υπάρχει το πρόβλημα το μόνιμο.
0: Ναι, ναι, μπροστά από το λιμάνι και στο ύψος του λιμανιού.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και προσοχή, ναι, την ώρα που βρέχει στη Μεζόνο, στο ύψος του Ιεροθέου, όλο εκεί το τετράγωνο το έχουν σκάξει για οπτικές σωνίες και έχουν φρεζάρει για να περάσουν πίσω. Λόγω της βροχής δεν ρίξαν πίσω, αλλά ο φρεζαρισμένος δρόμος δεν φαίνεται, καλύπτεται τα νερά, δεν αδειάζει παντού. Προσοχή, ειδικά τα μηχανάκια είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουν.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας έδωσε την εικόνα που επικρατεί στους δρόμους της Πάτρας και στο κέντρο αλλά και περιφερειακά αυτή την ώρα. Από το πρωί φαινόταν ότι θα είναι δύσκολα, μια δύσκολη μέρα και αυτό κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αρκετός κόσμος επέλεξε να κατέβει στο κέντρο με τα οχήματά του, με τα αυτοκίνητά του. Τώρα που μετά τη βροχή κάποιοι επιστρέφουν είτε σε εργασίες είτε σε σπίτι, βλέπουμε να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως μας είπε ο κύριος Βασιλόπουλος, και προσοχή ιδιαίτερη στην ακτή Δημαίων μπροστά από το νέο λιμάνι, όπως μας είπε, καθώς επίσης και στην Μεζόνος, στη συμβολή με την Ιεροθέου, γιατί και εκεί γίνονται κάποιες εργασίες, ο δρόμος είναι φρεζαρισμένος, ιδιαίτερη προσοχή από τα δίκυκλα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία μας έδωσε ο ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας από το χώρο της οικονομίας και συγκεκριμένα διευκρινήσεις εν ώψη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει η ΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας ποιοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και ποιοι μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν τιμολόγια με τους υφιστάμενους τρόπους. Πρόκειται για μια αλλαγή στα τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου. Η δήλωση λοιπόν αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατομμύριο ευρώ με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιλέγουν την περίοδο προσαρμογής από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του 2026. Τώρα, τι ισχύει από 1ης δεκάτου? Η υποβολή δήλωσης, η οποία δύναται να λάβει χώρα έως 12 Δεκάτου 2026, απαιτείται, όπως είπαμε, αποκλειστικά για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα του 1 εκατομμυρίου και πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση της περίοδου προσαρμογής, δηλαδή από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκάτου 2026, και να συνεχίσουν παράλληλα να εκδίδουν τα τιμολόγια τους και με τους υφιστάμενους τρόπους. Τώρα, μένουμε στο κομμάτι της οικονομίας για άλλη μια είδηση πριν κλείσουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Εμπορίου Επιχειρήσεων προς καταναλωτές συνέχισε την σταθερή ανωδική του πορεία και αυξήθηκε κατά 7% το 2025. Έφτασε από τα 842 δισεκατομμύρια ευρώ σε 911 δισεκατομμύρια ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το πληθωρισμό, η πραγματική ανάπτυξη του συνολικού ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου επιχειρήσεων προς καταναλωτές διαμορφώθηκε στο 4%. Αυτά προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2026, Την δημοσίευσαν από κοινού Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο E-Commerce Europe και το Eurocommerce, και η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των κανόνων και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτών που εδρεύουν εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά. Νωρίτερα λέγαμε για άλλο θέμα, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπαίνει και στο εμπόριο, πολύ δε μάλλον όταν αυτό είναι ηλεκτρονικό. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, λέει η έκθεση, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και για τους καταναλωτές. Ενώ νέες λύσεις πληρωμών καθιστούν τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς ταχύτερη και ευκολότερη. Παράλληλα, ο κλάδος συνεχίζει να προσαρμόζεται στην πράσινη μετάβαση, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε βιώσιμες διαδικασίες και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Τι σημαίνει αυτό? Οι καταναλωτές αγοράζουν όλο ένα και περισσότερα μεταχειρισμένα προϊόντα, ενώ οι παραδόσεις εκτός κατοικίας και η δυνατότητα παρακολούθησης των δεμάτων γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά τα λέει η έκθεση και νομίζω ότι εναρμονίζονται με αυτά που κι εμείς ζούμε στην καθημερινότητά μας πλέον. Κάπου εδώ φτάνουμε όμως εμείς στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινά η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας ποιότητας κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά, θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας, και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλε την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτι και τις περιοχές της Φλώνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές τα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφορα είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει, και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπαν, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για 2 διόροφα κτίρια, και οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων
0: γιατρών, κάποιοι.
1: Ναι. Mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέντιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσα περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί βέβαια από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.000, 200 και πάνω ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά. Μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, κύριε Ζευκλή. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και η άκρη του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του για να σπονσοράρει ή τέλος πάντων να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια, έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι. Να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι, ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζευκλή, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας όπου νοσηλεύεται ο δράστης καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη. Μάλιστα. Από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 11η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι, με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικός.
4: Όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε φνιδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία του όφιλε η πρόσωπός του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα μάλλον...
0: Δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο πλημάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της, που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: και
5: κλιμάκωση. Έχει
0: κινητοποιηθεί όλη
5: ναι,
0: η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα φουσκωτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο. Επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι.
5: Δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα να συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ίδιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι βιοσύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι βιοσύνδεσμοι, οι βιοφορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο τελωνείο των κήπων και στην ελληνική αστυνομία και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου, δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές εκτροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστου Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστεί την καθημερινότητα στις εκτροφές τους. Μάλιστα. Μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό και φέτος τους δίνουν μόλις 1 ευρώ και 10 λεπτά, άντε και 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις. Το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΦΣΑ επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση όπως αναφέρει και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΦΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάννου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στο σπίτι στους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναποτρισμός αποτελεί και μία υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας». Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη, με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φτωρών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δέργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη.

0: 5 μέτρα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκαν μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, οι ερμοί και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο δόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη νέα μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας λιμίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του λιμίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιμνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
2: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι. Είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακή χωρί στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
3: Θα έλεγε κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστής, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεβίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές

0: περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε μάλιστα, πρέπει να διασωθεί.
1: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε εμείς τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
2: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
1: Μάλιστα.
2: Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια, τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεταν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
2: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυρά άνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026, έτσι στην καταβολή πόρων. Ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτίριου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. η ανάδειξη των ποιμάτων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνιονήσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Mm-hmm. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι τον πρί μαζί μας. Πένι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρη σε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατό δότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρη σε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότεροι. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους, τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι διαμαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο Ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προϊορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των νεκρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονοπολών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή στα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: 2,22
0: πλέον.
2: Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια και για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Yeah. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φτηνίνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται άγιοι να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, στην ανώτατη την Πέμπτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να ασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλού όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό ελληνικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις ολοφές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις ολοφές δαπανών. Επιτέθηκε δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιο Παγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν νέα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απορμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
0: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην προήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου ιδίως για τη θέρμανση, και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Σωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ, και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε για την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτή.
10: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτο Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρείου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά δικαστήρια και επικοινωνία των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν καταθέσει στον εργαζομένο στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάσταση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφους εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φαίνεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Λες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
16: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένας είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζοία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
17: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
0: Μάλιστα.
17: Δηλαδή, το να πάρουμε να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
0: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος δοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
0: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Ιγουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας, άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
18: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιον, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν φολωμένος, ότι νευρίασε και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα στα Γιάννενα που μεταφέρθηκε σωρό στην ιατροδικαστική κλινική θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
0: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε Άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
19: Ακριβώς. Ευχαριστώ το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον, βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, που θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγη?
19: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την Πέμπτη μεσημέρι, νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλή του ΟΗΕ, τον κύριο Κουδιέρες.
0: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμια γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ναι, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις ΗΠΑ στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό επειδή είχε και ένα αντίκτυπο στις, θετικό αντίκτυπο στις αγορές, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε, αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μετά την ομιλία του θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες, ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα Συνάτου του Ορμούσου τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
20: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες ημέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό, και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
0: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πλεύση ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζούκου, ο κύριος Φαραντούρης αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Ζούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, Γιάννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος.
3: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας, όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Ζούκου.
21: Αλλά τι έπαθε ο κύριος
3: Αλλά
21: Σαρδίδης.
3: Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική, και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά, και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη Δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
23: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρεξ από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
23: Καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.

0: δυσμένο το κλίμα, όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καρεστιανού, ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρήστατοι δύο των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη.
1: Από
0: τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
1: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
2: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως, χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν κύμη στην Εύβοια 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα. Μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας, πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Η μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας, και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε Σκύρη, τη μετεωρολόγο του Ερυθρού Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζι είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε

0: Μετά από ομόφωνη απόφαση, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ Μαρία Αντωνιάδου αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
1: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη. Ήταν και ένας συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
0: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής.
0: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
3: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
4: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
5: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο. Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
4: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
6: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες και τη μετάβασή του στο ΝΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγη στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
4: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
6: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
4: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
3: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διαφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
7: Έτσι είναι. Με το Μέρτς τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
3: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή, έχει τόσο. Του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν. Μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάριοι πριν από αυτόν.
8: Αθλητικό δελτίο.
4: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον χτες ένας ποδοσφαιριστές συνοσηματώθηκαν στην εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Nations League, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
4: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
10: Ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Παντελόπουλο κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤΠΑΤ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Βάσο Κρεμμύδα στον ήχο, ο Μαρία Αρβανιτάκη στο τηλέφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Τρεις με τέσσερες τα γνωστά ακούσκους που κάνουμε εδώ στην πρώτη ώρα, μαζί με τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, που θα τον έχουμε λιγάκι αργότερα, και τέσσερις δελτίο ειδήσεων, 4 και 5 περίπου, με 5 δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Μας ακούτε στις γνωστές συχνότητες 92,5, 93,9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ Πάτρας, της ΕΡΤ μάλλον. Πηγαίνετε περιφέρεια, βρίσκεται την Πάτρα, ΕΡΤ Πάτρας 92,5, ακούτε και μας ακούτε εκεί διαδικτυακά μέσα στο αυτοκίνητό σας ή όπου αλλού βρίσκεστε, ή στο σπίτι σας ή μέσα από το τάμπλετ. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι. Θα παρακαλέσω τη Βάσο την Κρεμμύδα να πάμε εδώ με το πρώτο τραγούδι και να ακούσουμε Δώρο Γεωργιάδη. Τώρα θα μου πεις γιατί έχεις διαλέξει να ακούσουμε Δώρο Γεωργιάδη. Γιατί λέει ένα τραγούδι που μου την έδωσε την αφορμή ένας ακροατής εδώ που έχει στείλει τους πλουσιότερους στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, τους πλουσιότερους πολίτες εδώ της χώρας, και θα τους δούμε μαζί με τον Άγγελο λίγο αργότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το «Αν ήμουν πλούσιος».

0: Αν ήμουν ο πλούσιος ο Άγγελος Κωνσταντίνο, ο οποίος ξέρω ότι έχει μία βίλα στην Τεθωρέα, καλά το λέω, τη Θωρέα, ναι, έχει κάτι μετρητά έχει και χρυσό, αυτό μου έχει πει, τον έχουμε στην γραμμή μας, θα τον πάρουμε τώρα. Λοιπόν, το ακούσατε το «Αν ήμουν πλούσιος» και θέλω να πάω εδώ σε αυτό που μου έχετε στείλει, να δω τους Έλληνες, η λίστα λέει, με τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους στον πλανήτη για το 2026, περιλαμβάνει και 21 Έλληνες. Για να τους γνωρίσουμε. Η 73χρονη Βίκη Σάφρα και τα τέσσερα παιδιά της βρίσκονται στο νούμερο 94 της συνολικής κατάταξης της λίστας αυτής και στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ελλήνων κρίσεων με καθαρή αξία 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Άγγελος Κωνσταντίνος, έπεσες Άγγελε, έφυγες από την καρέκλα, που είσαι, θάλασσα, 27 δισεκατομμύρια έχει η κυρία Σάφρα.
1: Ποια είναι η κυρία αυτή, λοιπόν?
0: Δεν ξέρω, Άγγελε, ποια είναι.
1: Να το πω με τίτλους εγώ αυτό.
0: Καταρχάς να σου πω καλό μεσημέρι.
1: Εγώ έχω ένα ελάττωμα, με ξέρουν οι πεθερές μου. Ναι. Δεν λέω ποτέ καλημέρα, αλλά μεσημέρι μπαίνω και αρχίζω. Είναι το ξέραν, ναι. Δεν έλεγα καλημέρα.
0: Γιατί το δουλεύει στο μυαλό σου αυτό και ναι. Μέχρι να πάνε να δεις την πεθερά σου σκέφτεσαι ακριβώς τι θα πεις και τι θα κάνεις. Οπότε...
1: Είχα πεθερές, ναι. Δύο είπαμε, ναι. Ταυτόχρονα δύο, όχι
0: ταυτόχρονα δύο. Δίγαμος.
1: Θα βγούμε ένα βράδυ, ας πω το μυστικό.
0: Ναι, δύο πεθερές ταυτόχρονα.
1: Και δύο πεθερούς
0: λοιπόν,
1: ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, να το γράψει αύριο η γνώμη και η Πελοπόννησης που έχω εδώ μπροστά μου. δεν είναι δυνατόν.
1: Εγώ τα πήγαμε να ξέρεις καταπληκτικά με τις πεθερές μου, ναι. Όπως το σύστημα γενικά, με τις πεθερούς είχα να πω.
0: Σου έχω και τραγούδια, σου έχω διαλέξει τραγούδια, ναι. Εποχής pop, παλιά τραγούδια θα τα ακούσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Επειδή
1: σ'
0: αρέσουν, λέω κάτσε να δώσω στον Άγγελο τη χαρά αυτή.
1: As we speak που λέγαμε μεταξύ κάτω ο Παναγιάς και Κυλίνης, είναι λίγο πιο μακριά από τα Πετράλωνα Ηλίας. Θα χαιρετήσουμε και τα Πετράλωνα Ηλίας και όπου μας ακούνε, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Εσκιμώ. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω κυρίες και κύριοι, δημοσιονομικός χώρος. 11 Έλληνες επιχειρηματίες φέρουν όνομα και πόνιμο ελληνικό, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια που εσείς βιώνετε ό,τι βιώνετε, αύξησαν την προσωπική τους περιουσία κατά 14 δισεκατομμύρια ευρώ και κάτσε Μπαρμπαθόδωρε και κυρία Πινελόπη. Να μου λες τι να κάνει ο Πρωθυπουργός. Όταν λοιπόν άντλησα αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχουν κι άλλες που κυκλοφορούν, ναι. Αυτή που σου στείλω ακροατής, ναι. Κοίταξα την επόμενη είδηση σε μια κάποια τρέχα γύρευε ιστοσελίδα και τι έλεγε. Κίνδυνος για τη χώρα αν πέσει ο Πρωθυπουργός. Περιμένετε. Βρήκα ένα κίνδυνο. Την ανεργία θα αυξηθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί τόσες χιλιάδες μετακλητοί, αν πέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σκέφτεσαι να πάνε ταμείο ανεργία στον ΟΑΕΔ, στη ΔΥΠΑ και να είναι άνεργοι, θα αυξηθεί το ποσοστό. Χιλιάδες μετακλητοί. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Περιουσία έχουμε παντού. Παντού όμως.
0: Να έρθω στη λίστα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας δηλαδή.
1: Είναι κι άλλοι.
0: Βέβαια τώρα θα μου πεις σε 9-8 εκατομμύρια πόσοι είμαστε, 8-9-10 κάποια μέρα είμαστε, δεν θα υπάρχουν και αυτοί. Δηλαδή η κυρία Σάφρα έχει 27,1 δισεκατομμύρια τραπεζικά και τα λοιπά. Η Μαρία Αγγελικούση έχει 7,5 δισεκατομμύρια ναυτιλία. Ναι. Τα περισσότερα λεφτά είναι στην ναυτιλία, έτσι. Βαγγέλης Μαρινάκης και η οικογένεια 7 δισεκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό, ξέρετε ποιος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ναι. Πάει Ολυμπιακός, Νέα Βήμα, Μέγκα, NGR, μπλα μπλα μπλα, τα έχει παρόλα.
0: Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Ναι, άλλος πέντε. Αυτό το εξαργυρώνει σε δισεκατομμύρια. Λοιπόν, ο Γεώργιος Οικονόμου, τον ξέρεις?
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ναυτιλία κι αυτός.
0: Ναυτιλία 5,3 δισεκατομμύρια. Ο Γιώργος ο Προκοπίου και η οικογένεια 4,7 δισεκατομμύρια. Μετά πάμε προς τα κάτω για να δω. Ανδρέας Μαρτίνος 4,4 δισεκατομμύρια. Αριστοτέλης Μιστακίδης 4,2 δισεκατομμύρια.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι αυτός το μπάσκετ.
0: Αυτός είναι ο Μιστακίδης. Εξορίξεις, εμπορεύματα, μέταλλα και μεταλλεία. Ο Σπύρος ο Λάτσης 3,9 δισεκατομμύρια τραπεζικά, ναυτιλία. Ο Παναγιώτης ο Τσάκος και η οικογένεια 3,6 δισεκατομμύρια. Ο Φίλιππος Νιάρχος 2,8 δισεκατομμύρια.
1: Πρόσχε, αυτή είναι στη λίστα Forbes. Είναι η λίστα των φτωχών αυτή, αν την ξέρετε. Είναι για το 26.
0: Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα σε αυτήν, να μας δώσουν κάποια, τουλάχιστον ένα ποσό, να ζεσταθούν οι Έλληνες.
1: Επειδή Μας ακούνε και στη Νέα Δημοκρατία. Στελέχη όχι της νομαρχιακής, άλλοτε. Και μου λένε, βρε Άγγελε, πες και κάτι άλλο. Λέω, μας ακούτε εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Να είσαι καλά ρε παιδιά, θέλω κάτι σταυρό μου. Λοιπόν, δεν είπες, μου λέει, ότι βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος, ο κύριος που μου το έλεγε ήταν κάποτε στέλεχος και οικονομολόγος, για να αποπληρωθούν οι τράπεζες νωρίτερα, κανένα χρόνο νωρίτερα, που αυτό δεν δείχνει ότι η οικονομία πάει καλά, δείχνει ότι σε πτωχεύουν στις ταμιακές και στα ATM, παίρνουν οι τραπεζίτες τα λεφτά, γιατί να αποπληρώσουμε, εκτός το ότι πλούτησαν αυτοί, νωρίτερα τους τραπεζίτες.
0: Δεν ξέρω, όταν έχεις έναν κόσμο... Δεν ξέρω, ανέβαστε στους Δελφούς, στην Πυθία και ρώτα.
1: Η Πυθία λοιπόν...
0: Τι σου είπε, μάσησες και εσύ φίλο.
1: Όχι, αυτό για κάποιους είναι μύθος. Ακούγεται ότι η Πυθία στο χώρο που ζούσε υπήρχαν κάτι αέρια που βγαίναν από τα έγκατα της γης. Ακούγεται και αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε αυτό, μου λέει ένας φίλος από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αυτό τους κοροϊδεύε, παιδί μου, τους έλεγε ήξεις αφήξεις.
1: Ναι, εμείς λέμε για να σκεφτεί όπως
0: μπορεί
1: ανακαλύψαμε.
0: Μπορεί να βρέξει και μπορεί να μην βρέξει.
1: Όπως η εκπομπή ραδιοφωνικά, πόσο μου έχει λείψει η κυρία Κρεμίδα και εννοείται και η Μαρία για να κάνουμε μια κατάληψη.
0: Σ' ακούει.
1: Κάναμε κατάληψη. Ναι. Η κυρία Αρβανιτάκη μου έχει λείψει μια κατάληψη. Δεν μπορώ άλλο. Γιατί δεν κάναμε κατάληψη στην ΕΡΤ τότε.
0: Ναι.
1: Με κατάληψη δεν έληξε αυτό το δράμα των ανθρώπων, άσχετα τι ήταν.
0: Με κατάληψη και εγκατάληψη.
1: Μου λέει ένα κύριο από τη Βόρεια Ελλάδα στεναχωρημένο, η κόρη του σπούδασε ιατρική. Και φεύγει για την Γερμανία, στεναχωρημένος, τα παιδιά του δικηγόρου έχουν φύγει και αυτά. Και γύρισα και του είπα, γιατί το κοριτσάκι σου να διαβάζει παθολογία, χειρουργική, νεκρολογία, δεν θυμάμαι και πώς το λένε. Να μάθει να λέει και α και ου, να μάθει να λέει.
0: Υπνοθεραπεία. Αυτό
1: ναι, να και να μάθει να λέει και εμείς δεν κάνουμε υπνοθεραπεία, σας ξυπνάμε σε αυτή. Και α και ου. Αν μάθουν τα παιδάκια σας να λένε και α και ου, και α και ου, κάνουνε καριέρα σε αυτόν τον τόπο. Δεν χρειάζονται πτυχία. Την απιστή να τους πω. Όταν βλέπουν ότι το παιδί τους πτυχιούχος, γιατρός τελείωσε, της έχει γίνει το μυαλό ηφαίστειο από το διάβασμα και άλλα παιδιά. Άλλα μπορεί να είναι χειροτέχνες, εμπειροτέχνες, να φτιάχνουν μαλουμίνια. Πραγματικά, τι άλλο να σου πω, καλέ μου άνθρωπε.
0: Άγγελε, ξέρεις τι παρατηρώ, βλέπω τη λίστα τώρα εδώ πέρα και λέω ότι όλοι αυτοί που έχουν τα λεφτά είναι πάνω από 70, για να δω...
1: Έχουνε και παιδιά, καλέ μου άνθρωπε, και γκόνια, φατρώνε με χρυσά κουτάλια.
0: Δηλαδή μου βλέπω 70, 72, 73, ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος, μικροπράγματα, δύο δις...
1: Α, τα λεφτά,
0: ναι,
1: και δεν έχουμε
0: Μαργαρίτα
1: πει.
0: Λάτσι,
1: πρόσεχε.
0: Ένα ακόμα. Καλά, πόσοι είναι από αυτούς, ρε παιδί, Λάτσι.
1: Δεν έχουμε πει, θα πει στο τέλος η προπαγάνδα
0: Μαριάννα
1: και
0: Λάτσι... 2,4 δισεκατομμύρια.
1: Δεν βάλαμε Μάριο Ηλιόπουλο, τη ΣΑΕΚ, Δημήτρη Μελισανίδη, Όμιλο Μαρτιδογιάννη.
0: Τους έχουμε
1: δεν
0: αυτούς.
1: Είναι στη λίστα Forbes.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Είναι η υπόκοφη λίστα. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, όταν το βλέπεις αυτό, δεν είναι θέμα πατριωτικό, βρε παιδιά. Χάνουμε στην πρώτη μεγάλη μετανάστευση, εκεί το 50 που φεύγαν και δεν ξανάρθαν οι άνθρωποι γιατί στήσαν νοικοκυριά. Θέλαν να κάνουν μια καλύτερη ζωή, φύγαν οι χειροτέχνες. Είδες, αυτοί που πλέναν πιάτα, επλύνανε πιάτα, μετά αγοράσαν και κανένα πιάτο, φτιάξαν και κανένα εστιατόριο. Τώρα μας φεύγουν τα μυαλά. Όχι τα δικά μας, έχουν φύγει εδώ και χρόνια στα μνημόνια. Μας φεύγουν άνθρωποι με δεξιότητες, πτυχιούχοι και πού πάει ο τόπος. Μετά, χωρίς μια
0: μεγάλες αγωνίες έχεις πάντως, μεγάλες αγωνίες.
1: Πάμε
0: σε ένα τραγούδι και μετά
1: θα πούμε και τους Αγίους, να ξέρεις,
0: πω, πάμε να τους πούμε και τους Αγίους, αλλά να σου πω, εδώ πέρα, τώρα το βλέπω εδώ στην Πελοπόννησο, από το σέλιδο. Ντόμινο αλλαγών, λέει στο κόμμα του Τσίπρα, λέξη Τσίπρας και είναι
1: μου
0: ήδη.
1: Μου είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Περίμενε, γιατί έχω να πω και ένα καλό μεσημέρι στον Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει, τι λέει για να δω, σε ευρώ δεν δίδω, αν θέλετε σε λίρες, μου γράφει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη, γιατί ο Αλέξης έκανε σήμερα, έκανε τέτοιο, TikTok, και λέει, παιδιά,
1: δεν έχω
0: δούμε.
1: TikTok, άμα δείτε το όνομά μου δεν είμαι εγώ.
0: Να σου πω, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Μου Μόνο από αυτή τη τιμή.
0: Να σε ακούσουμε, Αλέξη, από την αρχή. Γιατί
2: πώς την περάσουμε την εβδομάδα, ναι, δεσμεύτηκε, ναι, για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
2: Μόνο από αυτή τη τιμή,
0: ναι,
2: είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη, oh, από αυτήν του περσινού Οκτώβρη.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή.
0: Διαπιστώσεις και εσύ έτσι. Διαπιστώσεις και εμείς και εσύ. Ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία,
0: ναι,
2: να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι. Όπως τον μείωσες εσύ δηλαδή.
2: Με ψέματα. Η κυβέρνηση έχει
0: τέσσερα. Πώς τους γνωρίζουμε τους ψεύτες.
2: Τέσσερα διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.
0: Ναι.
2: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Όπως έκανες εσύ δηλαδή.
2: Το περασμένο, ναι, εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
0: Ναι.
2: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Όπως εσύ τον αύξησες.
2: Το, ναι, μισό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
2: Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, ναι, στο 13%, όπως, ναι, έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Ναι.
2: Ας διαλέξει πιο από όλα τα εργαλεία ή πιο συνδυασμό τους.
0: Εσύ ποιο εργαλείο θα διάλεγες, για
2: πιβάλ.
0: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης,
0: ναι,
2: δεν δικαιολογείται, να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι,
2: τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
2: Τι λείπει?
0: Τι λείπει?
2: Μια κυβέρνηση που θα έχει...
0: Λείπεις εσύ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, παίρνω μια φωτογραφία τώρα από την ακτή Ειδημαίων.
1: Ναι, στο ίδιο. Και πλημμύρισε.
0: Ναι. Τι, να σου πω τώρα, εκεί δεν φτιάχναν όλο αυτόν τον καιρό, δεν είχαν κάτι, φτιάχνανε κάτι, κλείνανε.
1: Όχι, όχι. Άκουσα να δεις. Επειδή δεν έχω κάνει ρεπορτάζ υπεχοδέ που λέγαμε, θυμάστε, το λέγανε υπεχοδέ. Μετά το κάνανε Υπουργείο Υποδομών και μετά το κάνανε Υπουργείο Επιδοτήσεων Υποδομών, ξαφανίζονται τα δισεκατομμύρια πλωτίζοντα αφεντικά. Εκεί λοιπόν, παιδιά,
0: ρώτησα τον κουμπάρο σου, μου λέει, δεν γίνεται τίποτα, μου λέει εκεί. Γιατί κάπου ανεβαίνουν τα νερά από κάτω, από πάνω, δεν ξέρω, το έχεις κάνει ρεπορτάζ αυτό.
1: Προφανώς εννοεί το συσχετισμό ύψους μεταξύ του νέου λιμένα.
0: Ναι,
1: πρέπει να πούμε σε όλους ότι σχεδίασαν ένα λιμάνι το οποίο πλημμυρίζει την ακτή Δημαίων, γίνεται δουλίτσα, δεν ξέρω, δεν είμαστε μηχανικοί, και ένα λιμάνι που για κάποιο λόγο εκεί νομίζω στεγάστηκε το Ionian Channel. Πιάστηκε καινούριο λιμάνι μέσα, τους παίρνει θαλασσινός αέρας, γιατί το χρειάζεται. Τα παιδιά είχαν και μια δραματική απώλεια, και να τους πούμε και τα συλληπιτήριά μας, αυτό το έχω ξεχάσει, και έχουν επηρεαστεί και ψυχολογικά τα παιδιά στο Ιόνιαν, είναι γεγονός.
0: Έφυγε νομίζω ένας ρεπόρτερ.
1: Ένα νέο παιδί, Οικονολήπτης, δεν έχει ξαναφέρει, ένα νέος άνθρωπος με τη μηχανή του, προσέχετε βρε παιδιά. Δηλαδή αυτό που κλαίνε μανάδες και μετά ψάχνουν να βρούνε την αιτία, σας πήρανε τη μηχανή, φορέστε εκείνο το κράνος, ξέρετε το κακό. Θα γίνει εκείνη τη μοναδική στιγμή που λες πονάει το κεφάλι μου, ζεσταίνομαι, άστο. Και εκεί φεύγεις και δεν το καταλαβαίνεις και η μάνα σου και ο πατερούλης σου κλαίει. Ζούμε δε στην Ελλάδα, θα το πω και το ερωτολόγιο, είδα μια συγκλονιστική εισαγωγή του Αλκίνου Ιωαννίδη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί έτσι χάνει εμπορικότητα. Αλλά με κέρδισε ο Αλκίνος, ο οποίος είπε γιατί σε αυτή τη χώρα πρέπει να σκοτώνονται. Ο Φίσας, ο Λουκμάν, ας ήτανε μετανάστης, τα παιδιά στα Τέμπη, ο επώνυμος που πήγε στα άγνωστα του συστήματος ιατρία, εδώ πάνε να ανοίξεις καφετέρια και σου ζητάνε 42 πιστοποιητικά. Γιατί πρέπει να σκοτώνονται με θεσμικό τρόπο άνθρωποι, να χάνουν τη ζωούλα τους και μετά να λέμε αχ τι έφταιγε, αχ δεν ξέραμε, τι
0: Άγγελε,
1: δεν ήξερε.
0: Τώρα μισό λεπτούλη, φταίει αυτός. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ρε παιδί μου η πολιτεία, τι άλλο πρέπει να πει, έβαλε τέτοια πρόστιμα, έβαλε, δηλαδή σου παίρνουν το δίπλωμα, δεν δηλαδή στο δίνουν για ένα χρόνο.
1: Όχι, δεν εννοώ το παιδάκι τώρα, έχω
0: όχι, εννοώ, μιλάς για το κράνος, τι άλλο να κάνει.
1: Εγώ λέω τώρα έχω ξεφύγει από το κράνος, απλά το είπα γιατί δεν είχα, ήταν πραγματικά, με επηρέασαν οι συνάδελφοί μου, μωρέ μου το λέγανε και επηρεάστηκα. Λέω λοιπόν ότι ζούμε σε μια χώρα που σκοτώνονται άνθρωποι με κάθε μέσον, με κάθε τρόπο, με κάθε αφορμή, και ένα κράτος που σου λέει φεύγω από το κράνος. Εκεί το πάμε. Υπάρχουν όμως θέματα. Να μειωθεί και ο ΦΠΑ και τα λοιπά. Λέω, χάσαμε παιδιά στα Τέμπη, σκότωσαν το Φίσα, το Λουκμάν, σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη, και εγώ αναρωτιέμαι, ένας δεν είναι προφυλακισμένος? Ένας. Λοιπόν, βλέπουμε τα σκάνδαλα τα οικονομικά, το ξεχάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Να σου πω, με πήγες από το ένα τεχνιάντος, με πήγες σε άλλο θέμα. Πες μου για την ακτή Δημαίων τώρα.
1: Λοιπόν, τι γιατί να σου πω, και εκεί υπερκοστολογημένο έργο το νέο λιμάνι, υπερκοστολογημένο, και ό,τι γίνεται σε όλα τα μεγάλα έργα δεν είχε πρόβλεψη αντιπλημμυρικών.
0: Δηλαδή για να καταλάβω, Άγγελ, το νερό από πού έρχεται αυτό, από πού μαζεύεται?
1: Το νερό, άκουσα να δεις, εκεί αν μας ακούει κάποιος μηχανικός και το ξέρει να μας βοηθήσει, αλλά τι συμβαίνει? Υπάρχουν οι απορροές των ομβρίων υδάτων, αλλά όταν η στάθμη της θάλασσας είναι σε υψηλότερο επίπεδο,
0: το γυρίζει πίσω το νερό.
1: Και αυτό τι μας θυμίζει, ότι στα μεγάλα έργα πατρών πύργου, να κάνουν το σταυρό μας, είναι υπό εκκρεμότητα τα αντιπλημμυρικά. Και εκεί είναι όλοι οι οικισμοί οι αγαπημένοι σου. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα και αποδεικνύεται ότι όταν έφτιαξαν γρήγορα και έλεγαν και ό,τι τους κατέβαινε το νέο λιμάνι, δεν είχαν πρόβλεψη αντιπλημμυρικών. Και είναι και
0: θυμάσαι,
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θυμάσαι τη γέφυρα στην Οβριά?
1: Πώς
0: που φτιάξανε, που πήγε να το εγγενιάσει ο πατέρας του
1: Πρωθυπουργού. Που είχε πέσει, έκανα ρεπορτάζ στο Αχάια Channel τότε.
0: Ναι.
1: Είχαμε φάει και το ξύλο της αρκούδας, συγγνώμη, γιατί κατεβαίνουν και τα ζωάκια χαμηλά και δεν υπάρχει ούτε εκεί πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα το μοναδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης ανθρώπου και άγριων ζώων που δεν φταίνουν τα ζωάκια, είναι μόνο για τις αρκούδες πάνω στη, εκεί, στον Αρκτούρο και στη Φλόρινα. Πλέον, επειδή τα ζωάκια, πάω το ένα στο άλλο και φεύγω γρήγορα, δεν βρίσκουν ούτε τροφή ούτε νερό, ακούνε και εκείνες ανεμογεννήτριες και τρομάζουν, κατεβαίνουν όλο πιο χαμηλά. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Και έρχεται και ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το πούμε. Μιλάω γρήγορα ή το χρόνο μου δεν φτάνει.
0: Ναι, εσύ μιλάς γρήγορα, εγώ τώρα έχω εδώ να σου πω πήγε...
1: Ακούστε αυτό γιατί είναι σπουδαίο για τους κυνηγούς.
0: Ναι, για
1: πρέπει να το βάλουμε γιατί εγώ ανησυχώ να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στην αμερικανική πόλη Delaware, κάπως έτσι, ένας 74χρονος κυνηγός βγήκε το βράδυ για κυνήγι, δεν είδε,
0: ναι.
1: Ρίχνει τη βολή γιατί νόμιζε ότι ήταν ελάφι. Δεν ήταν ελάφι, ήταν μια μάνα 5 παιδιών που βγήκε για περπάτημα στην περιοχή. Στην περιοχή.
0: Καλά, και εδώ έχουν γίνει αυτά.
1: Εγώ ρωτάω τώρα.
0: Άλλωστε να έχει περάσει για αγριογούρουνο.
1: 75χρονο. Κάποιες ηλικίες περνάνε από ψυχιάτρους και οφθαλμιάτρους.
0: Λες ποιος παίρνει το όπλο τώρα και πηγαίνει να κυνηγήσει. Ναι.
1: Ένα λεπτό. Δεν θα κρίνω εγώ γιατί πάτε για κυνηγή. Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά καθόλου. Αν ένας άνθρωπος έχει όπλο που σκοτώνει το όπλο, δεν είναι τυχαίο. Περνάει από οφθαλμίατρο, βλέπει καλά, ειδικά οι μεγάλοι, όπως λέμε για τους οδηγούς. Εγώ δεν θέλω να μυζεί ο παππούς και η γιαγιά. Αλλά όταν περνά τα χρόνια δεν βλέπεις καλά, σε τυφλώνουν τα φώτα. Οι κυνηγοί, λέω, περνάνε από ιατρικό έλεγχο και ψυχιατρικό, κουβαλάνε όπλα.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε τον πρόεδρό τους
1: αυτό,
0: να μας πει.
1: Αυτό πρέπει να το βάλουμε ως προβληματισμό στην κοινωνία. Μπορώ εγώ να κάνω λάθος που βάζω τέτοιο προβληματισμό. Όταν όμως κρατάσω, έχετε δει πόσο νευρική είναι η οδηγή στο δρόμο. Έχετε δει πόσο για ψηλού πίδημα ανταλλάσσουν κουβέντες. Κι αν ο άλλος έχει όπλο και σκοτώσει.
0: Για
1: ψηλού
0: πίδημα περνάνε από πάνω σου. Να σου πω τώρα.
1: Τους αγγίους δεν τους είπα, συγγνώμη.
0: Θα τους πεις σε λίγο. Πήγε ο Κασελάκη στη Δέσποινα τη Μιλαράκη.
1: Τι να κάνει αυτός. Κάπου έτσι,
0: ναι,
1: πού τώρα
0: πήγε. Για άκου εδώ. Ο κόσμος
1: καίγεται τώρα.
0: Πάμε.
2: Βγήκαν οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα να κοροϊδέψουν επειδή πηγαίνω στο Castle Trust της Δέσποινας Μιλαράκη για να προωθήσουμε τον οργανισμό Γίνε Άνθρωπος και τον ιερό σκοπό της προστασίας των γυναικών από την έμφυλη ενδοοικογενειακή βία και της γυναικοκτονίας. Εμείς, οι δημοκράτες, επιλέγουμε πολιτική με πολιτισμό. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε, ίσως και ένα κόμμα που δεν έχει εκλεγμένα όργανα και ούτε καν θέλει να σας δώσει συνέδριο. Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη σου ευχόμαστε και εμείς. Λοιπόν, βλέπω εδώ τον κουμπάρο σου, Άγγελε, μικροπροβλήματα από την σύντομη κακοκαιρία στην Πάτρα στο Earth News. Εδώ έχει περάσει το νερό μέσα, βλέπω αυτοκίνητα μέχρι τη μέση. Τι είναι μωρέ, πόπο, έχει μπει σε σπίτια. Βλέπω τώρα εδώ, δεν ξέρω αν έχει τηλεόραση εκεί να δεις και τον κουμπάρο σου.
1: Όχι, εκεί βλέπω μόνο διαδίκτυο.
0: Εδώ σε ποια γειτονιά είναι, εδώ έχει ανέβει τον... κάθονται στα σκαλιά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω που ακριβώς δεν βλέπω, το ίδιο βλέπω και τον Γιάννη τώρα από την Κέρκυρα. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσες για τον Κασελάκη, το άκουσες.
1: Είναι μια τάκα του Παπαγιαννόπουλου που λέει παρακάτω.
0: Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, Άγγελε, έλεγε. Ποιοι Άγιοι γιορτάζουν σήμερα? Θα έχουμε τον, σε λίγο τον Νίκο, τον Γιαπρακά, θα τον έχουμε για να μας δώσει ρεπορτάζ στην περιοχή που βρίσκεται.
1: Μην ξεχάσουμε, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Με 2.20, δεν ξέρω και πόσο έχει τα νησιά. Χωρίς αυτοκίνητο θα μείνετε, άκου τι λέει.
0: Σοβαρολογεί, σήμερα είναι.
1: Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Όλες και όλοι. Δεν καταναλώνει κανείς τίποτα.
0: Είδες τι είπε ο Γερμανός, ο πολίτης, τι είπε? Όχι, άστον αυτό.
1: Στο Βερολίνο ευτυχώς βγήκε η συντρόφη σας, έχει πιάσει φωτιά.
0: Είπε ότι να εφαρμόσει, λέει, το κράτος μας την τηλεργασία. Αυτές τις μέρες που έχουμε καύσιμα υψηλά, να γίνουν σωστοί αυτοί. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα εδώ.
1: Δηλαδή ο οδηγός του ταξί που μας ακούει τώρα πώς θα τηλεργαστεί?
0: Όχι, δεν λέμε για τον οδηγό του ταξί, ούτε λέμε για μας εδώ πέρα. Πρέπει να έρθουμε.
1: Ο διανομέας τροφίμων πώς θα τηλεργαστεί?
0: Να σου πω, είναι τόσοι άλλοι που κάνουν εργασία.
1: Τι είναι οι άλλοι?
0: Τηλεργασία, διοικητικό, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δουλέψουν από το σπίτι τους και να μην ταλαιπωρούνται και δίνοντας καύσιμα. Να κάνουμε και οικονομία στα καύσιμα. Δεν ξέρω αν μας ακούει το Υπουργείο. Το Υπουργείο μας ακούει. Δεν ξέρω αν μας ακούει το Υπουργείο.
1: Ναι, να θυμηθούμε ποιοι δουλεύουν στην Ελλάδα. Σερβιτόροι, νοσοκόμες, γιατροί.
0: Ρε παιδί μου, οι υπηρεσίες, οι δημόσιες δεν δουλεύουν?
1: Ναι.
0: Ο κόσμος που πάει εκεί που κάνει, πώς να σου πω, μέσα από τον υπολογιστή...
1: Δουλειά, να τις κάνεις στο σπίτι,
0: να μην πηγαίνεις στη δουλειά, να εφαρμοστεί τηλεργασία, αφού μπορούν να το κάνουν.
1: Η τηλεργασία.
0: Αν ο δάσκαλος τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος είναι πηγαίνει στα Λουσικά και κάθε μέρα πηγαίνω έρχεται στα Λουσικά και είναι δάσκαλος, αποκλείεται ο άνθρωπος αυτός να κάνει τηλεργασία από μάθημα μέχρι να φύγει το κακό.
1: Και γιατί να μην μειώσει σχεδόν στο μηδέν ο Πρωθυπουργός τα υπερκέρδη, δηλαδή να μειώσει τους φόρους?
0: Δεν μου δεν γίνεται. Σου λέω, θα μου πεις, λέει ότι αυτό είναι 4, τόσο δισεκατομμύρια. Όχι. Θα μου πεις πού θα τα βρω τα λεφτά αυτά? Γιατί άμα είναι να μειώσει τα καύσιμα και να κλείσει έναν οργανισμό, θα διαφωνήσουμε.
1: Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, πετρέλαια, μαζί με τον αντίστοιχο που είχε ο Λάτς, δεν ξέρω πώς λέγεται, Last Energy, τρεχαγύρευε. Το πρώτο εξάμηνο του 26 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη, παιδιά. Θα συνεννοηθούμε σε αυτή τη
0: χώρα. Ξέρω. Να σου πω, αυτή η κοπέλα τώρα ήταν από την Πάτρα, έτσι, η 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Πάμε για άλλη μία.
1: Γυναικοκτονία.
0: Πάμε για άλλη μία γυναικοκτονία, πρόσεξε να δεις.
1: Επειδή τώρα
0: και με τόσο μπλα μπλα που έχει πέσει και με, τόσο με τόσα σύριαλς που δείχνουν ακριβώς τη ζωή τη ζωή μας, την καθημερινότητα, οι ηθοποιοί και τα λοιπά και τα μέσα από σενάρια και με τόσο λόγο που έχει και η Εκκλησία δώσει μέσα από τους ναούς της, εξακολουθούμε να έχουμε γυναικοκτονίες.
1: Λοιπόν, επειδή κάποιοι διαφωνούν με τον όρο και ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναλύουμε όλα τα θέματα, δεν το επιτρέπει. Λέω και πάλι ότι έχουμε δολοφονία επειδή ήταν γυναίκα και επειδή δεν ήθελε άλλο να είναι μαζί του. Δεν ξέρω την προανάκριση, δεν ξέρω τι θα πούν στα δικαστήρια. Τη δολοφόνησε επειδή δυστυχώς ένα ακόμα. Τι δυστυχώς, δεν ξέρω, δεν βρίσκω λέξη. Μια ακόμα ψυχούλα, μια ακόμα γυναίκα του είπε: δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ, φεύγω. Και αυτό δεν μπορούσε να το ανεχτεί. Δεν τη σκότωσε στον δρόμο. Δεν είναι ένα έγκλημα, δεν έγινε ένα εργατικό δυστύχημα. Εκεί να δείτε τι κρύβουνε. Λοιπόν, κάπου καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφωνίες. Τη σκότωσε όμως επειδή ήταν γυναίκα και αρνήθηκε να είναι.
0: Τώρα ξέρεις και κάθε γυναίκα θα σκέπτεται να κάνει μια σχέση και σου λέει αυτό το πρωί μπορεί εγώ να φύγω, να μην μου αρέσει, με καθαρίσει.
1: Και επειδή δεν θέλω να ακυρώσω καθόλου την αξία και τη δυναμική μιας τέτοιας συζήτησης, μπορεί να την κάνουμε ολόκληρη εκπομπή κάποια φορά.
0: Τι εκπομπή, εκπομπές.
1: Ναι, έχουμε χάσει νομίζω, δεν θέλω να μετράω, γιατί το κάνουν πολλοί δημοσιογράφοι, πόσες γυναίκες χάσαμε. Μία να χάσουμε και που τη σκότωσε ο Νταΐς, γιατί εδώ πρέπει να, εγώ έχω και ένα γιο και μία κόρη.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ και... μέχρι σήμερα είναι αστέρια. Δηλαδή, όταν ο νεαρός έχει πολλά άγχη στη δουλειά γιατί δουλεύει από μικρός, δεν του φτάνει ο μισθός γιατί μου το έπαιρνε μια μέρα. Εγώ δουλεύω, πληρώνω νίκη, ρεύμα, ίντερνετ, νερό, καθαριστικά, βενζίνη. Και στο τέλος δεν μένε λεφτά.
0: Όχι, αυτό που έπρεπε να μου πεις, αν δεν είχες τι θα πλήρωνε. Περίμενε. Αν δεν είχες τι θα πλήρωνε. Όταν του πεις αυτό, θα σου πει: ναι, ευχαριστώ, καλά είμαι. Πάμε...
1: Σήμερα είναι τα Γιου Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, του Καρπενισιώτη. Δεν ήξερα ότι ο Αγίος Νικόλαος ήταν του Καρπενισιώτη. Δεν είναι. Επίσης είναι του Αγίου Φωκά του Κυπουρού. Ούτε αυτό ήξερα ότι υπήρχε. Ναι. Ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός. Και υπάρχει και μια άλλη έτσι στο καθολικό που είναι το αγαπημένο μου. Είναι του Αγίου Μαυρικίου. Προστάτη των Πασχόντων από κράμπες, άμα βγείτε από τον καναπέ ξαφνικά για περπάτημα, σπιάς κράμπα.
0: Ναι.
1: Των στρατιωτών και των ξυφοποιών. Λέω λοιπόν, ο ίδιος παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας, δεν λέω το όνομά του.
0: Βλέπω υπνοθεραπευτή εδώ, Θάνατος Μαζονάκη, Έρτανιου.
1: Μου είπε ότι η κυβέρνηση, την οποία χαρακτηρίζει.
0: Περίμενε δύο λεπτά. Ήρθα να συμβάλλω, λέει, στην ακριτική διαδικασία. Είχα συναντήσει το Μαζονάκη μόνο μια φορά.
1: Ναι, έχουμε...
0: όσοι ξέραν το Μαζονάκη, μια φορά θα πούνε ότι τον είχαν συναντήσει.
1: Ναι, καλά. Έχουμε υπνοτιστές λοιπόν και στην κυβέρνηση. Μου λέει ο
0: παράγοντας...
1: Έχω
0: παροχές. Έχω παροχές. Πάμε.
1: Εσύ,
0: πάμε. Ναι. Δίνω παροχές, κατεβαίνω υποψήφιος.
1: Ο Βριάρχης, ναι.
2: Πώς τις εσχροκερδούς δράσεις των services και funds.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν ήθελα αυτό να παίξω. Κάπου είχα παροχές, Εδώ είχα παροχές, εδώ πάμε.
2: 1000 ευρώ το μήνα για κάθε μητέρα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της. Τολμάτε? Σας πέφτουνε πολλά?
0: Όχι, λίγα.
2: Γιατί μεγαλύτερα από εσά.
0: Κάτσε, Άγγελε, τώρα για κάτσε. Όχι, θέλω να μου το σχολιάσει αυτό τώρα. Περίμενε.
1: Ναι, με τον τρόπο.
0: 1000 ευρώ, εμείς συμφωνούμε. Πρώτα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι 1000, 2000.
1: Για να κάθε σπίτι και να κάνει αέρα του συζύγω, βρίσκω μια φίλη μου. Νεαρή. Και τη λέω, δεν ξέρει.
0: Φέρνει 52 νομοσχέδια η ζωή, ε. Φέρνει 52 νομοσχέδια.
1: Λέω στη φίλη μου που έχει παντρευτεί και δύο παιδάκια, νεαρή, μικρούλα, σε σχέση με μένα, πάντα έτσι που είμαι μάθος άλλας, λέω, δεν ξέρεις να φτιάχνεις μπιφτέκια στον άντρα σου, ξέρεις τι μου είπε? Του γέννησα δύο παιδιά, του τα μεγαλώνω, του τα φροντίζω τον ιδιό, του πλένω τα ρούχα.
0: Είναι λάθος το σκεπτικό.
1: Είναι λάθος το σκεπτικό.
0: Θα σου πω γιατί. Δεν γέννησες κανενού παιδιά. Δεν γεννιέται παίρνεις δηλαδή το παιδί από τον άντρα και το κυοφορείς εσύ. Διαθέτεις και εσύ πληροφορίες όπως διαθέτει για να καταλάβουμε όμως, τέλος πάντων.
1: Άκου τι λέει η κοπελιά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί που λένε οι πολιτικοί. Δουλεύει, είναι μάνα, είναι σύζυγος, είναι νύφη της πεθεράς. Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι να κάνουμε τώρα αφού έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε. Κάποιοι μας μεγαλώνουν, παντρευόμαστε κάποιους άλλους που δεν τους ξέρουμε. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία να βρούμε. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Μακάρι ένα παιδί να το φυτεύαμε στη γλάστρα, μόλις πήγαινε 5 μηνών, το παίρναμε.
1: Θα σου πει το κοινό τώρα. Θα μας πείτε κανέναν τρόπο να βγάλουμε λεφτά, όλο μπλα μπλα είστε εκεί πέρα, γιατί κεγόμαστε. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως. Ιδέες έχει εκπομπή, λεφτά δεν έχει εκπομπή. Ο Ζιάν Σιάο Τάο άνοιξε Ινστιτούτο Ευεξίας. Σαν αυτά στην Πάτρα με τα νύχια και τα άλλα, τα μασάζ. Ο Ζιάν Σιάο Τάο, λοιπόν. Και τι λέτε ότι έκανε στο Ινστιτούτο Ευεξίας? Ξύνει πλάτες, κυρίες και κύριοι. Ξύνει πλάτες. Αυτό που κάνουν όλοι με όσα τραβάνε. Βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Έχει προσωπικό με κάτι νύχια γαμψά. Άλλη συζήτηση αυτή με κάτι νύχια δίμετρα που έχουν τα κορίτσια. Εγώ είμαι μοντέρνος. Να έχουν τα τουάζ, κουλαρίκια πάνω, κάτω, πέρα, εδώ. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα ζουν και τι θα κάνουν. Ο Ζιάνγκ Σιάο Τάο, λοιπόν, άνοιξε Ινστιτούτο Ευεξίας και ξένοι πλάτες. Και τώρα θυμήθηκα που πάει και ο κύριος Φαρμάκης, παιδιά, ο περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος, πάει στην Κίνα ταξίδι. Λες να θέλει να φέρει αυτές τις επενδύσεις?
0: Έτσι όπως το έπαιρνε, νομίζω ότι θα πήγαινε. Έτσι όπως το έπαιρνε, νομίζω ότι. Λοιπόν, Μαρία, να επικοινωνήσουμε, αν μπορούμε, με τον Νίκο το Γιαπρακά, να μάθουμε κι εμείς, γιατί το είδαμε εδώ στο Earth News, αλλά καταλάβαμε και ποια περιοχή είναι. Ξέρεις, ο φακός, ανάλογα που το παίρνει, μπορεί να το παίρνει έξω από το σπίτι σου και έτσι όπως το παίρνει, να λες ποια περιοχή είναι αυτή.
1: Νομίζω ότι έχει πνιγεί όλη η Πάτρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να σας πω και το άλλο, επειδή έλεγα αυτή την ιστορία να γελάσουμε και λίγο. Ναι. Γιατί μου λέτε όλοι στον δρόμο, πώς έχει βενζίνη ο καθένας και δεν μιλάει κανείς. Μιλάω εγώ. Με ρωτάει πατρινός. Άγγελε μου, λέει, θέλω να ακούω μια εκπομπή με ελεύθερους ανθρώπους, ελεύθερες σκέψεις να λένε αυτό που πονάει τον κοσμάκι, και απλά ξέσπασα στα γέλια.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο θα
1: δεν
0: πρέπει
1: ακρίβεια,
0: να το...
1: Δεν ακρίβεια, είναι
0: θα
1: πολιτική.
0: Πρέπει, δεν ξέρω τι είναι, θα πρέπει να το προσέξουν οι
1: έχεις
0: οι
1: ακούσει
0: φοιμούντες.
1: Αύξηση μισθών. Λέγαμε στην εισαγωγή
0: ναι, αυτό λέω.
1: Με περιπαικτικό λόγο, ότι για όσο τώρα έχετε συντονιστεί, περίπου 11 Έλληνες επιχειρηματίες, ολιγάρχες τους λέμε εμείς οι πονηροί, αύξησαν τα τελευταία 10 χρόνια κατά 14 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό πλούτο, όχι εκείνοι εφοπλιστές του Forbes, την περιουσία τους. Έχετε καταλάβει ότι δεν είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου, αλλά το γεγονός ότι δεν αγγίζουν τραπεζίτες, δεν αγγίζουν ολιγάρχες, δεν φορολογούν, ποιος θα πληρώσει, ο Μπαρμπαθωμάς και η Κεραμαρίκα?
0: Να σου πω τώρα... Μη με πας πίσω να γυρίσω σε
1: λίγες.
0: Όχι, να σου θυμίσω ότι ζητήσανε τότε που ήμασταν σε κρίση, σε χρεοκοπία, να το θυμηθούμε. Λέγε εσύ, λέγε και θα το θυμηθώ
1: θυμίζω,
0: εγώ.
1: Θυμίζω λοιπόν, γιατί τώρα μπορεί να έχετε συντονιστεί. Δυστυχώς δεν σας αφήνουμε να κοιμηθείτε. Είπαμε να κάνουμε κι εμείς μία ύπνωση διαφορετική. Όμως επειδή είναι δραματικά τα θέματα αυτά, και έστειλα και ένα μήνυμα να ξέρει την κυρία Μαστοράκου εγώ. Όχι προσωπικό, με τρίτο πρόσωπο. Λέω, δεν πιστεύω να συμφωνεί με το νέο θεσμικό, γιατί έχει, είναι πυρηνική ιατρός η κυρία Μαστοράκου. Να έρχομαι εγώ στο ιατρείο της, αφήστε τη θεσμικούς, και να σκανάρω την ταμπέλα της. Είμαστε
0: λοιπόν,
1: τώρα
0: στα μυαλά μας. Πάμε τώρα στον Νίκο το Γιαπρακά, Άγγελε Κωνσταντίνου, ναι. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί εκεί, Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στον Άγγελο και στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, γιατί όπως τα είδαμε εκεί που ήσουν, καταλάβαμε και ποια περιοχή είναι, γιατί ο φακός και έξω από το σπίτι σου να έρθει, μπορεί να στο πάρει έτσι, που να λες από πού βγάζει τώρα πλάνο. Λοιπόν, πού έχει γίνει η πλημμύρες, εκεί στην ακτή Δημαίων, πού ήσουν, για να καταλάβουμε.
3: Καλά, αυτό που δείξαμε ήταν λίγο μαγική εικόνα, γιατί την ώρα που βγήκαμε για το ζωντανό, για το δελτίο ειδήσεων, η κακοκαιρία είχε περάσει από την περιοχή της Πάτρας, γιατί ναι. Ο κακός χαμός έγινε το πρωί και ήταν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μία ξαφνική έτσι νεροποντή που το κυρίως σώμα νερού δεν έπεσε μέσα σε ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Δεν ήταν παραπάνω η έντονη βροχόπτωση. Είχαμε γενικώς βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, αλλά το πολύ νερό έπεσε εκεί πέρα, γύρω στο μισάωρο. Όμως ήταν αρκετό να προκαλέσει προβλήματα. Είδαμε την ακτή Δημαίων στο γνωστό σημείο εκεί έξω από το λιμάνι, μπροστά από το παλιό δημοτικό πτωχοκομείο, να πλημμυρίζει το ρεύμα που πηγαίνει προς πύργο. Ναι. Παρότι που γίνανε εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο και είχαν τοποθετηθεί κάποιες αντλίες για να τραβάνε τα νερά κτλ., ναι. Φαίνεται ότι για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσε τουλάχιστον επαρκώς.
0: Ναι.
3: Είχαμε επίσης έντονη συσσόρευση υδάτων και στην είσοδο της Πάτρας στην Πατρών Αθηνών, στην Εθνική Οδό, όπου και εκεί εκτελούνται κάποιες εργασίες. Τώρα τελευταία έχω δει υπάρχουν κολονάκια, περνάνε διάφορα, σκάβουνε, κάνουνε, ράνουνε κτλ. Ωστόσο όμως είδαμε ότι και εκεί είχαμε συγκέντρωση αρκετών υδάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα για την διέλευση των οχημάτων. Αν πήγαινε κανείς δε και μια βόλτα προς το Μυτιλόγλι, προς τα Δεμένικα, προς την Οβριά, τις νεσές περιοχές δηλαδή όπου με την πρώτη βροχή πλημμυρίζουν, θα έβλεπε ότι σε αρκετούς δρόμους θα χρειαζόταν κάποιος κανό ή βάρκα για να περάσει. Δυστυχώς όμως πέρα από την πλάκα υπάρχουν και υπόγεια καταστημάτων, επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών που πλημμύρισαν με ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτά να έχει καταστραφεί. Είχαμε κλήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αντλήσει τα νερά από τα σημεία αυτά. Έχουν καταγραφεί λοιπόν τα συγκεκριμένα συμβάντα, όμως είχαμε προβλήματα και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας, το Άγιος Ανδρέας και στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου τα ταβάνια ξαφνικά αρχίσαν να στάζουν νερά.
0: Νομίζω το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή. Έχει γίνει πάλι ρεπορτάζ γι' αυτό.
3: Ακριβώς, για το λόγο αυτό που είχε ξαναγίνει, Γιάννη, και επειδή είχε ξαναγίνει κατά κόρον, γίνονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στα δύο αυτά νοσοκομεία. Όμως οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είχε ξαναγίνει, Γιάννη, και επειδή είχε ξαναγίνει κατά κόρον, γίνονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στα δύο αυτά νοσοκομεία. Όμως οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Φαίνεται ότι

0: από τους ζωγραφές και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Καλού κακού λοιπόν έκαναν μια εκένωση, είναι κλειστό το κτίριο αυτό μέχρι να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει και να διασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν βρέχει, έχουμε βαριά συννεφιά. Φαίνεται ότι το περισσότερο κακό έχει περάσει, η περισσότερη κακοκαιρία έχει περάσει από την περιοχή μας. Ανατολικά την περίμεναν οι μετεωρολόγοι, δυτικά μου φαίνεται έχει έρθει περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί και τις επόμενες ώρες το καιρικό αυτό σύστημα, το οποίο φαίνεται ότι μας δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα με τα πρώτα πρωτοβρόχια.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Νίκος Γιαπρακάς, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος της Ερπάτρας, στο ρεπορτάζ της προς ενημέρωση δική σας και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Λοιπόν, Άγγελε.
2: Ακούτε, τελικά λέω κάποιες φορές, και ευτυχώς που δεν μετράμε απώλειες, ανθρώπινες ζωές, τραυματίες κτλ. Μερικές φορές το λέμε, ζούμε από θαύμα, να ξέρετε. Όμως, δεν είναι εποχή να κουμπάς.
1: Κάτσε, να στο κάνω πιο καλύτερα. Γενικό ζούμε από θαύμα.
2: Ναι, ζούμε από θαύμα, όπως έχετε καταλάβει, και μιλάω για τη νεολαία, για τα νέα παιδιά, μιλάω για μια γενιά που όταν γεννήθηκε, μιλάω για τα παιδιά του λίγο πριν το 2000, λίγο μετά, και άλλους και λίγο μεγαλύτερους, έζησε μνημόνια, έζησε πανδημίες, βλέπει πολέμους. Πείτε μου πώς, πάμε λίγο παραπέρα από το μισθό. Όταν ένα παιδάκι 25, 28, 30, 35 παιδιά είναι, γιατί εγώ είμαι 56 τώρα, πάω τα 56 δηλαδή, βλέπει πολέμους, έχει ζήσει μνημόνια, είναι γονείς τα χωρίζουν. Πώς
1: να
2: το καλό θα ηρεμήσει να σκεφτεί.
1: Την ώρα που γεννιέται κάθε παιδάκι πρέπει να του διαβάζουν την ιστορία. Την ιστορία του ανθρώπινου γένους.
2: Ναι.
1: Και να έχει και τον τρόπο να πει ναι, δεν θέλω, ευχαριστώ, ξαναγυρίζω εκεί που ήμουνα.
2: Εστιάζω.
1: Λοιπόν, να σου πω, Άγγελε, μια φωνή θέλω να παίξει στον αέρα. Θα παρακαλώ στη βάση την κρεμμύδα. Να μου πεις ποια φωνή είναι, αν την αναγνωρίζεις για πάνω.
3: Για επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης. Τα ίδια επιχειρήματα είναι αυτά ότι εγγραμμένη κυβέρνηση.
4: Για επιχειρήματα.
3: Ο Κασιδιάρης όταν βγήκε.
5: Ποιο λέει τον Κασιδιάρη, θέλω να μην μείνει έτσι.
3: Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο Τσίπρας δεν είναι Κασιδιάρη.
3: Ο Τσίπρας λέει. Ο Τσίπρας λέει. Η πιο διεφθαρμένη και κοινική κυβέρνηση όλων των εποχών. Ο Κασιδιάρης βγαίνοντας από το δαμωτό σε απευθεία σύνδεση είπε ότι θα δουλέψω γι' αυτό, για την πιο διεφθαρμένη.
1: Άρα, ελληνική αριστερά συμπίπτει με Κασιδιάρη. Αυτό έλεγε η κυρία. Αυτό κατάλαβες ή λάθος καταλαβαίνω?
2: Ακούμε την κυρία Βούλτευση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
2: δεν
1: κάνεις λάθος.
2: Τελευταία λοιπόν, επειδή συναναστράφηκα τον κύριο Παπαθανασόπουλο, τον νευρολόγο, και τον κύριο Γουρζή, τον ψυχίατρο, τον κύριο Παπαθανασόπουλο πρέπει να τον ξέρεις, είναι ψάλτης.
1: Ναι, τον ξέρω.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι η κυρία Βούλτευση, δεν κάνω καθόλου πλάκα, πρέπει να τη δουν λιγάκι να δουν.
1: Έτσι σου φαίνεται εσένα.
2: Πρέπει να τη δουν λιγάκι.
1: Πάμε σε τραγούδι. Έτσι σου φαίνεται εσένα. Μια χαρά τα λέει, μια χαρά. Πάμε.

0: Τώρα βλέπω, Άγγελε, και τη φωτογραφία που παίρνουμε από το ταχύ ρυθμό.
1: Εδώ τον Άγιο Ανδρέα, αφού
0: γεμάτο νερό μέσα, χαμός.
1: Τέλος πάντων, να δούμε τις επόμενες
0: κουβάδες.
1: Δεν είναι μόνο τα δύο, δηλαδή καθίστε τώρα. Έβρεξε μισή ώρα, μία. Εγώ ήμουνα καμιά ώρα στο
0: ταλαιπωρία. Αυτό ήθελα να πω στον Νίκο τον Γεπρακά. Σε ένα τέταρτο, δηλαδή, αν αυτή τη βροχή την κρατούσε μέχρι μία, δύο ώρες, τρεις. Δηλαδή τι θα πέφταν τα κτίρια.
1: Και δεν το λέμε στη συνέχεια για το ρεπορτάζ του Νίκου.
0: Εργολάβει.
1: Ναι. Για όλα θα μας φταίει ο κακός ο καιρός, η ισχυρή βροχόπτωση, ο πολλαπλός κεραυνός. Έχουμε κράτος, δουλεύει, ελέγχει.
0: Όχι, μισό λεπτό λιτό. Εσύ που πας εκεί, ο υπεύθυνος, και βλέπεις πού βλέπεις ότι αν βρέξει δεν θα στάξει νερό μέσα. Πώς το δοκιμάζεις, πώς το δοκίμασες τόσο...
1: Και προσέξτε, τα δελτία καιρού, εγώ μελετάω, προσπαθώ να είναι κλασικά μετεωρολογικές σελίδες, γιατί είναι πάρα πολύ και εκεί και αναβάζουν καιρούς. Μας είχαν προειδοποιήσει εδώ και 48 ώρες για αυτή την πιθανολογούμενη ένταση. Δηλαδή δεν με ευνηδιάζεις. Τι πάνε να πει κάθε φορά και δεν πρόλαβε και δεν ήξερε και δεν άκουσε. Δηλαδή αν είχαμε 3 ώρες ισχυρή νεροποντή, τι θα συνέβαινε. Ξέρετε τι γίνεται και κλείνω με αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλές φορές ξεφεύγω, ναι. Αλλά αυτός είμαι εγώ.
0: Εγώ είμαι δεν εδώ είμαι για εγωισμός. Να σε τραβάω, να σε φέρνω στον ίσο δρόμο.
1: Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, λοιπόν, κάθε μέρα έχουμε 100 πρωινάδικα, 200 ειδησιογραφικές εκπομπές. Κατανοώ ότι πρέπει να δουλέψουν άνθρωποι.
0: Έχω παρέμβαση. Η κυρία Καριστιανού τα έχει βάλει με τα fans και με αυτούς
1: που παίρνουν.
0: Για να δούμε τι λέει. Για πάμε εδώ να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
2: Τις εσχροκερδούς δράσεις των services και fans.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να μου πεις αυτό. Εγώ για να καταλάβουμε και τι λέμε, δηλαδή, από την εμπειρία που έχουμε με τα θέματα αυτά του δανεισμού και των πληστηριασμών και τα λοιπά, να μας πεις ποιος θα δώσει τα 20 δισεκατομμύρια για να τα διώξεις. Γιατί αυτοί έχουν, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βάλει ρήτρα. Τώρα να μου πεις, άμα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός και πει όχι μνημόνια, όχι ρήτρες, όχι αυτό, να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπω. Ποιος θα δώσει τα 20 δισεκατομμύρια που έχουν βάλει οι φίλοι αυτοί προκειμένου να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια που πήραν από τις τράπεζες και ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Ποιος, αυτό το νούμερο θέλω να ακούσω, κυρία Καριστιανού, τα 20 δισεκατομμύρια, για να σε ξανακούσω πάλι, μήπως έχω κάνει λάθος.
2: Τις εσχροκερδούς δράσεις των services και funds.
0: Άρα λες να μείνουν εδώ, αλλά να μην εσχροκερδούν. Δηλαδή δεν λες να φύγουνε, να μείνουνε.
1: Πολύ γρήγορα, γιατί άλλο πήγαινα να εστιάσω. Ναι.
0: Για να την ακούσουμε, Άγγελα, γιατί τρέχει και ο χρόνος. Ναι. Χειροκροτήματα, ναι. Ναι.
2: Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Το τάξιμο δεν κλείνει σπίτι.
1: Λοιπόν, έλεγα πολύ γρήγορα, διοχετεύουν εκατομμύρια πληροφορίες στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πρέπει να κρίνετε αν ακούτε μουσική ή θα δείτε ένα ντοκιμαντέρ. Είμαστε ο λαός με τα πιο στρεσαρισμένα σηκώτια. Πρέπει να μας λένε σαν τους Ινδιάνους, το στρεσαρισμένο σηκώτι είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και καθόλου δεν εξυπηρετούν την πληροφορία του της ειδησιογραφίας. Μιλάω για
0: Άγγελε, θα τα πούμε αύριο, γιατί έχω από την εταιρεία 8 εδώ που μου στέλνει επιτυχίες. Θέλω να δώσω το τραγούδι Βιτρίνα και εμείς θα τα πούμε.
1: Και προσέξτε, μπόρα είναι, δεν θα περάσει, γιατί κάθε φορά που έχουμε μπόρες πλημμυρίζουμε το καλοκαίρι.
0: Απόγευμα,
1: και Άγγελε,
0: καλό απόγευμα. Γεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι το καινούριο που μας έχει στείλει, που έχουμε πάρει από το 8ο Music. Να το ακούσουμε. Θάνος Μήλας, Βιτρίνα.

Τίποτε. Κάποιο πρόβλημα είχαμε και δεν θα τα ακούσουμε να δούμε τι. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε με τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει σήμερα για σας. Δελτίο ειδήσεων και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Ευχαριστώ τη Βάσου Κρεμίδα και την Μαρία Αρβανιτάκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική προσωπία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισρωή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός
1: βελτιώνεται σταδιακά. Ο καιρός αύριο με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν η διαφήμισης από το Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών. Ακούτε δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, Περικλής Τούρλας βιολί, Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγούδι ο Άγγελος Βέρας. Ο Άγγελος Βέρας αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο «Καλώς την ετυλιγερή».

Ακούσατε δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Αντρέα Ντρόλα. Έλαβαν μέρος ο Αντρέας Ντρόλας κλαρίνου, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαγούτου και τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

τραγούδια και χορή του τόπου μας με το μωραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος και η Μαρία Φάκου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Η Μαρία Φάκου θα ανοίξει το πρόγραμμα με το τσάμικο «Πέταξη Περδικούλα μου».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ο Λορέντσο Μικέλη ερμήνευσε δεξιοτεχνικό το τρόπο τα τρία τελευταία μέρη από την σουίτα Εσκαραμάν, έργο 177 του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Μια εξαμερή σουίτα ισπανικών χωρών από τον 16ο αιώνα, με τον συνθέτη να εμπνέεται από δημοφιλείς όσο και απολαυστικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται σε διάφορα έργα του Μιγέλ δε Θερβάντες. Ένα κιθαριστικό αριστούργημα της δεκαετίας του 50 που όμως παραμένει για ανεξήγητους λόγους εγκληματικά παραμελημένο από όλους σχεδόν τους σημερινούς σπουδαίους σολίστες της κιθάρας. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Βράχων, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μέσα από τις μορφές της Εκάβης, της Ανδρομάχης, της Κασάνδρας και των γυναικών της Τρίας, η αρχαία τραγωδία φωτίζει το ανθρώπινο πρόσωπο του πολέμου. Εκείνους που μένουν πίσω, που θρηνούν, που χάνουν και καλούνται να συνεχίσουν. Ένα έργο για τη βία, την απώλεια και την εξουσία, αλλά και για την αξιοπρέπεια που μπορεί να επιβιώσει ακόμη και μέσα στα ερείπια. Μία παράσταση που αφήνει τις φωνές των ιτημένων να ακουστούν στο παρόν. Στο Μόμους, Μουσείο Αλέξη Μιλωνά, παρουσιάζεται η έκθεση της Μυρτούς Ξανθοπούλου «Αιώνιος ανεμιστήρας». Με αφετηρία αντικείμενα, εικόνες και θραύσματα της καθημερινότητας, η Οικαστικός δημιουργεί ένα κόσμο όπου το οικείο συναντά το απρόσμενο και το χιούμορ συνομιλεί με μια αίσθηση εύθραυστης ισορροπίας. Ο τίτλος της έκθεσης μοιάζει να υπενήσεται μια αδιάκοπη κίνηση, έναν αόρατο αέρα που μετατοπίζει διαρκώς τις σκέψεις, τις μνήμες και τα πράγματα. Μια εικαστική πρόταση για όσα αλλάζουν γύρω μας, αλλά και για εκείνα που επιμένουν να επιστρέφουν. Και στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2026 η πόλη μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης με το θέατρο, τη μουσική και τις διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης δημιουργίας. Παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις συναντούν το κοινό σε μια διοργάνωση που επιδιώκει να φέρει την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή. Γιατί ο πολιτισμός δεν περιορίζεται μόνο στις σκηνές, γεννιέται εκεί όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, μοιράζονται εμπειρίες και βλέπουν τον κόσμο με μια διαφορετική ματιά. Μια γιορτή της δημιουργίας εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της πόλης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο Παρίσι του 1877 επιστρέφει ο 32χρονος Γκαμπριέλ Φορέ, γιατί απολύθηκε από τη θέση του οργανίστα σε εκκλησία της επαρχίας. Του αρέσει η ζωή της νύχτας, οι γυναίκες, οι απολαύσεις. Πήγαινε στη λειτουργία της Κυριακής απευθείας μετά το ξενύχτη. Πίσω στο Παρίσι συναντά και πάλι τον Καμίλ Σεν-Σαν, δάσκαλό του από τη σχολή του Νέγερμάγερ, που τον ενθαρρύνει αμέσως να συνθέσει περισσότερο. Πιστεύει στο ταλέντο του και τον βοηθάει με πράξεις. Αυτή τη χρονιά αφήνει τη θέση του οργανίστα της εκκλησίας Μαντλέν και φροντίζει ο Φορέ να είναι ο βοηθός του αντικαταστάτη του, αλλά επίσης και ο διευθυντής της χοροδίας της εκκλησίας. Επίσης, με τη βοήθεια του παίζεται για πρώτη φορά έργο μουσικής δωματίου του Φορέ στην Εθνική Ένωση Μουσικών και έχει πολύ καλές κριτικές. Ο Καμίλ Σεν-Σαν παρουσιάζει τον συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ και σε πολυσυζητημένο σαλόνι του Παρισιού, όπου όλοι θέλουν να βρεθούν και να παίξουν μουσική, της μεγάλης τραγουδίστριας της όπερας Πολίν Βιαρντό. Εκεί ο Φορέ παίζει στο πιάνο τις μελωδίες του με ερμηνευτές από τους καλεσμένους. Οι νότες του ενώνουν λέξεις και μουσική σε αδιάσπαστο σώμα, μιλούν για αγάπη και έρωτα χωρίς τον όγκο της δραματικής φωνής της όπερας. Πιο χαμηλόφωνα και αισθαντικά, τι ταλέντο! Είναι ευγενικός, με ευχάριστο χαρακτήρα και σύντομα κατακτά την οικογένεια Βιαρντό και τους φίλους τους. Η ζωή του αλλάζει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και επειδή από την πρώτη κιόλας βραδιά στο σπίτι της Πολίν Βιαρντό ερωτεύεται κεραυνοβόλα, την 23χρονη κόρη της, Μαριάν. Την πολιορκεί με πάθος και αραβωνιάζονται. Όμως είναι καταιγιστικός, απόλυτος, αποκλειστικός, σχεδόν μνημονικός ο ερωτάς του και η Μαριάν δεν αντέχει. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς του 1877 διαλύει τον αραβώνα. «Σε ύπνο που μάγευε η παρουσία σου ονειρευόμουν την ευτυχία. Τα μάτια σου ήταν πιο γλυκά, η φωνή σου καθαρή, ηχηρή. Έλαμπες όπως ο φωτισμένος ουρανός από την αυγή. Με καλούσες και εγώ εγκατέλειπα τη γη για να διαφύγω μαζί σου προς το φως. Οι ουρανοί αποκάλυψαν για εμάς το μεγαλείο τους. Αλίμονο, λυπηρό το ξύπνημα από το όνειρο. Σε καλό νύχτα. Δώσε μου τα ψέματα του ονείρου και πάλι. Έλα ξανά, ο μυστηριώδη νύχτα». Σε ελεύθερη απόδοση, γαλλική στίχη που προσαρμόζει ο Ρωμάν Μπουσίν σε τραγούδι του Φορέ από αυτή την περίοδο. Το οποίο φαίνεται πως εμπνεύστηκε ο Φορέ από τραγούδι της Βιαρντό με ιταλικούς στίχους και σχεδόν σίγουρα τραγουδήθηκε σε αυτό το σαλόνι, ίσως στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη Μαριάν ή όταν η καρδιά του είχε σπάσει σε χίλια κομμάτια για να την ξανακερδίσει.

Από τη συλλογή Trois Mélodies, τρεις μελωδίες όπως 7 του Gabriel Fauré, ακούσαμε το τραγούδι Après un rêve, μετά από όνειρο, με τον Cyril Dubois και τον Tristan Ress στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον φωτογράφο και εικαστικό Μάνο Σπανό με αφορμή την ομαδική έκθεση «Η επόμενη μέρα», που φέρνει μαζί 68 καλλιτέχνες από τους εικαστικούς Μεσογείας. Τη συνάντησή μας με την Βαλέρια Δημητριάδου, που γράφει, σκηνοθετεί και υπογράφει τη μουσική του Deadlift, μιας παράστασης που χρησιμοποιεί το γέλιο για να πλησιάσει μερικά από τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής μας, και τη συνομιλία μας με τη συγγραφέα Ελένη Κατσαμά για το Απασιονάτα 2073, το νέο της μυθιστόρημα που αφορά σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που δεν αρκείται στο να ελέγχει τις πράξεις των ανθρώπων. Υπάρχουν εικόνες που αποκαλύπτονται αμέσως και άλλες που χρειάζονται χρόνο. Ένα δεύτερο βλέμμα, μία μικρή παύση απέναντι σε ό,τι συνήθως προσπερνούμε. Γιατί ο χρόνος δεν περνά μόνο από τους ανθρώπους, περνά από τους τόπους, από τα κτίρια, από τα υλικά που κάποτε πιστέψαμε πως θα αντέξουν. Αφήνει πάνω τους ρογμές, διάβρωση, ίχνη εγκατάλειψης και κάπου εκεί μέσα στη φθορά η φύση αρχίζει αθόρυβα να επιστρέφει. Στις 26 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση «Η επόμενη μέρα», μία έκθεση που φέρνει μαζί 68 καλλιτέχνες και 65 έργα και επιχειρεί μέσα από διαφορετικές εικαστικές γλώσσες να μιλήσει για ένα από τα πιο επίγοντα ερωτήματα της εποχής μας. Τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και ίσως ακόμη περισσότερο τη σχέση του με το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του. Ανάμεσα στα έργα της έκθεσης βρίσκεται και η λανθάνουσα εικόνα του Μάνου Σπανού. Ένα φωτογραφικό έργο που δεν στρέφει το φακό στο προφανές θέαμα της καταστροφής, αλλά σε κάτι πιο σιωπηλό, σε ένα εγκαταλελειμμένο οικοδόμημα στους πρόποδες ενός βουνού, εκεί όπου η ανθρώπινη παρέμβαση συναντά ξανά τη φύση και σταδιακά παραδίδεται στο χρόνο. Και τότε η φωτογραφία μας θέτει ένα βαθύτερο ερώτημα. Φωτογραφίζουμε για να διασώσουμε ό,τι χάνεται ή μήπως για να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι ποτέ δεν μένει τελικά αναλύωτο. Στο σημερινό ημερολόγιο τέχνης συνομιλώ με τον φωτογράφο Μάνο Σπανό για τη λανθάνουσα εικόνα, για την έκθεση «Επόμενη μέρα», για τους εικαστικούς Μεσογείας, αλλά και για το χρόνο, τη μνήμη, την απουσία, τη φύση και εκείνα τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας που κάποτε μιλούν δυνατότερα όταν ο ίδιος ο άνθρωπος έχει πια φύγει από το κάδρο. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας κύριε Σπανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Στις 26 Σεπτεμβρίου, σε 4 ημέρες, ανοίγει η ομαδική έκθεση «Η επόμενη μέρα». Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό τον ίδιο τίτλο. Όταν ένας καλλιτέχνης ακούει τις λέξεις «Η επόμενη μέρα», σκέφτεται περισσότερο ελπίδα ή αγωνία?
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να σκεφτεί, σκεπτόμενο στο μέλλον, να σκεφτεί να αγωνιά. Ταυτόχρονα όμως, η πράξη της δημιουργίας είναι μια πράξη ελπίδας, το να δημιουργείς, το να εκθέτεις, το να προσπαθείς να συνομιλείς με το κοινό, σου δίνει μία ελπίδα. Οπότε πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή ότι οι καλλιτέχνες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυτό το δίπολο και φυσικά να δώσουν βάση κυρίως σε ό,τι τους απασχολεί πιο πολύ από τα δύο μέρη.
0: Η έκθεση συγκεντρώνει 68 καλλιτέχνες και 65 έργα από τη ζωγραφική και τη γλυπτική μέχρι τη φωτογραφία και τις εγκαταστάσεις. Τι μπορεί να πει μια τέτοια πολυφωνία για την περιβαλλοντική κρίση που ίσως να μην μπορεί ενδεχομένως να πει μια μεμονωμένη καλλιτεχνική φωνή?
1: Η περιβαλλοντική κρίση έχει ένα τέτοιο μέγεθος που καμιά φορά μία μεμονωμένη φωνή ίσως να μην μπορεί να την περιγράψει επαρκώς. Οι 68 φωνές έχουν μια άλλη δυναμική. Αξιοποιώντας διαφορετικά εικαστικά εκφραστικά μέσα, μετατρέπουν τη συλλογική ανησυχία σε ένα κάλεσμα αφύπνισης.
0: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ύπαρξη των εικαστικών μεσογείας? Τι προσφέρει σήμερα σε ένα δημιουργό η αίσθηση ότι ανήκει σε μια καλλιτεχνική κοινότητα και δεν δημιουργεί απομονωμένος?
1: Η ύπαρξη των εικαστικών μεσογείας θεωρώ ότι έχει ζωτική σημασία για τους καλλιτέχνες. Δίνει ένα χώρο για διάλογο. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς να συνομιλήσεις, να μοιραστείς τις αμφιβολίες, τις ιδέες σου ή τις ανησυχίες σου με ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα. Ταυτόχρονα, δύναμη της ομαδικότητας μας κάνει να ακουστούμε πιο δυνατά και να φέρουμε την τέχνη πιο κοντά στην τοπική κοινωνία. Τέλος, αυτός πιστεύω ότι είναι και ο πιο σημαντικός λόγος ύπαρξης των εικαστικών μεσογείας, είναι η αποκέντρωση της τέχνης. Το να φέρουμε την τέχνη από το κέντρο της Αθήνας στην περιφέρεια, στον τόπο στον οποίο ζούμε και δημιουργούμε, και να προσπαθήσουμε να τον επικοινωνήσουμε και στους κατοίκους.
0: Και πόσο επηρεάζει αυτή την καλλιτεχνική κοινότητα, κυρία Σπανέ, ο ίδιος ο τόπος των Μεσογείων? Ένας τόπος που έχει γνωρίσει μέσα στις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες μεταβολές, θα έλεγα, στο τοπίο, στην οικιστική ανάπτυξη και στη σχέση και του ανθρώπου με τη φύση.
1: Τα Μεσόγεια είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος. Για μας τους εικαστικούς είναι το εργαστήριό μας, θα μπορούσα να πω. Τα τελευταία χρόνια η οικιστική ανάπτυξη και η βιομηχανική εξαφάνισαν απέραντους αμπελώνες, ελαιώνες. Το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά και μέσα σε αυτό το τοπίο οι εικαστικοί καλούνται να δουλέψουν, να δημιουργήσουν. Και αυτή η περιβαλλοντική κρίση την οποία τη ζούμε καθημερινά νομίζω ότι αντανακλάται και στο έργο μας.
0: Η επιμελήτρια Λουίζα Καραπηδάκη μιλά για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης αυτής με τη φύση. Μπορεί πράγματι η τέχνη να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το περιβάλλον ή απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι, θα έλεγα?
1: Θεωρητικά όλοι μας ξέρουμε για την περιβαλλοντική κρίση και μάλιστα ζούμε και τις συνέπειές της σε ένα βαθμό.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι. Όμως η καθημερινότητα μας βομβαρδίζει με χιλιάδες εικόνες και πληροφορίες συχνά τις προσπερνάμε και γινόμαστε απαθείς. Τώρα η τέχνη έχει μία δύναμη να συγκινήσει και να σε προβληματίσει, οπότε και αυτό μάλλον γίνεται γιατί δεν μιλάει με μία λογική αριθμών ή γραφημάτων, μιλάει με το συναίσθημα. Βασικά μιλάει με το συναίσθημα και απευθύνεται και στο συναίσθημα. Οπότε αυτή η συναισθηματική σύνδεση είναι που μπορεί να σε κάνει να δεις τον κόσμο με μία διαφορετική ματιά και σαν καλλιτέχνης να δώσεις μία διαφορετική οπτική που δεν θα τη δει το θεατής στις ειδήσεις ή μπροστά του στην καθημερινότητά του.
0: Η δική σας συμμετοχή έχει τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τίτλο «Λανθάνουσα εικόνα». Είναι ωραίο αυτό, ένας φωτογράφος να παρουσιάζει το έργο του, το οποίο λέγεται «Λανθάνουσα εικόνα». Τι είναι αυτό που λανθάνει στην εικόνα? Τι υπάρχει εκεί, αλλά χρειάζεται ένα δεύτερο βλέμμα για να αποκαλυφθεί?
1: Να πω αρχικά ότι λανθάνουσα εικόνα είναι ένας φωτογραφικός όρος. Mm-hmm. Στην αναλογική φωτογραφία έτσι ονομάζεται η αποτυπωμένη εικόνα που υπάρχει στο φιλμ μετά την έκθεσή του στο φως, αλλά πριν την επεξεργασία του, πριν την εμφάνισή του. Στην ουσία πρόκειται για μία μορφή εικόνας που υπάρχει ως αποθηκευμένη χημική ενέργεια. Στο έργο μου ο τίτλος λειτουργεί ως μεταφορά, δηλαδή βλέπουμε το περιβάλλον και τις αλλαγές που επιφέρει σε αυτό ο άνθρωπος. Αυτό που λανθάνει είναι η ίδια η ταυτότητα του τοπίου που αλλάζει σιωπηλά. Με μια πρώτη ματιά μπορεί να αντιλαμβανόμαστε την εγκατάλειψη, τη φθορά ή και την επιστροφή της φύσης. Όμως αν ρίξουμε μια δεύτερη ματιά, τότε θα αντιληφθούμε ότι η κατάρρευση και η αποσάθρωση γίνονται αυτόνομες εικαστικές οντότητες. και μπορούν να λειτουργήσουν σαν δείκτες μνήμης και να μας υπενθυμίσουν πόσο εφήμερη είναι τελικά η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Επιλέγεται ένα οικοδόμημα στους πρόποδες του βουνού. Ακριβώς μάλιστα στο μετέχμιο της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τι ήταν αυτό που σας σταμάτησε μπροστά του για να το φωτογραφίσετε, για να ασχοληθείτε με αυτό? Τι είδατε εκεί που ενδεχομένως κάποιος άλλος μπορεί να το προσπερνούσε?
1: Είδα το σημείο συνάντησης δύο κόσμων. Ένα ανθρώπινο δημιούργημα σε κατάρρευση και τη φύση να προσπαθεί να ανακτήσει αυτό το οποίο είχε χάσει. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο έδινε μια πολύ μαγική ατμόσφαιρα στο τοπίο, στο χώρο εκεί. Και αυτό ήταν που με κράτησε και έκανα την δουλειά αυτή.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι δεν φωτογραφίζεται πρωτίστως την ανθρώπινη καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά την εγκατάλειψη, τη φθορά και την επιστροφή της ζωής. Μήπως τελικά η φύση διαθέτει μια υπομονή και μια διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας την ανθρώπινη?
1: Σίγουρα τα μεγέθη της φύσης δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ανθρώπινα. Η υπομονή της είναι σχεδόν απόλυτη, θα έλεγα. Η ανθρώπινη παρέμβαση, όσο βίαιη ή θορυβώδης μπορεί να είναι, δεν είναι παρά μια στιγμή στην ιστορία του πλανήτη. Οπότε νομίζω ότι όταν κοιτάζω το μετέχμιο, αυτό το τόπο εκεί που έκανα τη φωτογράφηση, δεν βλέπω απλώς τη φθορά των υλικών, βλέπω τη σιωπηλή επικράτηση της φύσης πάνω στα ανθρώπινα δημιουργήματα.
0: Στο έργο σας αυτό συνυπάρχουν η πανοραμική θέαση και η μακροφωτογραφία. Από το μεγάλο τοπίο περνάτε σχεδόν σε αυτό το μικρό κόσμο της διάβρωσης. Τι ανακαλύπτει το μάτι όταν πλησιάζει τόσο πολύ κάτι που από μακριά μοιάζει απλώς κατεστραμμένο?
1: Η πανοραμική φωτογραφία στο έργο μου έρχεται απλά να επισημάνει τα ταυτοτικά στοιχεία του τόπου.
0: Ναι, το πού είναι,
1: ναι. Όμως δεν μένω μόνο στο μεγάλο, περνάω και στο μικρό, όπως είπατε, στην μακροφωτογραφία. Εκεί πέρα η έννοια της διάβρωσης και της καταστροφής εξαφανίζεται και παίρνει μια νέα εικόνα, μια νέα μορφή, η οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μικροσκοπική αρχιτεκτονική. Ό,τι από μακριά μπορεί να μοιάζει κατεστραμμένο, βρώμικο ή σαθρό, από κοντά παίρνει μια άλλη εικόνα, μια άλλη μορφή οπτικής αφήγησης, και μπορούμε να πούμε ότι η μακροφωτογραφία δεν καταγράφει το φθαρμένο, αλλά επαναπροσδιορίζει την αξία του, αποδεικνύοντας ότι η φύση έχει μια δύναμη να το μεταμορφώσει σε κάτι εξίσου γοητευτικό.
0: Σίγουρα εξίσου γοητευτικό, γιατί σκέφτομαι ότι η διάβρωση στα τεχνικά υλικά γίνεται μέσα από το φακό σας. Σχεδόν δημιουργείται μία νέα εικαστική σύνθεση. Και αναρωτιέμαι, αν και φαντάζομαι την απάντηση, μπορεί η φθορά να παράγει ομορφιά? Αισθάνεστε ποτέ μία αντίφαση όταν βρίσκεται αισθητική αξία μέσα στην αποσύνθεση?
1: Η φθορά όχι μόνο μπορεί να παράγει ομορφιά, αλλά το κάνει και με έναν τρόπο που, αν εμείς προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε, τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο σπουδαία. Από κοντά η αποσύνθεση πάβει να είναι ασχήμια και μετατρέπεται σε μια τέχνη, σε μια καθαρή τέχνη. Και σίγουρα υπάρχει μια αντίθεση σε όλη αυτή τη διεργασία. Υπάρχει το αίσθημα της μελαγχολίας λόγω της απώλειας, για κάτι το οποίο κάποτε ήταν καινούριο, γυαλιστερό, όμορφο, αλλά τώρα είναι σαθρό, διαλυμένο και πεθαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε. Η αντίφαση όμως αυτή μπορεί να γεφυρωθεί αν σκεφτούμε, αν αντιληφθούμε πως η ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο σε κάτι νέο, τέλειο ή και χρήσιμο, αλλά υπάρχει και στην αποδοχή του τέλους. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πλησιάζουμε στο να αντιληφθούμε το πόσο σπουδαίο μπορεί να είναι και το εφήμερο.
0: Ως φωτογράφος, πότε αισθάνεστε ότι μια φωτογραφία είναι ντοκουμέντο και πότε ότι γίνεται ένα εικαστικό έργο? Υπάρχει για εσάς σαφές σύνορο ανάμεσα σε αυτά τα δύο?
1: Δεν υπάρχουν σαφή όρια που χωρίζουν το ντοκουμέντο από το εικαστικό έργο. Μια εικαστική φωτογραφία μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ντοκουμέντο. Έχουμε δει δουλειές πασίγνωστων φωτογράφων όπως η Δωροθέα Λάγκ, που τα φωτογραφικά τους ντοκουμέντα αυτή τη στιγμή θεωρούνται έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα στη δική μου τη δουλειά πολύ συχνά αυτά τα δύο συνυπάρχουν και συγκεκριμένα στη λανθάνουσα εικόνα οι φωτογραφίες τις αντιλαμβανόμαστε σαν ντοκουμέντα εγκατάλειψης και αποσάθρωσης, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να σταθούν και σαν αυτόνομες εικαστικές οντότητες.
0: Στο έργο σας η ανθρώπινη παρουσία ουσιαστικά απουσιάζει. Κι όμως τα ίχνη της μπορώ να πω ότι βρίσκονται παντού. Μήπως ο άνθρωπος τελικά γίνεται ορισμένες φορές περισσότερο αισθητός μέσα από την ίδια του την απουσία?
1: Συνολικά στη δουλειά μου έχω, και σε ό,τι έχω παρουσιάσει μέχρι τώρα, είναι, η δουλειά μου είναι ανθρωποκεντρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως το τοπίο με γοήτευσε σε τέτοιο βαθμό που αποφάσισα να δουλέψω χωρίς την φυσική παρουσία ανθρώπου μέσα στο έργο. Και παρόλα αυτά ο άνθρωπος παραμένει παρόν στο έργο μέσα από το αποτύπωμά του στο περιβάλλον. Το κτίσμα άλλωστε είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και η εγκατάλειψή του είναι το αποτέλεσμα της δικής μας πράξης. Τώρα μπορεί να πει κανείς ότι η λανθάνουσα εικόνα έχει ένα μεταανθρώπινο στοιχείο και τελικά ότι η ανθρώπινη απουσία από αυτή είναι που δίνει και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο έργο.
0: Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι πιο προσωπικό. Τι σας έμαθε η φωτογραφία για το πώς να κοιτάζετε την ίδια τη ζωή? Σας έκανε περισσότερο παρατηρητικό, για παράδειγμα, περισσότερο επιμονητικό, περισσότερο συμφιλειωμένο με το γεγονός ότι όλα μεταβάλλονται και αλλάζουν, ή κάτι άλλο?
1: Με έκανε περισσότερο συμφιλειωμένο με το γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν. Σίγουρα σαν φωτογράφος πρέπει να είμαι παρατηρητικός, να έχω υπομονή, όμως αυτό που μου έμαθε το μέσο είναι η αποδοχή της ροής των πραγμάτων. Όταν κοιτάς τα πράγματα μέσα από έναν φακό, συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα.
0: Θα κλείσω επιστρέφοντας στον τίτλο της έκθεσης. Αν μπορούσατε να κρατήσετε μία μόνο εικόνα από τον κόσμο του σήμερα και να την παραδώσετε σε έναν άνθρωπο που θα ζει ενδεχομένως 100 χρόνια μετά, ως μαρτυρία βέβαια για το ποιοι ήμασταν και τι αφήσαμε πίσω μας, ποια εικόνα εσείς θα επιλέγατε και τι θα θέλατε να καταλάβει εκείνος κοιτάζοντας αυτή την εικόνα?
1: Αν θα έπρεπε να κρατήσω μία μόνο εικόνα, νομίζω ότι θα επέλεγα το Αιγαίο την ώρα που ανατέλει ο ήλιος. Ο Αιγαιακός χώρος, το φως και η ιστορία του είναι κάτι το οποίο μου ασκεί μια έντονη γοητεία και θα ήθελα οι άνθρωποι που θα έβλεπαν αυτή τη φωτογραφία να καταλάβουν ότι παρά την καταστροφή και τα λάθη που φέραμε και κάναμε στο πλανήτη, ζήσαμε σε έναν απίστευτα όμορφο τόπο και ίσως η Ανατολή αυτή να θυμίζει πως η επόμενη μέρα φέρει πάντα μία ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας, κύριε Σπανέ, και να υπενθυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Εικαστικών Μεσογείας σε λίγες μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του με θέμα την κλιματική κρίση και τίτλο «Η επόμενη μέρα», σε επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Λουίζας Καραπηδάκη. Σας εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία σε όλους σας. Είναι υπέροχη κίνηση. Κρατάω μάλιστα και το έντυπο, τον κατάλογο, στα χέρια μου, που είναι πραγματικά πολύ αξιόλογος. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος, το βάρος της επιβίωσης, της φιλοδοξίας, της ήττας, της ευθύνης, το βάρος μιας επιλογής που κάποτε έμοιαζε ασήμαντη, μέχρι τη στιγμή που αποδεικνύεται καθοριστική. Και πόσο σταθερές παραμένουν άραγε οι αρχές μας όταν αρχίζει να διακυβεύεται κάτι πραγματικά δικό μας. Η εξουσία δεν εμφανίζεται πάντοτε με το πρόσωπο που περιμένουμε. Μπορεί να κρύβεται πίσω από λέξεις όπως ανάπτυξη, πρόοδος και εξυγχρονισμός. Η συναλλαγή δεν αρχίζει πάντοτε με μια μεγάλη προδοσία. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικρό σχεδόν αθώο συμβιβασμό. Και η συνενοχή ίσως να μην γεννιέται σε μια στιγμή, αλλά να οικοδομείται λίγο-λίγο μέσα από όλα εκείνα που δεχθήκαμε, ανεχθήκαμε ή επιλέξαμε να μην δούμε. Κάπου ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, στο κωμικό και το τραγικό, στην αλήθεια που πιστεύουμε και στην αλήθεια που μας συμφέρει να πιστεύουμε, κινείται το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου «Dead Lift», «Άρση θανάτου». Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία που φέρνει αντιμέτωπους δύο κόσμους, δύο αφηγήσεις και δύο διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας. Στο κέντρο τους όμως, δύο γυμναστήρια, το παλιό συνοικιακό deadlift και το σύγχρονο zenith. Όμως πίσω από αυτά βρίσκονται πολύ περισσότερα. Η μικρή κλίμακα απέναντι στην επέκταση, η προσωπική εργασία απέναντι στη λογική της ανάπτυξης, το άτομο απέναντι στο σύστημα. Και όταν οι διαφορετικές αλήθειες συγκρούονται με ένα γεγονός που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, το θάνατο ενός ανθρώπου, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Ποιος ευθύνεται, ο άνθρωπος, οι επιλογές του ή το σύστημα μέσα στο οποίο έμαθε να τις κάνει? Η Βαλέρια Δημητριάδου γράφει, σκηνοθετεί και υπογράφει τη μουσική μιας παράστασης που χρησιμοποιεί το γέλιο για να πλησιάσει μερικά από τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής μας. Κυρία Δημητριάδου, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.
0: Ο τίτλος «Deadlift», «Άρση θανάτου», κουβαλά, είναι γεγονός ήδη, μία αντίφαση, τη δύναμη και το θάνατο, το βάρος και την προσπάθεια να το σηκώσεις αυτό. Τι σημαίνει για εσάς αυτός ο τίτλος?
1: Η αλήθεια είναι ότι άργησα πολύ να βρω έναν τίτλο για το συγκεκριμένο έργο. Ήταν δηλαδή, αφού το ολοκλήρωσα, μου ήρθε ο τίτλος και θεωρώ ότι τελικά ήταν πολύ κέριος και εύστοχος, γιατί ακριβώς επειδή το έργο ξεκινάει με το γεγονός ενός θανάτου και γίνεται μία αναδρομή στο παρελθόν μέσα από τις αφηγήσεις δύο ηρώων, εξ αρχής έρχεται ο θάνατος ως ένα γεγονός που έχει επηρεάσει αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι σε ένα παρόντα χρόνο και μας αφηγούνται μια ιστορία 6 χρόνων. Οπότε το deadlift φυσικά είναι η γνωστή άσκηση, ενώ γυμναστηριακή. Παρόλα αυτά, εγώ τη χρησιμοποιώ όντως ως το πώς είναι να σηκώνεις το βάρος ενός θανάτου, ενός τέτοιου συμβάντος, το πώς μπορεί αυτό το συμβάν να έχει όντως επιδράσει στη ζωή σου και αν σε έχει καθορίσει ή έχει αλλάξει τον τρόπο που έβλεπες μέχρι τότε τη ζωή και τις επιλογές σου.
0: Επιλέγετε να μιλήσετε για την εξουσία, τη συναλλαγή, τα συμφέροντα και την κοινωνική ανισότητα μέσα από μια πολιτική κωμωδία. Γιατί το χιούμορ μπορεί κάποιες φορές να γίνει πιο αιχμηρό πολιτικό εργαλείο από την καταγγελία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ναι, υπάρχει πάλι ένα καταγγελτικό ύφος, απλώς πιο υπόγεια. Οπότε το χιούμορ, με έναν τρόπο κατά την άποψή μου, το θεωρώ ένα συστατικό απαραίτητο με ό,τι είδους έργο για να καταπιαστείς. Γιατί είναι και ένα κομμάτι της ζωής μας και ποτέ δεν είναι κάτι άσπρο, ούτε είναι μαύρο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και σε κηδείες μπορεί να πάμε και να μας βγαίνει μια ανάγκη όντως εκτόνωσης και γέλιου. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το χιούμορ είναι ένα μέσο μέσα από το οποίο ο θεατής, αντί να δει ό,τι διατρέχει τη σκηνή ως κάτι που είναι απέναντί του, τον φέρνει πιο κοντά, μαλακώνει και έτσι, ακριβώς επειδή μπορεί κιόλας να δει τον εαυτό του μέσα από τους ήρωες, μέσα από τα δρόντα πρόσωπα που πάσχουν, γιατί για μένα αυτό είναι το χιούμορ, το να βλέπεις ανθρώπους να παθαίνουν κάτι με έναν τρόπο που να μας κάνει να γελάμε επειδή συμπάσχουμε και εμείς με αυτούς, γινόμαστε μέρος αυτού. Και έτσι ακόμα και ένα έργο που έχει πολιτικό πρόσημο μας κάνει όντως να γίνουμε μέρος αυτού και να μην το βάλουμε απέναντί μας και να πούμε ναι, οι άνθρωποι κάνουν αυτό, οι άνθρωποι είναι κακοί σε εισαγωγικά και εγώ θα είμαι απέναντί τους. Είμαστε μέρος αυτού και το χιούμορ μας κάνει όντως να είμαστε κομμάτι του συστήματος και να αντιληφθούμε καλύτερα τι ευθύνη φέρουμε εμείς.
0: Στην καρδιά αυτού του νέου έργου βρίσκονται δύο γυμναστήρια. Ναι. Το παλιό συνοικιακό deadlift και το νέο σύγχρονο zenith, που είπα και στην εισαγωγή. Είναι τελικά δύο επιχειρήσεις ή δύο διαφορετικές αντιλήψεις πώς θέλουμε να ζούμε?
1: Είναι και τα δύο. Είναι σίγουρα δύο επιχειρήσεις, γιατί είτε είσαι μικρή είτε είσαι μεγάλη, βρίσκεσαι σε μια κοινωνία που έχει απαιτήσεις από σένα κάποιες αντικειμενικές, πρακτικές, οικονομικές, οπότε και οι δύο πρέπει να αντεπεξέλθουν σε ένα σύστημα που διαρκώς ζητάει. Αλλά τώρα η κλίμακα φυσικά παίζει έναν ρόλο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που πρεσβεύει το deadlift από αυτό που πρεσβεύει το zenith, γιατί το ένα όντως απευθύνεται σε ανθρώπους και επιζητά την προσωπική συνάντηση με τους ανθρώπους και το τι σημαίνει δουλεύω με το σώμα μου σε μια μικρή κλίμακα και το τι σημαίνει στο zenith από την άλλη, που όντως είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία, ιδεολογία, μια τάση της εποχής μας, τα πράγματα να είναι μεγάλα, το τι σημαίνει το φαίνεστε, το να φαίνονται, να είναι πολύ εξειδικευμένα όλα και τα λοιπά. Που έχει να κάνει πολύ με την εικόνα και όχι με την ουσία. Οπότε σίγουρα είναι ναι και δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες.
0: Κυρία Δημητριάδου, ο Οδυσσέας βλέπει να απειλείται ένας κόσμος χτισμένος πάνω στην προσωπική εργασία, τη φροντίδα και τη μικρή κλίμακα. Υπάρχει σήμερα χώρος για τη μικρή κλίμακα ή έχουμε αποδεχθεί ότι δεν μεγαλώνει, είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί?
1: Εγώ θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πάψει να υπάρχει μικρή κλίμακα και προσωπικά ως άνθρωπος παλεύω γι' αυτό μέσα. Δηλαδή όχι πάντα φυσικά, αλλά γιατί δυστυχώς και η οικονομία τα έχει φέρει έτσι ώστε όντως οι μεγάλες επιχειρήσεις μας κάνουν να μας είναι εύκολο και πιο οικονομικό. Παρ' όλα αυτά παλεύω όντως να στηρίζω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο καθεστώς. Και όντως οι άνθρωποι ακόμα παλεύουν. Και θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν και ότι δεν θα μείνουν μόνο... ναι.
0: Από την άλλη, ο Δήμαρχος μιλά τη γλώσσα της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και του εξυγχρονισμού. Σας ενδιαφέρει να αναρωτηθείτε και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από λέξεις που στην πολιτική ζωή ακούγονται αυτονόητα θετικές?
1: Πάντα η αλήθεια είναι ότι από μικρά παιδιά στο σχολείο ακούμε τη λέξη ανάπτυξη και είναι δεδομένο ότι έχει ένα θετικό πρόσημο αυτή η λέξη. Παρ' όλα αυτά είναι σαν να μην διαρωτώμαστε ποτέ, μα ποτέ, ανάπτυξη για ποιον. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να θέσουμε στους εαυτούς μας. Ναι, ανάπτυξη και με την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας φυσικά ανάπτυξη, αλλά ποιος είναι αυτός που στα αλήθεια αποφελείται? Οπότε όταν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ίσως μας είναι και πιο καθαρό το πόσο θετική η αρνητική έννοια είναι. Γιατί πολλές φορές ανάπτυξη μπορεί να σημαίνει όντως ο πλούτος να πηγαίνει στους λίγους και οι πολλοί να δουλεύουν δεκάωρες, να είναι δεκάωρο, να δωδεκάωρο, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει τέλος πάντων, για να αναπτυχθούν αυτοί που είναι να αναπτυχθούν. Οπότε νομίζω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να μπορούμε να απαντήσουμε αν κάτι είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Και οι δύο αυτές αφηγήσεις καταλήγουν σε ένα αδιαφεσβήτητο γεγονός. Στο θάνατο ενός ανθρώπου, από όπου και ξεκινάει το έργο. Μπορεί ένα ακραίο γεγονός να γκρεμίσει τις βεβαιότητές μας? Ή έχουμε την ικανότητα να προσαρμόζουμε ακόμη και την τραγωδία στην ιστορία που μας συμφέρει να πιστεύουμε?
1: Ναι, ο θάνατος σίγουρα είναι κάτι αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος, μάλλον μέσα από την ανάγκη του να επιβιώσει και να συνεχίσει να ζει, πολύ εύκολα βρίσκει είτε δικαιολογίες, είτε τέλος πάντων η αφήγησή του δεν θα είναι ποτέ αντικειμενική, ακόμα και αν το γεγονός είναι αντικειμενικό. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μην αλλάξουμε τις βεβαιότητές μας. Μπορεί να μετατοπιστούμε λίγο ή μπορεί να αλλάξουμε για μία χρονική περίοδο, αλλά είναι πολύ πιθανόν να επανέλθουμε σε αυτά που μας είναι, σε αυτά που έχουμε συνηθίσει και σε αυτά που έχουμε μάθει και νιώθουμε μία ασφάλεια μέσα σε ένα περιβάλλον που νιώθουμε ασφάλεια.
0: Το έργο έτσι κι αλλιώς θέτει ένα δύσκολο ερώτημα, το που τελειώνει η προσωπική ευθύνη και που αρχίζει η ευθύνη του συστήματος. Ναι. Εσείς που αναζητήσατε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, γράφοντας και σκηνοθετώντας και μπαίνοντας τόσο πολύ μέσα σε αυτό το έργο?
1: Προσπάθησα, επειδή είναι πολύ εύκολο να θέτουμε πάντα τον εχθρό απέναντι, όπως είπα και σε σχέση και με το χιούμορ, ότι ή σε σχέση γενικότερα με την πολιτική μας στάση στα πράγματα, είναι πολύ εύκολο να βγάζουμε τον εαυτό μας εκτός και να βλέπουμε ότι η πολιτική κινείται μόνη της, ανεξάρτητα από εμάς, και ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν έχει νόημα. Σίγουρα δεν είμαστε απολύτως, δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς, αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά έψαξα να βρω αυτή την ισορροπία μέσα από τις μικρές πράξεις και μέσα από τους μικρούς συμβιβασμούς, και όχι για να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν και να πω ότι φταίμε εμείς φυσικά, σε καμία περίπτωση, αλλά αντιθέτως για να δούμε τι στα αλήθεια μπορούμε να κάνουμε εμείς και πόσο εύκολο είναι τελικά να βολευόμαστε και να καθησυχάζουμε τους εαυτούς μας και να εθελοτυφλούμε σε καταστάσεις που ενδεχομένως, αν φερόμασταν διαφορετικά, να είχαν πάει όντως και τα πράγματα αλλιώς. Οπότε ναι, εστιάζω πιο πολύ στις μικρές πράξεις και τους μικρούς συμβιβασμούς ενός συνόλου ανθρώπων και όχι στους λίγους που καθορίζουν τις ζωές μας.
0: Ας περάσουμε λίγο στα τεχνικά της παράστασης.
1: Ναι.
0: Εσείς υπογράφετε το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τη μουσική. Mm-hmm. Όταν συγκεντρώνονται αυτές οι τρεις ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο, νιώθετε, αισθάνεστε μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία ή μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο ίδιο σας το έργο?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλος παραδόξως νιώθω πιο ελεύθερη.
0: Τέλεια. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Εννοείται ότι υπάρχει ευθύνη. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Εντάξει, προφανώς.
0: Ναι, τη σκέφτεστε αλλά δημιουργικά όμως.
1: Ναι, αλλά ευθύνη θα υπήρχε είτε αναλάμβανα μόνο ένα, είτε απλώς εμένα, επειδή αυτά τα τρία, ας πούμε, πόστα συνυπάρχουν πολύ αρμονικά. Δηλαδή, όταν γράφω το έργο, ήδη κερδίζω έναν χρόνο, γιατί φαντάζομαι πράγματα και σκηνοθετικά. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα φαντάζομαι πράγματα και μουσικά. Οπότε, επειδή αυτά συνυπάρχουν, κερδίζω όντως χρόνο. Και μετά, πολλές φορές η ίδια η μουσική μου αποκαλύπτει πράγματα που μπορεί να μην είχα σκεφτεί, ή μέσα από τη σκηνοθεσία αλλάζω και το κείμενο. Έχω αυτή την ευελιξία να πλάσω έναν κόσμο, και αυτά τα τρία πιο πολύ με αφήνουν ελεύθερη παρά με περιορίζουν σε κάτι.
0: Κυρία Δημητριάδου, έχει και ένα πολύ ωραίο στοιχείο αυτή η παράσταση, το ότι οι ηθοποιοί παίζουν ζωντανά και τη μουσική της.
1: Ναι.
0: Τι προσθέτει αυτή η επιλογή στη σκηνική αυτή αφήγηση? Η μουσική εδώ σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν, τα υπονομεύει, τα αποκαλύπτει? Δηλαδή, να αποκαλύπτει με λίγα λόγια κάτι που ο λόγος δεν μπορεί να πει και τον λέει η μουσική? Τι γίνεται από όλα αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι κάπως όλα αυτά, αλλά κατά βάση θα έλεγα ότι λειτουργεί αντιστοιχτικά κάπως με αυτό που συμβαίνει, ακριβώς για να αποκαλύψει όντως. Δηλαδή, μπορεί να δεις όντως έναν ηθοποιό να φέρει κάπως τον εαυτό του, αλλά η μουσική είναι άλλο ένα μέσο αφήγησης, ένας παράλληλος δρόμος δραματουργίας του έργου, που έρχεται εκεί για να δώσει στον θεατή το πραγματικό νήμα της ιστορίας, ας πούμε, και το τι συμβαίνει στα αλήθεια, ανεξάρτητα από το τι φέρει ο κάθε ήρωας την κάθε στιγμή, ας πούμε.
0: Όταν γράφετε ένα έργο, το σκηνοθετείτε, είστε μέσα σε αυτό. Σκέφτεστε, φαντάζομαι πως ναι, την πλευρά του θεατή. Δηλαδή, θέλετε ο θεατής να φύγει έχοντας αποφασίσει, ας πούμε, ποιος έχει δίκιο, ή θα προτιμούσατε να φύγει λιγότερο βέβαιος για τη δική του θέση από ό,τι ήταν πριν μπει στο θέατρο? Σας αφορά αυτό το μετά το τέλος του έργου?
1: Με αφορά πολύ, και είναι και ο λόγος που κάνω θέατρο. Γιατί αλλιώς, άμα κάναμε θέατρο μόνο για μας, ενώ το θέατρο ίδια η λέξη εμπεριέχει το θεατή, το θέμα είναι να βρούμε πάντα αυτή τη μέση οδό του να μην είναι κάτι ούτε διδακτικό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω κιόλας εγώ παραπάνω πράγματα από τους θεατές. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Είμαι όπως είμαστε όλοι μας, εννοείται.
0: Είστε κι εσύ θεατής.
1: Είμαι
0: κι
1: εγώ, φυσικά.
0: Θεατής.
1: Βέβαια. Και όντως προσπαθώ να παρακολουθώ ακόμα και τις πρόβες, και τώρα μέσα στη διαδικασία τη δημιουργική προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι τάμπουλα ράσα και να το βλέπω σαν κάτι που δεν το έχω φτιάξει εγώ. Και πώς. Δεν είναι εύκολο φυσικά, αλλά πώς το προσλαμβάνω. Οπότε ναι, δεν θα ήθελα ο θεατής να φύγει και να πει «Α, αυτό ή το άλλο». Ναι, θα ήθελα να μπει σε μια διαδικασία να σκεφτεί έστω κάτι που μπορεί να μην είχε σκεφτεί πριν, ή που μπορεί να είχε σκεφτεί αλλά να το είχε αφήσει στην άκρη, ή που μπορεί να του θύμισε κάτι, ή τέλος πάντων να μπει σε μια διαδικασία όντως να επεξεργαστεί το έργο και αυτό που έχει δει.
0: Κρατώ τη λέξη διαδικασία και θα ήθελα να μας περιγράψετε, να μας εισάγετε λίγο σε αυτόν τον κόσμο. Mm. Δηλαδή στο δικό σας κόσμο και στο πώς είναι αυτή η διαδικασία ενός ανθρώπου που έχει γράψει το έργο, έχει αποφασίσει ότι θα το παρουσιάσει και πρέπει να βρει τους ηθοποιούς και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Αλλά ας πούμε ότι έχει φτάσει στο σημείο να είναι, να ξεκινήσει τις πρόβες. Mm-hmm. Πώς γίνεται όλο αυτό, αυτή η διεργασία μέσα σας? Δηλαδή, σε σχέση με το έργο, το αμφισβητείτε, το επενείτε, αισθάνεστε συνεχώς σε ένα διάλογο μαζί του ότι βρίσκεστε? Τι γίνεται σε αυτές τις διεργασίες της πρόβας?
1: Πάντα το αμφισβητώ, ακόμα και όταν ανέβει το έργο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν το βλέπω σαν παιδί μου και δεν το αγαπάω, αλλά ακόμα και όταν ανέβει ένα έργο μου είμαι πολύ ανοιχτή στο να ακούσω τους ανθρώπους που το είδαν, πώς το εισέπραξαν. Και μέσα στη διαδικασία των προβών, οι ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί μαζί μου και στα άλλα έργα το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ότι διαρκώς μέσα και από το υλικό των ίδιων των ηθοποιών, και επειδή δεν πιστεύω στη μονάδα αλλά στην ομάδα, και αυτό είναι κάτι πραγματικά πυρηνικά δικό μου, ενώ υπάρχει το έργο από την πρώτη πρόβα, είμαι πολύ ανοιχτή στο να αλλάξουν πράγματα, γιατί ακούω και όντως τα πολλά μυαλά είναι πιο ισχυρά από το ένα. Οπότε επειδή εμπιστεύομαι πολύ τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζομαι, το έργο μετατοπίζεται, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τελείως άλλο, αλλά αλλάζουν στοιχεία του, τα οποία πολλές φορές είναι και κομβικά. Στο πρώτο έργο που είχα σκηνοθετήσει, στο «Κεφύτευσιν ο Θεός Παράδεισο», μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα έβγαλα μια ολόκληρη πράξη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Και συνέπτυξε πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν το φοβάμαι. Και γι' αυτό έλεγα πριν ότι νιώθω όντως και ελεύθερη, γιατί στην πραγματικότητα με ενδιαφέρει να αφηγηθώ αυτό που θέλω. Αν βλέπω ότι αυτό δεν περνάει κάπως ή παραγίνεται νιανιά ή οτιδήποτε, θα το κάνω αυτό που πρέπει να είναι.
0: Ας περάσουμε τέλος στην ταυτότητα της παράστασης. Mm-hmm. Ξεκινάτε λοιπόν από τις 5 του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Στο Θέατρο Εμπορικών. Mm-hmm. Το κείμενο, η σκηνοθεσία και η μουσική είναι δική σας. Mm-hmm. Της Βαλέριας λοιπόν Δημητριάδου. Και να μιλήσουμε για τους ηθοποιούς, για το ποιοι παίζουν.
1: Ναι, είναι τώρα αλφαβητικά, δεν ξέρω αν θα τους πω. Είναι ο Βαγγέλης ο Αμπατζής, η Μυρτώ η Αλικάκη, ο Γιώργος ο Πυρπασόπουλος, Κωνσταντίνος Κάπας, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Κορομπίλης, Αρετή Τίλη, Μαριά Μρουχάτζε.
0: Εξαιρετική ηθοποιή.
1: Όλοι τους. Πραγματικά εξαιρετική. Πραγματικά. Ναι, δεν το λέω για να βλογήσω τα γενούς, αλλά είναι στα αλήθεια εξαιρετική.
0: Ωραία
1: και
0: ομάδα.
1: Είναι τρομερά ανακουφιστικό για έναν σκηνοθέτη να βλέπει κάτι που έχει οραματιστεί, να το πιστεύουν τόσο πολύ και να πραγματικά να το βλέπει να γίνεται πράξη τόσο αβίαστα και τόσο οργανικά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να συμπληρώσω τα στοιχεία διαβάζοντάς τα φυσικά. Σκηνικά Τίνα Τζόκα, κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου, σχεδιασμός φωτισμού Τάσος Παλαιορούτας και η Ιωάννα Αθανασίου. Καλλιτεχνική συνεργάτης, επιμέλεια κίνησης η κυρία Ειρήνη Μακρύ, βοηθός σκηνοθέτριας Αθηνά Αλεξοπούλου, φωτογραφίες Νίκος Νικολόπουλος και βίντεο Έφη Καρανικόλα. Να τα πούμε όλα, γιατί είναι ωραίο έτσι.
1: Εννοείται,
0: που
1: πάντα
0: η ομάδα τα κάνει όλα αυτά, ένα θεατρικό έργο όπως και πολλά άλλα, οι καλές ομάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Και καλή επιτυχία, ένα ωραίο, καλό, επικοδομητικό θεατρικό χειμώνα εύχομαι.
1: Να είστε καλά.

0: Οι δικτατορίες δεν φοβούνται μόνο εκείνους που μιλούν, φοβούνται εκείνους που θυμούνται. Γιατί ένας άνθρωπος χωρίς μνήμη μπορεί ευκολότερα να πιστεί ότι ο κόσμος ήταν πάντοτε όπως τον παρουσιάζουν. Ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι διαφορετικό με λίγα λόγια, ότι η ελευθερία που έχασε ίσως και να μην υπήρξε καν. Και ίσως γι' αυτό στην απασιονάτα 2073 το μυθιστόρημα της Ελένης Κατσαμά ένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεν αρκείται στο να ελέγχει τις πράξεις των ανθρώπων. Θέλει να ελέγξει και την ίδια του τη μνήμη και δεν αρκείται στο να απαγορεύει την αντίσταση, απαγορεύει το ίδιο μάλιστα το συναίσθημα. Βρισκόμαστε στο 2073. Ο πλανήτης έχει καταστραφεί, ό,τι απέμεινε από το ανθρώπινο είδος ζει κάτω από την εξουσία ενός παρανοϊκού δικτάτορα και ολόκληρο το παρελθόν έχει φυλακιστεί σε ένα ψηφιακό τσιπ στην τράπεζα μνήμης. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ένα 17χρονο κορίτσι, η Άλεξ, επιχειρεί κάτι σχεδόν επαναστατικό. Προσπαθεί να θυμηθεί, προσπαθεί να αισθανθεί. Η Ελένη Κατσαμά γράφει ένα δυστοπικό μυθιστόρημα για το μέλλον, αλλά τα ερωτήματα που θέτει βρίσκονται ανησυχητικά πολύ κοντά στο παρόν μας. Ποιος διαχειρίζεται τη μνήμη μας? Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης την συναντώ και ταξιδεύουμε μέχρι το 2073, όχι τόσο για να ανακαλύψουμε πώς θα είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος, αλλά για να αναρωτηθούμε τι πρέπει να προστατεύσουμε σήμερα για να εξακολουθεί τότε να υπάρχει ο άνθρωπος. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσαμά.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κατσαμά, τοποθετείτε την ιστορία σας το 2073. Ποιο κομμάτι όμως αυτού του τρομακτικού μέλλοντος φοβάστε ότι έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει σήμερα?
1: Όταν ξεκίνησα να γράφω την Απασιονάτα, είχα στο μυαλό μου το σήμερα. Από το σήμερα ξεκίνησα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ποτέ δεν είχαμε πιο επικίνδυνους ηγέτες σε παγκόσμια κλίμακα από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Και ένα από τα πρόσωπα, τα βασικά πρόσωπα του βιβλίου είναι ο Τραϊανός, ο οποίος ηγείται ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος και που μοιάζει πάρα πολύ με τους ηγέτες του σήμερα. Και εκτός από αυτό, μία άλλη καταστροφή που απορρέει από αυτή τη συνθήκη είναι η οικολογική.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πλανήτης, τουλάχιστον όπως θεωρώ εγώ, θα επιβιώσει. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη είναι λίγο αμφίβολο πώς θα εξελιχθεί η συνθήκη με εκείνους.
0: Ολόκληρο το παρελθόν έχει φυλακιστεί σε ένα ψηφιακό τσιπ, στην τράπεζα μνήμης. Αν κάποιος αποκτήσει τον έλεγχο της συλλογικής μας μνήμης, έχει αποκτήσει τελικά και τον έλεγχο της ταυτότητάς μας.
1: Εκείνο που θέλει προσοχή είναι μήπως η μνήμη κατευθύνεται. Η ιστορία πρέπει να γραφτεί σωστά αρχικά. Αν εγώ πω ότι αυτό που θυμάσαι έγινε αλλιώς και σε πίσω γι' αυτό και με διάφορους τρόπους πίσω και μια μεγάλη μερίδα κόσμου, παρόλο που τα πράγματα έγιναν όπως τα θυμούνται, τότε μιλάμε για μια στρέβλωση που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γιατί η μνήμη είναι ευάλωτη και γι' αυτό ακριβώς πρέπει η ιστορία να γράφεται σωστά.
0: Στην Απασιονάτα 2073 δεν απαγορεύονται, όπως έχουμε πει, μόνο οι πράξεις, απαγορεύονται τα συναισθήματα. Εσείς γιατί επιλέξατε αυτή την ακραία συνθήκη? Είναι τελικά ένας άνθρωπος που αισθάνεται πιο δύσκολα να ελεγχθεί από έναν άνθρωπο που απλώς σκέφτεται?
1: Δεν νομίζω, δεν είναι απαραίτητο. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, που αισθάνεται φόβο, μπορεί να χειραγωγηθεί πιο εύκολα. Ο άνθρωπος με την ψυχρή λογική ενδεχομένως όμως να μην συναισθάνεται. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί. Ένας άνθρωπος όμως που συναισθάνεται είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Την ακραία αυτή συνθήκη της έλλειψης συναισθημάτων την επέλεξα γιατί μια κοινωνία που βρίσκεται σε απάθεια είναι επικίνδυνη και μια κοινωνία που είναι απαθής της λείπει η ενσυναίσθηση και τα συναισθήματα.
0: Ζούμε ήδη σε μια εποχή που ένα τεράστιο μέρος της μνήμης μας το έχουμε παραδώσει σε συσκευές, σε clouds, σε μηχανές αναζήτησης, στο AI και σε αλγορίθμους. Σας τρομάζει πιθανότητα κάποτε να θυμόμαστε λιγότερα, επειδή γνωρίζουμε ότι οι μηχανές είναι ικανές και μπορούν να θυμούνται για χάρη μας?
1: Ναι, είναι τρομακτικό σενάριο αυτό και νομίζω ότι ψήγματα αυτού συμβαίνουν ήδη Αν χάσουμε το κινητό μας, χάνουμε και τις επαφές μας.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει μια διακοπή ρεύματος, παθαίνουμε πανικό στη σκέψη ότι θα τελειώσει η μπαταρία. Το θέμα δεν είναι να εμποδίσουμε όμως την τεχνολογία να μπει στις ζωές μας. Η τεχνολογία είναι ήδη στις ζωές μας. Πρέπει να κάνουμε μια σωστή διαχείριση. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είμαστε όλοι μπροστά σε αυτό είναι η επανάσταση που φέρνει το ίντερνετ. Και είναι η πιο μεγάλη και πιο επικίνδυνη επανάσταση που έχει γίνει στην ανθρωπότητα, θεωρώ. Χρειάζεται να κάνουμε σωστή διαχείριση. Είμαστε όλοι μπροστά σε αυτό.
0: Η λύθη στο βιβλίο σας επιβάλλεται από την εξουσία. Υπάρχει όμως και μία άλλη λύθη, πιο ύπουλη, εκείνη που επιλέγουν οι κοινωνίες επειδή κάποιες αλήθειες είναι εντελώς άβολες. Ποια από τις δύο θεωρείτε εσείς πιο επικίνδυνη?
1: Όταν η λύθη είναι επιβεβλημένη, γίνεται εύκολα αυτό αντιληπτό, σχετικά εύκολα. Αν όμως η λύθη είναι επιλογή μας, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να θυμόμαστε μόνο όσα μας συμφέρει να θυμόμαστε? Χρειάζεται να θυμόμαστε τα πάντα, γιατί αυτό είναι που μας προχωράει κιόλας και μας κάνει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος.
0: Η Άλεξ, το κορίτσι το οποίο μιλήσαμε, είναι 17 ετών και προσπαθεί να θυμηθεί μέσα σε ένα κόσμο που τη ζητά να ξεχάσει. Γιατί επιλέξατε ένα τόσο νέο πλάσμα, ένα τόσο νέο κορίτσι για να σηκώσει αυτό το βάρος? Υπάρχει κάτι στην εφηβεία που είναι από τη φύση του ανυπάκου απέναντι σε κάθε απόπειρα ελέγχου?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ανεπιτίδευτο στοιχείο στην παιδικότητα και την εφηβεία. Υπάρχει κάτι τόσο ατίθασο και την ίδια στιγμή τόσο αυθεντικό και ειλικρινές που γίνεται αφοπλιστικό. Ένα άλλο πρόσωπο εκτός από την Άλεξ είναι και η Μιένα. Η Μιένα είναι πιο μικρή και ακόμα πιο ανυπάκουη, παρότι έχει περάσει πολλά περισσότερα από την Άλεξ και παρόλο που είναι πολύ μικρότερη και σε μια πολύ πιο ευάλωτη ηλικία. Από τη μία, ενστικτοδός θες να αντισταθείς αυτό το ανυπάκουο, το ατίθασο, το αντιδραστικό, να το λιάνεις, να μην είναι τόσο αιχμηρό, και από την άλλη το θαυμάζεις. Ακόμα και για μας, δεν ξέρω μεγαλώνοντας τι γίνεται αυτό το κομμάτι της αυθεντικότητας. Περνάμε όλοι από ένα μηχανισμό που μας ισοπεδώνει σχεδόν, μια καθημερινότητα δύσκολη.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ιστορία σας το αντίθετο της ελευθερίας δεν είναι απλώς η φυλακή, αλλά είναι η μοναξιά. Ότι ένας άνθρωπος γίνεται πραγματικά ευάλωτος στην εξουσία όταν πιστεί πως δεν χρειάζεται κανέναν άλλον και είναι εντελώς μόνος του.
1: Νομίζω ότι αν η μοναξιά επιβληθεί σαν τιμωρία, τότε είναι πάρα πολύ ισχύει αυτό που λέτε. Το αντίθετο της ελευθερίας, ωστόσο, είναι οποιαδήποτε μορφή φυλακής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πνευματική φυλακή, η ψυχική, η σωματική. Χρειαζόμαστε τους άλλους ανθρώπους, πάντα. Αλλά τους χρειαζόμαστε ειδικά σε αντίξωες συνθήκες όπως αυτή.
0: Ο τίτλος «Απασιονάτα» παραπέμπει στο πάθος, στην ένταση, στη μουσική, σε κάτι που δεν μπορεί εύκολα να περιοριστεί. Γιατί επιλέξατε αυτή τη λέξη για ένα κόσμο όπου ακριβώς το πάθος και το συναίσθημα έχουν τεθεί υπό απαγόρευση?
1: Χρειάζεται πάθος για να πετάξεις από πάνω σου ένα συντριπτικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται πάθος, χρειάζεται θράσος, χρειάζεται θάρρος, και η Μιένα και η Άλεξ το έχουν αυτό το πάθος. Η Μιένα από την αρχή και συνεχώς. Η Άλεξ παλεύει πάντα με τη μνήμη για λόγους που δεν θα αποκαλύψω.
0: Η επιτήρηση στο βιβλίο σας είναι ασφυκτική. Εμείς όμως σήμερα παραχωρούμε καθημερινά και οικειοθελώς. Είναι γεγονός αυτό. Τεράστιο μέρος της ιδιωτικότητάς μας. Μπορεί μια κοινωνία να χάσει σταδιακά την ελευθερία της χωρίς ποτέ να υπάρξει μια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία να καταλάβει ότι την έχασε?
1: Ναι, δυστυχώς γίνεται. Δεν θα γίνει ξαφνικά, δεν γίνεται ξαφνικά και απότομα, γιατί αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γίνεται όμως με μια σταδιακή εξοικείωση. Κάτι που έρχεται σιγά σιγά και δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και μπορεί εν μέρει να μην γίνει αντιληπτό.
0: Γράφεται για αναγνώστες που είναι νεαροί, δηλαδή για αναγνώστες από 12 ετών. Έφηβους, και επιλέγετε να τους μιλήσετε για δικτατορία, για βία, για μοναξιά, για οικολογική καταστροφή. Υπάρχει κάτι για το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά, ή μήπως ο σεβασμός προς ένα νέο αναγνώστη σημαίνει ακριβώς ότι δεν του κρύβουμε το σκοτάδι αυτού του κόσμου?
1: Νομίζω και τα δύο. Φυσικά και πρέπει να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά. Χρειάζεται να φιλτράρουμε τις πληροφορίες
0: αυτού του κόσμου.
1: Νομίζω και τα δύο. φυσικά και πρέπει να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά. Χρειάζεται να φιλ

0: ανθρώπινης ζωής υπάρχει ένας παραλογισμός που καλούμαστε να τον αποδεκτούμε σχεδόν σαν κάτι φυσιολογικό. Προσωπικά ο τρόπος που έχω βρει να εκφράζω τις πεπιθήσεις μου, την αγωνία, τη δυσαρέσκειά μου απέναντι σε όλα αυτά είναι η γραφή. Mm-hmm. Και αυτό που θέλω να πω στα παιδιά γράφοντας είναι ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς, μόνο εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη και παιδιά, συνομήλικά τους, που δεν έχουν την καθημερινότητα αυτή που έχουμε εμείς συνηθίσει στο δυτικό κόσμο. Φυσικά εμείς έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Θέλω να τους να δουν τα στερεότυπα, να μην μεγαλώσουν με αυτά. Θέλω να κοιτάξουν τι σημαίνει έμφυλη βία, τι σημαίνει βία επειδή είσαι κορίτσι, βία επειδή είσαι αγόρι. Υπάρχουν χωριά στον κόσμο, στην Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, που κατά τη διάρκεια της περίοδου των κοριτσιών αυτά απομακρύνονται από τα σπίτια τους, το κάνουν με την συνένεση των γονιών, της οικογένειας, βαναυσότητες που πια το 2026 πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Αν δεν τις γνωρίζουμε όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξεπεράσουμε.
2: Έχετε γράψει επί δεκαετίες για παιδιά και νέους. Τι έχει αλλάξει περισσότερο στα παιδιά που συναντάτε σήμερα, οι φόβοι τους, οι επιθυμίες τους ή ο τρόπος με τον οποίο φαντάζονται το μέλλον τους?
0: Όλο ένα και περισσότερο γνωρίζω παιδιά που ανησυχούν για το αν θα καταφέρουν να βρουν μια δουλειά που να τους εξασφαλίσει πολλά πολλά λεφτά.
2: Μάλιστα.
0: Φυσικά πάντα, όπως πάντα θέλουν να είναι αποδεκτά από τους συνομήλικους τους, κάνουν όλα όσα νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν για να γίνουν αποδεχτά, να ανήκουν κάπου κι αυτά, να βρουν το μέρος που ανήκουν. Πολλές φορές, μεγάλη μερίδα των παιδιών διακρίνω ότι θυσιάζουν κάτι πολύ σημαντικό για τα ίδια, προκειμένου να ανήκουν σε ένα γκρουπ άλλων παιδιών. Και νομίζω ότι χρειάζεται λίγο εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση για να κρατήσεις το πιο ουσιαστικό και βαθύτερο κομμάτι του εαυτούς. Και αυτά σε μεγάλο βαθμό είμαστε εμείς οι μεγάλοι, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές υπεύθυνοι γι' αυτό.
2: Έχετε συνεργαστεί με τη UNICEF και το ΚΕΔΗ και η γραφή σας έχει συναντήσει ζητήματα δικαιωμάτων, ισότητας και κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύετε ότι η λογοτεχνία για νέους έχει και μία πολιτική διάσταση ακόμη και όταν δεν θέλει να διδάξει τίποτα?
0: Έχω αυτή την τύχη και την ευκαιρία να συνεργαστώ με τη UNICEF και το ΚΕΘΗ, δηλαδή το Κέντρο για Θέματα Ισότητας, και να γράψω 3 βιβλία για νέους, τα οποία δεν υπάρχουν στο εμπόριο, ωστόσο έχουν διανεμηθεί στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, στα σχολεία, και υπάρχουν και διαδικτυακά. Ένα βιβλίο μπορεί να μην έχει την πρόθεση να διδάξει απολύτως τίποτα, και όμως να είναι πολιτικό. Η λογοτεχνία για νέους έχει μεγάλη θεματική παγκοσμίως. Έχει ρομαντικές ιστορίες αγάπης, έχει μυθιστορήματα μυστηρίου, έχει ιστορικά, διστοπικά, θρίλερ, υπερήρωες, τα πάντα. Υπάρχουν ενικά βιβλία για κάθε γούστο. Η ίδια η επιλογή του συγγραφέα για τον κόσμο που παρουσιάζει στο βιβλίο του όμως είναι ήδη μια θέση. Ποιος μιλάει, ποιος έχει δύναμη, τι είδους δύναμη έχει, ποιος αποκλείεται, ποιος επιβάλλεται, γιατί αποκλείεται, τι θεωρεί φυσιολογικό και τι όχι, τι αμφισβητεί, τι δέχεται, όλα αυτά αποτελούν θέσεις.
2: Έχετε βραβευθεί επανειλημμένα για τα βιβλία σας και παράλληλα εργάζεστε επί χρόνια στον εκδοτικό χώρο. Όταν γράφετε, πόσο δύσκολο είναι να σωπάσει μέσα σας η επαγγελματίας που γνωρίζει πώς γίνεται ένα βιβλίο, ώστε να ακούσετε μόνο τη συγγραφέα?
0: Το δυσκολότερο δεν είναι να σωπάσει επαγγελματίες όταν γράφω, είναι να σωπάσει συγγραφέας όταν δουλεύω.
2: Μάλιστα. Ωραίο αυτό.
0: Η επαγγελματίας έχει διαβάσει πολλά βιβλία. Κάποια από αυτά είναι πολύ καλύτερα από τα δικά της. Η επαγγελματίας είναι αφομοιωμένη στο εργασιακό της περιβάλλον, αφοσιωμένη στην υπαλληλική δουλειά της.
2: Mm-hmm.
0: Πειθαρχημένη, εκπαιδευμένη. Η συγγραφέας από την άλλη είναι αντιδραστική. Είναι επαναστάτρια. Αμφισβητεί την επαγγελματία.
2: Μάλιστα.
0: Η συγγραφέας απαιτεί χρόνο. Πολύ χρόνο και ζηλεύει την επαγγελματία που έχει τόσο χρόνο στο γραφείο της. Ωστόσο, όταν η συγγραφέας γράφει, η επαγγελματίας αφανίζεται.
2: Αν αφαιρέσουμε από έναν άνθρωπο τις αναμνήσεις του, τη δυνατότητα να αγαπά, να πονά, να επιθυμεί και να συνδέεται με τους άλλους, τι είναι τελικά αυτό που απομένει? Πού πιστεύετε εσείς ότι βρίσκεται ο αδιαπραγμάτευτος πυρήνας αυτού που ονομάζουμε άνθρωπο?
0: Πολύ δύσκολες ερωτήσεις μου κάνετε. Νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στη συνείδησή μας. Αν αφαιρέσει κανείς όλα αυτά, θα μείνει το κουκούλι μας, θα μείνει η σάρκα, το σώμα μας. Αλλά δεν

0: είμαστε μόνο αυτό, είμαστε ψυχή, πνεύμα, είμαστε ένστικτο και είμαστε συνείδηση.
1: Η Απασιονάτα 2073, σας κάνω την τελευταία ερώτηση, μιλάει για ένα κόσμο που έχει σχεδόν καταστραφεί και παρόλα αυτά επιλέγεται να τοποθετήσετε στο κέντρο του την αγάπη. Αν ένα παιδί διαβάσει το βιβλίο σας σήμερα, ένας έφηβος, μία έφηβη, και φτάσει πράγματι στο 2073 με τη φαντασία του και τη βοήθειά σας, ποιο είναι το ένα πράγμα που θα θέλατε να μην έχει επιτρέψει στη δική μας εποχή να του στερήσει?
0: Νομίζω ότι είναι την ικανότητά του να σκέφτεται και να απορεί. Την απορία του, να θέλει να μάθει τις απαντήσεις. Αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η-8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Συνθέτης και βιολονίστας από την Πολόνια, ο Λορέντσο Καετάνο Τσαβατέρι, είναι πολύ λίγο γνωστός στις μέρες μας. Θα ακούσουμε ένα κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνου σε ρεμίζωνα από τον Gottfried von der Goltz και την Baroque Ορχήστρα του Φράιμπουργκ.

Ο βιρτουόζος βιολονίστας Τζουζέπε Ταρτίνι γεννήθηκε στο Πιράνο κοντά στη Σλοβενία, που τότε αποτελούσε μέρος της Δημοκρατίας της Βενετίας. Θεωρείται αδελφή ψυχή του Παγκανίνι, αλλά στον 18ο αιώνα. Έγραψε 100 περίπου έργα για βιολί. Ο θρύλος λέει πως όταν άκουσε το μεγάλο βιρτουόζο Φραντσέσκο Μαρία Βερατσίνι, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τη βιολιστική του δεξιότητα, που για ένα διάστημα απομονώθηκε προκειμένου να μελετήσει εντατικά για να βελτιώσει την τεχνική του δοξαριού του. Τζουζέπε Ταρτίνι, σονάτα σε ρε μίζωνα για βιολί και μπάσο κοντίνου. Τα μέρη. Αντάντε καντάμπιλε, αλέγκρο ασάι, μινουέτο και άρια αλέγκρο ασάι.

ένας μαθητής του Ταρτίνι, ελληνικής καταγωγής. Και σχετικά άγνωστο σήμερα είναι ο Ιωσήφ Μιχαήλ Στρατίκο. Γεννημένος στο Ζαντάρ της Δαλματίας, μαθήτευσε, όπως είπαμε, με τον μεγάλο βιολονίστα Ταρτίνι, ενώ συνέθεσε συμφωνίες και μουσική δωματίου. Ήταν κριτικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του κατάγονταν από Τυχείο. Θα ακούσουμε τον μπαρόκ τρίο Νοκτουρνάλια σε ένα αντάντε του Μιχαήλ Στρατίκου. Για βιολί και μπάσο κοντίνου.

ένα σπάνιο μοτέτο του Αντώνιο Βιβάλντι με τίτλο «Vos invito barbare faces» και αριθμό καταλόγου RV811 είναι γραμμένο για άλτο φωνή, έγχορδα και μπάσο κοντίνου. Από ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη θρησκευτική μουσική του συνθέτη και την ιταλική χοροδία και ορχήστρα από την Παβία, Γκισλιέρι. Στη διεύθυνση ο Τζούλιο Πράντι.

Σε βενετσιάνικο ύφος, και πάλι, το τόσο αγαπημένο στην πόλη, ύφος κοντσερτάντε. Ή αλλιώς, στήλε κοντσερτάντε. Εδώ, πάλι από τον Τσάβα Τέρι, ένα κοντσέρτο για βιολί, σε ντο ελάσσονα. Τα μέρη, αλέγκρο, αντάντε μαλαργέτο και αλέγκρο. Από ένα άλμπουμ της ορχήστρας μπαρόκ του Φράιμπουργκ, αφιερωμένο στο συνθέτη Γαετάνο Τσαβατέρι.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, ήταν η εκπομπή Μουζικά Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό σας βράδυ. Μουζικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα παιδικό βιβλίο που αναφέρεται στην εξαιρετικά σημαντική, μα και ευαίσθητη, τόσο για το παιδί όσο και για τη μητέρα, περίοδο του αποθυλασμού των νηπίων. Είναι ένας αποχωρισμός δύσκολος, που σηματοδοτεί όμως το ξεκίνημα μιας νέας, πιο αυτόνομης πορείας για το παιδί. Η τελευταία γουλίτσα. Κείμενο Μαρίνα Πλούμπη, εικόνες Ειρήνη Θάνου.

Είμαι η Σοφία. Από μωρό, το γάλα της μαμάς μου αρέσει να πίνω και σε κανέναν άλλο να μη δίνω. Το βράδυ πάντα εγώ ξυπνώ και τη μανούλα να ζητώ. Στον κόρφο της μέσα να κρυφτώ και από το στήθος της γάλα να πιω. Με ηρεμεί και με κοιμίζει. Αυτή η αγκαλιά της με νανουρίζει. Τώρα δεν είμαι πια μωρό. Τρέχω, παίζω και όλα τα μπορώ. Συνεχίζω να πίνω της μαμάς το γαλατάκι. Πιο πολλά φρούτα τρώω όμως, κοτόπουλο και μακαρονάκι. Ένα βράδυ η μαμά δεν μου έδωσε να πιω. Μόνο με πήρε αγκαλίτσα και στον κόρφο της έκλαιγα ζητώντας μια σταλίτσα. Τότε οι δυο μας κάναμε μια συμφωνία. Θα πίνω γαλατάκι μέχρι εκείνη να πει ένα τραγουδάκι. Μόλις αυτό τελειώσει, η μαμά με κρατάει αγκαλίτσα και αν εγώ διψώ ακόμα, νεράκι μου δίνει να πιω. Μια γουλίτσα. Έτσι όπως είμαι νισταγμένη και η μαμά με νανουρίζει, έρχεται ο ύπνος γλυκά και με κοιμίζει. Το πρωί που ξυπνώ, πάλι γάλα θέλω να πιω. Και τότε η μαμά έχει μια ιδέα. «Μπαμπά», λέει και χαμογελά. «Πάμε στο πάρκο όλη παρέα». «Και γαλατάκι, μαμά, δεν θα πιω?» Τη ρωτάω και απορώ. «Έλα να μετρήσουμε 10 γουλίτσες», μου απαντά. «Και εγώ πάω και μετρώ 10 με χαρά». «Έλα, μπαμπά, έλα και εσύ στην παιδική χαρά. Πάμε όλοι μαζί». Φωνάζω με χαρά και παίρνω τον μπαμπά μου αγκαλιά. Ποδήλατο, πατίνι, κούνια και τραμπάλα. Κουράστηκα και δίψασα πολύ. «Έλα μαμά να πιω γαλατάκι». «Μα Σοφάκι μου, δεν συμφωνήσαμε οι δυο μας κάτι?» «Πως αργότερα στο σπίτι που θα έχει ησυχία, αγκαλίτσα θα σε πάρω να σου δώσω μια γουλίτσα». «Δύο, μανούλα, σε παρακαλώ», της λέω και χαμογελώ. «Δύο, Σοφάκι μου, σε αγαπώ». Τώρα πια γεμάτη είναι η μέρα μου και το γάλα της μαμάς δεν τα αναζητώ. Λιγάκι το ξεχνώ. Κι έτσι οι γουλίτσες από 10 γίναν 2 και έπειτα μονάχα 1. Ένα βράδυ πριν κοιμηθώ, τον μπαμπά φωνάζω παραμύθι να μου πει. «Καληνύχτα μαμά», της λέω και τη φιλώ. «Νομίζω πως μπορώ πια μόνη μου να κοιμηθώ». «Έτσι κι αλλιώς είσαι πάντα εδώ. Αν σε χρειαστώ θα έρθω να σε βρω». «Καληνύχτα μανούλα», φωνάζω από μακριά και εκείνη δακρυσμένη στέκεται και με κοιτά. «Έχεις τον κόρφο μου για μια ζωή. Έχεις εμένα παντοτινή. Μ' έκλεισε στην αγκαλιά της και εγώ ανέπνευσα τη μυρωδιά της. Τη μυρωδιά που αγαπώ, αυτή που θυμάμαι από μωρό, πάντα στην αγκαλιά της θα τη βρω».
Έλα Μανούλα, έλα μην κλαις. Έχετε να ζήσετε κι άλλες χαρές πολλές.

Ήτανε το βιβλίο «Η τελευταία γουλίτσα» με κείμενο Μαρίνα Πλούμπη, εικόνες Ειρήνη Θάνου από τις εκδόσεις Sweet Serendipities. Καλό σας βράδυ!

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ αποτελεί από το 1920 έναν από τους κορυφαίους θεσμούς όπερας, μουσικής και θεάτρου στον κόσμο. Κάθε καλοκαίρι η αυστριακή πόλη μεταμορφώνεται στο απόλυτο επίκεντρο του εκπληκτικού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο και πολυσχηδές πρόγραμμα. Στις σκηνές του συναντώνται θρυλικοί καλλιτέχνες και κορυφαίοι ερμηνευτές παγκόσμιας εμβέλειας, δίνοντας κάθε χρόνο νέα ζωή σε αυτόν τον ιστορικό θεσμό. Αλλά όσο και αν το Ζάλτσμπουργκ, όπου για λίγες εβδομάδες η τέχνη μοιάζει να μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο έξω από τον πραγματικό, ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Οι πόλεμοι, οι καταστροφές, η αβεβαιότητα της εποχής μας εισχωρούν και στους χώρους της τέχνης. Και η μουσική, όταν συναντά αυτή την πραγματικότητα, μπορεί να γίνει ένας τρόπος να την κοιτάξουμε κατάματα. Αυτό το καλοκαίρι ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ επέλεξε να διευθύνει στο φεστιβάλ, στη συναυλία που έγινε στις 25 Ιουλίου, ένα έργο που φαίνεται ότι γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα, την δεύτερη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, τη Συμφωνία της Ανάστασης. Μία μουσική που γεννιέται μέσα από το σκοτάδι, περνά από την αμφιβολία και την αγωνία και αναζητά βήμα-βήμα μία απάντηση στο μεγαλύτερο από όλα τα ερωτήματα: τι μπορεί να υπάρξει μετά το τέλος. Ο Ντουνταμέλ διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης σε αυτή τη συμφωνία που ξεπερνά τα όρια του είδους και αγγίζει το ορατόριο και το μεταφυσικό. Ο μαέστρος αφιέρωσε την ερμηνεία στη Βενεζουέλα που είχε πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς. Μία ανάσταση λοιπόν σε μία εποχή που η ανάγκη για ελπίδα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Το 1888 ο νεαρός Γκούσταβ Μάλερ είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο χαρισματικούς μουσικούς της εποχής του στη Βασιλική Όπερα της Βουδαπέστης. Είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνία, ένα έργο που θα συναντήσει περισσότερη αμηχανία παρά κατανόηση στην πρώτη της παρουσίαση. Αυτό όμως δεν τον πτώησε προς το να στραφεί σε κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο, πιο εκτεταμένο και πιο τολμηρό. Αυτό που γεννιέται πρώτο δεν είναι μια συμφωνία με τη συμβατική έννοια, αλλά ένα αυτόνομο συμφωνικό ποίημα, η επικίδια τελετουργία. Είναι το σκοτεινό σημείο επανεκκίνησης μιας πολύ μεγαλύτερης διαδρομής. Ο ήρωας της πρώτης συμφωνίας εδώ οδεύει προς την τελευταία του κατοικία και ο Μάλερ αρχίζει να αναμετριέται με το θάνατο, την απώλεια και το ερώτημα τι μπορεί να απομένει όταν η ζωή τελειώνει. Η ιδέα όμως δεν ολοκληρώνεται εύκολα. Οι υποχρεώσεις του στην όπερα της Βουδαπέστης δεν του αφήνουν το χρόνο που χρειάζεται για να συνθέσει και το έργο μένει για χρόνια μετέωρο. Όταν το 1891 μετακινείται στο Αμβούργο, βρίσκει σταδιακά το χώρο για να επιστρέψει σε αυτό το έργο. Εκεί παρουσιάζει την επικίδια τελετουργία στον σπουδαίο μαέστρο και φίλο του Hans von Bülow. Η αντίδρασή του είναι αποθαρρυντική. Η μουσική μοιάζει στον Μπίλοφ τόσο έντονη και οδυνηρή, ώστε αδυνατεί να την αποδεχθεί. Για τον Μάλερ, που ήδη αμφιβάλλει για το αν αυτό το φιλόδοξο έργο μπορεί να βρει το δρόμο του, η απόρριψη είναι ένα ακόμη χτύπημα. Χρειάζονται ακόμη 2 χρόνια μέχρι να επιστρέψει αποφασιστικά στη συμφωνία. Το καλοκαίρι του 1893, στην εξοχική του κατοικία στο Στάινμπαχ, μακριά από τις υποχρεώσεις του θεάτρου, συνθέτει τα 3 επόμενα μέρη. Η μουσική αρχίζει να απομακρύνεται από το σκοτάδι της αρχής. Εμφανίζονται αναμνήσεις, στιγμές γαλήνης, αλλά και μια ειρωνική ματιά από τον κόσμο. Στο 4ο μέρος, το πρωταρχικό φως, η ανθρώπινη φωνή κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σαν μια εσωτερική προσευχή και μια αναζήτηση λύτρωσης. Το μεγάλο τέλος όμως εξακολουθεί να λείπει. Η απάντηση θα έρθει απροσδόκητα το 1894 στην κηδεία του Hans von Bülow. Στις 29 Μαρτίου στο Αμβούργο, ο Μάλερ ακούει τη χοροδία να ψάλει την οδή της Ανάστασης του Κλόπστοκ. Εκείνη τη στιγμή, σαν μια ξαφνική αποκάλυψη, βρίσκει την ιδέα που αναζητούσε για το φινάλε. Το έργο που είχε ξεκινήσει ως μια σκοτεινή τελετή για έναν νεκρό, αποκτά τώρα έναν νέο προορισμό, την αναζήτηση της Ανάστασης. Επιστρέφει στο Στάινμπαχ και μέσα στο ίδιο καλοκαίρι ολοκληρώνει το επιβλητικό τελευταίο μέρος. Τον Μάρτιο του 1895 παρουσιάζει στο Βερολίνο τα 3 πρώτα μέρη και στις 13 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς διευθύνει για πρώτη φορά ολόκληρη τη δεύτερη συμφωνία. Μια συμφωνία που χρειάστηκε 7 χρόνια για να βρει την τελική της μορφή και μια διαδρομή που ξεκίνησε από τον θάνατο για να καταλήξει
καταλήξει στην Ανάσταση. Απόψε εμείς θα ζήσουμε αυτή την εμπειρία της συμφωνίας της Ανάστασης του Γκούσταβ Μάλερ με τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τη Βιέννα Ζιγκφεράιν υπό τη μουσική διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουντάμελ και σολίστ τη σοπράνο Γιινγκ Φανγκ και την κοντράλτο Ναντέζ Δακαριάζινα.

Με το φινάλε της Συμφωνίας της Ανάστασης του Γκούσταβ Μάλερ, η ορχήστρα, η σολίστ και η χοροδία ενώθηκαν σε ένα όραμα που ξεπερνά τον φόβο του θανάτου. Ο Μάλερ μίλησε με τη δεύτερη συμφωνία του για μια αγάπη που κατακλείζει τα πάντα, μια ύπαρξη που δεν τιμωρεί ούτε ανταμείβει, αλλά απλώς υπάρχει μέσα σε μια βαθιά φωτεινή γνώση. Αυτή ήταν η Συμφωνία της Ανάστασης του Γκούσταβ Μάλερ, η δεύτερη συμφωνία σε ντο ελάσσονα που έφτασε σε αυτό το εκπληκτικό αποκορύφωμα από τις δυνάμεις της Φιλαρμονικής της Βιέννης, της Βιέννα Ζιγκφεράιν και σολίστ της σοπράνο Γιίνγκ Φάνγκ και την κοντράλτο Ναντέζντα Καριάζινα, που διεύθυνε ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ στη συναυλία που έγινε στις 25 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Τρίτο για ένα πολύ ξεχωριστό ρεσιτάλ που έδωσε ο πιανίστας Πιέρ Λορένεμαρ και πάλι στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το Τρίτο. Καλό σας βράδυ!

Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.

0: λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Πλαγιαρισμός είναι η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και πλαγιαριστής είναι ολοποδίτης έως και χρυσοδάκτυλος κάποιες φορές, αφού η τακτική έχει γίνει μαεστρία για κάποιους που επιδίδονται σε αυτήν, αντί στη δημιουργία πρωτότυπων κειμένων. Από τους προαναφερθέντες διεθνείς όρους, πιο εύχρηστοι στην ελληνική γλώσσα είναι η λογοκλοπή και ο λογοκλόπος. Για αυτόν που λέει λατί ένα έργο, ενσωματώνοντας σε δικό του είτε αυτούσια αποσπάσματα χωρίς να παραπέμψει στο πρωτότυπο, είτε παραπλήσια νοήματα παραφράζοντας την αρχική ξένη σκέψη και αναμειγνύοντας τη με δικές του, ώστε να παραπλανήσει τους αναγνώστες και να συγκαλύψει την κακοήθειά του. Από σχετικό επίγραμμα του Μάρκου Βαλέριου Μαρτιάλη κατά τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, μαθαίνουμε ότι η ανέντιμη αυτή πρακτική ισχύει τουλάχιστον εδώ και 2.000 χρόνια. Αν και ένα άλλο σχόλιο σε αρχαίο ελληνικό κείμενο υποδεικνύει ότι είναι ακόμη παλαιότερη, παρακινώντας μας να σκεφτούμε ότι μάλλον είναι τόσο αρχαία όσο και η αυθεντική σκέψη. Κατά γνωστής επιλογοκλοπία τότε καθά και Πλάτων, των λόγων εκολύθη μετέχειν. Επειδή τον υποπτεύθηκαν τότε ότι έκλεψε ιδέες, όπως και ο Πλάτων, εμποδίστηκε να παρακολουθήσει τις ομιλίες. Γράφει τον 4ο π.Χ. αιώνα ο ιστορικός Τίμεος από το Ταυρομένιο, αναφερόμενος στην εκδίωξη του φυσικού φιλοσόφου Εμπεδοκλή από την κοινότητα των Πυθαγορείων, επειδή κατηγορήθηκε για λογοκλοπία, καθά και Πλάτων, όπως και ο Πλάτων. Αυτό κι αν είναι είδηση. Ο Πλάτων λογοκλόπος. Βέβαια, οι Πυθαγόροι ως κλειστή, σχεδόν μυστική αδελφότητα είναι δεσμευμένοι με όρκο σιωπής, αποπέμποντας όποιον δεν συμμορφώνεται και μάλλον η λογοκλοπία εδώ αναφέρεται γενικότερα στη διάδοση των ιδεών και μυητικών πρακτικών τους. Από τότε έως σήμερα και ειδικά μετά την εμφάνιση του διαδικτύου, όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια κείμενα, η λογοκλοπία έχει γίνει πραγματική μάστιγα, απειλώντας τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθέμητο να χρησιμοποιούνται σκέψεις και ιδέες άλλου συγγραφέα. Τουναντίον, σε πανεπιστημιακές μελέτες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές εξυπακούεται η στήριξη επιχειρημάτων με αναφορά και παραπομπή σε δημοσιευμένα κείμενα. Έτσι αποκτά κύρος και συγχρόνως εμπλουτίζεται μία νέα εργασία, αποδίδοντας και τα πρέποντα σε παλαιότερη, πρωτότυπη δημιουργία. Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι η λογοκλοπή ουδεμία σχέση έχει με τη διακειμενικότητα, τον διάλογο που δημιουργείται μεταξύ κειμένων του ιδίου ή διαφορετικών συγγραφέων, τεχνική πολύ ιδιαίτερη και δημιουργική, που καλεί τον αναγνώστη να νοηματοδοτήσει το έργο που διαβάζει και υπό το πρίσμα του κειμένου στο οποίο αυτό αναφέρεται. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα είναι ο Παναγιώτης Παναγάκης. Ενώ τον ήχο που φτάνει σε εσάς φροντίζει ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Μοναδική μας επιδίωξη είναι να σας κάνουμε να αισθανθείτε καλύτερα αυτή την ώρα που, όπως λέει το κλισέ, τα φώτα χαμηλώνουν και όλα κυλάνε πιο ήρεμα. Το ημερολόγιο μας λοιπόν δείχνει 22 Σεπτεμβρίου του 2026 προς την καρδιά του φθινοπόρου ολοταχώς. Και τι λέτε, να ξεκινήσουμε με άρωμα Ισπανίας. Πόσοι και πόσοι μη Ισπανοί συνθέτες δεν έχουν εμπνευστεί από αυτή τη χώρα, και πολύ γρήγορα μου έρχεται στο μυαλό ο Μωρίς Ραβέλ, ο Εντουάρ Λαλό, ο Κλοντ Ντεμπισί, ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, αλλά και από το χώρο της τζαζ ο Τσικ Κορία. Ένας εμβληματικός πιανίστας και συνθέτης, και το Spain είναι ίσως η πιο γνωστή του δημιουργία. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1971 στο δίσκο στην ECM, το Light as a Feather, και γρήγορα έγινε jazz standard. Η εισαγωγή στην αυθεντική εκτέλεση που έρχεται από το κονσέρτο του Αραχουέθ του Ιωακίν Ροντρίγκο και από τις πάμπολες εκτελέσεις του Spain, εμείς έχουμε επιλέξει μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή για δύο πιάνα. Θα τα ακούσουμε από την Elizabeth και τον Marcel Bergman, περισσότερο γνωστή σαν Duo Bergman.

άρωμα Ισπανίας, Spain, η πιο γνωστή σύνθεση του Τσικορία, και αντί για το Fender Rhodes του μέγιστου πιανίστα είχαμε δύο Steinway πιάνα, αυτά του Duo Bergman, μια μικρή διόρθωση. Το Light as a Feather κυκλοφόρησε το 1973 από την εταιρεία Polydor. Θα μείνουμε στον αστερισμό του πιάνου. Πιάνο είναι και η επόμενη μας επιλογή. Σειρά έχει ένα συνθέτης που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μέχρι σήμερα στην εκπομπή μας. Το όνομά του Alexander Tasman. Πολωνός, εξαιρετικός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Ο μακρύς βίος του και στην περίπτωσή του είναι ένα κανονικό σενάριο ταινίας. Γεννιέται σε εβραϊκή οικογένεια στο Λότζ το 1897. Σπουδάζει μουσική αλλά και νομικά στη Βαρσοβία. Το 1919 πηγαίνει στο Παρίσι, όπου γνωρίζει όλα τα αστέρια της εποχής, τον Μωρίς Ραβέλ, τον Ιγκόρ Στραβίνσκι, τον Ζάκι Μπέρ, και στη δεκαετία του 1920 αρχίζει και λάμπει το ταλέντο του, οποία έκπληξη το 1938 λόγω της εβραϊκής καταγωγής του μεταναστεύει από το Παρίσι για το Λος Άντζελες. Επιστρέφει μετά τον πόλεμο στο Παρίσι, όπου και παραμένει μέχρι το τέλος της ζωής του το 1986. Εμείς επιλέγουμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του 1925. Η επιρροή του Ραβέλ και του Στραβίνσκι είναι προφανής. Ένα πολύ όμορφο άγνωστο κοντσέρτο του 20ου αιώνα. Στο πιάνο η Τζούλια Κόσιουμπαν και την φιλαρμονική ορχήστρα του Λότζ διευθύνει ο Παβελ Πριστόσκι.

Ιμπρεσιονιστικό άρωμα από το 1925. Ακούσαμε το αρχικό μέρος, το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο, από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Αλεξάντερ Τάνσμαν. Αλεξάντερ Τάνσμαν το λένε οι Γάλλοι. Κοντσέρτο είναι και η επόμενη επιλογή μας και μάλιστα από τα πολύ γνωστά του είδους. Το 1811 ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ συνθέτει το πρώτο κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε φα ελάσσονα. Τι και αν είναι στον ελάσσονα τρόπο, πρόκειται για μουσική που την ακούς και σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο τρίτο μέρος ο Βέμπερ γράφει ένα μουσικό θέμα στην αρχή που σίγουρα θα ζήλευε ο Μπένι Γκούντμαν και όλοι οι μεγάλοι της jazz. Ανδρέας Ότενζάμερ στο κλαρινέτο, τον συνοδεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου, θυμίζω ήταν μέλος της μέχρι το 2025.

Τι δροσερό φινάλε ήταν το τελευταίο μέρος από το πολύ γνωστό πρώτο κονσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Κάποιες φορές νομίζω το κλαρινέτο ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή, είναι τόσο φυσική η ροή και τα χρώματα του ήχου έτσι όπως βγαίνουν, και όχι τυχαία πάρα πολλά τραγούδια και άριες από όπερες έχουν διασκευαστεί για το συγκεκριμένο όργανο. Ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Sterbelieder του Erich Wolfgang Korngold. Στο κλαρινέτο είναι ο Killian Harold και αυτός μέλος της Φιλαρμονικής του Βερολίνου.

κλαρινέτο στη θέση της ανθρώπινης φωνής, Sterbe Lieder, ένα από τα αρρώτερα τραγούδια του Erich Wolfgang Korngold. Πολύ κοντά στην ανθρώπινη φωνή θεωρείται ότι είναι και το βιολοντσέλο και από ένα τεράστιο ρεπερτόριο θα διαλέξουμε κάτι σπάνιο, τη σονάτα Ρε Μίζωνα που έγραψε το 1880 η Λουίζα Αντόλφα Λεμπό. Παρά το γαλλικό όνομα ήταν Γερμανίδα και ήταν μαθήτρια της Κλάρα Σούμαν και του Γιώσεφ Ράινμπεργκερ σε μια εποχή που ομολογουμένως ήταν πολύ δύσκολο να είσαι και γυναίκα και συνθέτης. Ακούμε το πρώτο μέρος στο τσέλο Steven Isserlis και στο πιάνο η Κόνη Σι.

Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 11 ο Παναγιώτης Παναγάκης. 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάντα για τα τηλεφωνήματά σας. Συνεχίζουμε με το τελευταίο και ιδιαίτερος μελωδικό και εφρόσινο μέρος της σερενάτας για έγχορδα του Ντάγκ Βιρέν. Ο Σουηδός Βιρέν που πέθανε το 1986 έγραψε τη σερενάτα το 1937. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ανήκει σε μια γενιά που αποκήρυξε κατά κάποιο τρόπο την ατονική μουσική των πρώτων δεκαετιών στην Ευρώπη, προτιμώντας να γράψει μουσική πιο προσιτή στον ακροατή. Ας τους ακούσουμε.

Ακούσαμε το ρυθμικό, φωτεινό τελευταίο μέρος της Σερενάτας για έγχορδα του Σουηδού του Ντάγκ Βιρέν. Το ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας με διευθυντή τον Ρουμόν Γκάμπα. Πάμε λίγο τώρα στον κινηματογράφο. Την ταινία The Sheltering Sky στην Ελλάδα την είδαμε το 1990, πόσα χρόνια πριν, σαν τσάι στη Σαχάρα. Ένα δράμα που θυμόμαστε για την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών του Τζον Μάλκοβιτς και της Ντέμπρα Ουίνγκερ και φυσικά για την ανεπανάληπτη μουσική που έγραψε ο Ρουίτσι Σακαμότο. Ένας από τους αγαπημένους δημιουργούς της εκπομπής μας, ένας πολύπλευρος μουσικός, ένας πραγματικός κοσμοπολίτης που έγραφε με άνεση τα πάντα, ηλεκτρονική, pop, jazz, βραζιλιάνικη μουσική και βέβαια κινηματογραφική. Θα ακούσουμε τον ίδιο να παίζει στο πιάνο το θέμα της ταινίας The Sheltering Sky. Είναι η τελευταία του ηχογράφηση λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2023.

Στον αστερισμό του κινηματογράφου είμαι σίγουρος ότι αναγνωρίσατε το βασικό θέμα από την ταινία «Το πιάνο» της Jane Campion, συνθέτης ο Michael Nyman, και στην κιθάρα το ακούσαμε σε μια διασκευή από την Kaori Murazi. Λίγο πριν, θυμίζω, ακούσαμε το θέμα από την ταινία «The Sheltering Sky» σε μια πολύ ευαίσθητη εκτέλεση με τον ίδιο τον Ρουίτσι Σακαμότο στο πιάνο. Κιθάρα, ή μάλλον κιθάρες όμως και για τη συνέχεια, ένα βάλς από το χώρο της jazz με 5 ακουστικές κιθάρες και επικεφαλής τον θρυλικό John McLaughlin. Ακούμε την υπέροχη μελωδία του πιανίστα Bill Evans με τίτλο «Very Early».

Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν με το The Duke, μια σύνθεση του Dave Brubeck, του πιανίστα, αφιερωμένη στο μεγάλο δούκα της μουσικής, που δεν είναι άλλος από τον Duke Ellington. Θα το ακούσουμε από το τρίο του Αμερικανού πιανίστα, του Bill Charlap. Προσέξτε πώς κτίζει τις αρμονίες στα πρώτα μέτρα ο πιανίστας, είναι εκπληκτικός πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ που και αυτό το βράδυ επιλέξατε να είστε μαζί μας. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης. Στην εκπομπή σας παρουσίασα την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Στην κονσόλα του ήχου Ηλίας Διαμάντης. Ηλίας, ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Γνωρίζετε μάλλον το κατά πολλούς σπουδαιότερο πορτρέτο που έχει φιλοτεχνηθεί ποτέ, αυτό του Πάπα Ινοσέντιους του 10ου από τον μεγάλο Ισπανό του Μπαρόκ, τον Ντιέγκο Βελάσκες φυσικά. Ας μεταφερθούμε τώρα όμως στον 20ο αιώνα και σε έναν Άγγλο που αποδείχτηκε ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του ζωγράφους, ο Φράνσις Μπέικον, και την αιμονή του να φυλακίζει εντός εισαγωγικών σε γεωμετρικά σχήματα ή κλουβιά, αν θέλετε, τα θέματα του, τους χαρακτήρες του. Και για τους τρεις λοιπόν κραυγάζοντες πάπες, ορμόμενος από τον παλαιότερο ζωγράφο και το πορτρέτο εκείνου που το οποίο λάτρευε, όπως έλεγε ο ίδιος, εδώ με τα μάτια σβησμένα σε αντίθεση με τα διαπεραστικά μάτια, το διαπεραστικό βλέμμα του παλαιότερου ζωγράφου. Και τώρα σε ένα τρίτο καλλιτέχνη ερχόμαστε σε εμάς, ο οποίος εμπνεύστηκε από μία έκθεση με τα έργα αυτά του Μπέικον. Η πρώτη του σκέψη λοιπόν, του Mark Anthony Eternage, ήταν να δημιουργήσει αντίστοιχα με τον Άγγλο ζωγράφο τρεις παραμορφωμένους ισπανικούς χορούς. Όμως τα έργα αυτά βυθίστηκαν τόσο πολύ σε αυτή την επεξεργασία, στο πούμε έτσι, που πλέον ελάχιστα ίχνη χορών παραμένουν. Περισσότερο συνθέτης ακολουθεί τα έντονα χρώματα και τις έντονες σχεδόν βίαιες χειρονομίες.

Τρεις κραυγάζοντες πάπες λοιπόν του Mark Anthony Turner, τζεμπλεσμένος φυσικά από το έργο του Francis Bacon. Όμως αφού αγγίξαμε τον Μπαρόκ, νομίζω ποιος γνωρίζει για τον Bacon, τον Francis Bacon και τη ζωή του και τον αυτοκαταστροφικό τρόπο ζωής του, θα καταλαβαίνει τη σχέση με τον Μπαρόκ, το γαλλικό Μπαρόκ, πίσω από τις κλειστές χρυσές κουρτίνες τι συμβαίνει. Λουλί ασφαλώς.

και στο πνεύμα του Jean-Baptiste Lully κατά κάποιον τρόπο. Στον 20ο αιώνα τώρα, μπαλέτο των τριών εραστών, βιολί, τσέλο και πιάνο, Σιλβάνο Μπουσότη.

μπαλέτο των τριών εραστών, βιολιτσέλο και πιάνο, του Σιλβάνο Μπουσότη. Και επιστροφή στην Αγγλία για να ακούσουμε ένα συνθέτη και τη δική του μουσική οπτική, την ακουστική μεταγραφή του μύθου του Ορφέα, Harrison Birtwistle, η πρώτη του απόπειρα για τον Ορφέα. Εδώ υπάρχει έντονα η πειραματική χρήση της φωνής, μάλλον ακολουθεί τα χνάρια του Μπέριο και εκείνου της φωνητικής του Sequenza. Ο θάνατος του Ορφέα λοιπόν. Ο Ορφέας μόνος πάνω στο λόφο τραγουδά, το τραγούδι του που έκανε κάποτε τις σκιές να συγκινηθούν, τώρα τους βράχους ραγίζει, μακριά από τους ανθρώπους πια δύο φορές έχοντας χάσει την Ευρυδίκη, επιστρέφοντας σε εκείνη την τελευταία στιγμή που συνάντησε τα μάτια της, ξανά και ξανά, ζώντας την ξανά και ξανά και ξανά.

Mm.

Now, move. Rot! Oh!

Έτσι λοιπόν φίλοι οδηγηθήκαμε μετά τον Bert Whistle στον Λουτσιάνο Μπέριο, από τον Ορφέα λοιπόν στον άλλο Ορφέα και folk songs μέχρι τις 12. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

0: Il faudra bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain, tendre la main vers le gardénal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience et ton père, je me laisse faire.
1: Θανάσιμη πλήξη. Ο Σέρζ Γκένσμπουργκ από τον πρώτο του δίσκο πίσω στο 1958 και την εποχή που διαμορφώνει ακόμα εκείνη την σκοτεινή και παιχνιδιάρικη εκδοχή του γαλλικού σανσόν με στοιχεία τζαζ και ειρωνικό τόνο. Ένα τραγούδι για δύο ανθρώπους που συνεχίζουν σε μια σχέση που έχει φθαρεί. Η επιθυμία έχει υποχωρήσει και ο χρόνος κυλά αργά, σχεδόν από αδράνεια.

Ένας χρόνος που γεμίζει με επανάληψη και προσδοκία, που χτίζεται ανάμεσα στις φράσεις στο πιάνο του John Tilbury, στη συνέχεια στο Senza Licenza του Βρετανού συνθέτη Howard Skempton. Ένα κομμάτι που αναπτύσσεται με ελάχιστο υλικό, σύντομες φράσεις και μικρές μετατοπίσεις. Η μουσικολόγος Esther Cavett έχει περιγράψει αυτή τη μουσική με ορούς επανάληψης, προσδοκίας και ικανοποίησης. Η επιστροφή ενός σχήματος δημιουργεί αναμονή. Η μικρή απόκληση την αναστέλει και η επανεμφάνιση λειτουργεί σαν πρόσκαιρη εκπλήρωση.

Η προσδοκία που οργανώνεται μέσα στην επανάληψη. Η μικρή αναβολή, η επιστροφή που δίνει για λίγο την αίσθηση της εκπλήρωσης. Στο The Abstract, το τέταρτο μέρος από το Angelus του Αμερικανού συνθέτη John Aylward, ένα δεκαμερές μονοδραματικό έργο για φωνή και σύνολο, χτισμένο πάνω σε κείμενα φιλοσόφων και συγγραφέων γύρω από την ανθρώπινη εμπειρία, η σοπράνο Σόφι Μπούργκος τραγουδά ένα απόσπασμα από τον κόσμο ως βούληση και παράσταση του Αρτούρ Σόπενχάουερ. Ένα κείμενο που η βούληση εμφανίζεται ως αδιάκοπη κίνηση προς κάτι που λείπει, ως η δύναμη που γεννά ανάγκες, στόχους και επιθυμίες και κρατά τον άνθρωπο σε μια συνεχή κατάσταση επιδίωξης. Besides our life in the concrete, we live a second life in the abstract. In the former, we are abandoned to all the storms of reality, or must struggle, suffer, and die.

0: an actor who has played your part and takes your place in the audience, where you quietly look on at whatever may happen, even if it be the preparations of your own death.
1: Στον Σόπενχαουερ, κάθε επιθυμία γεννιέται από έλλειψη. Η ικανοποίησή της είναι πρόσκαιρη και γρήγορα δίνει τη θέση της σε μια νέα επιθυμία. Όταν απουσιάζει ένα αντικείμενο προς το οποίο να στραφεί η βούληση, εμφανίζονται το κενό και η πλήξη. Αυτή η αδιάκοπη κίνηση βρίσκεται στον πυρήνα του έργου «Η επιθυμία σου έχει διδάξει την ματαιότητα της επιθυμίας» του Πορτογάλου συνθέτη Αντώνιο Σαντάντας. Έργο από το 2016, γραμμένο για το Remix Ensemble υπό τη διεύθυνση του Πέτερ Ούντελ. Η αφετηρία του είναι η ιστορία της αποκεφαλισμένης Κάλλη της Μαργκερίτ Γιούστον.

Η Κάλη, η θεότητα του Ινδουισμού που συνδέεται με το χρόνο, τον θάνατο και την μεταμόρφωση, εμφανίζεται στην νουβέλα της Ιουρσενάρ μέσα από μια ιδιότυπη λογοτεχνική εκδοχή. Οι θεοί την αποκεφαλίζουν και όταν την επαναφέρουν στη ζωή, το θεϊκό της κεφάλι ενώνεται με το σώμα μιας πόρνης. Η νέα αυτή ύπαρξη κινείται ανάμεσα στην μνήμη της θεϊκής της φύσης και στις ορμές του σώματος, μέσα σε μια διαρκή αναζήτηση ειδονής και επιθυμίας που σταδιακά την εξαντλεί. Στο τέλος, ένας σοφός της λέει: «Η επιθυμία σου δίδαξε την ματαιότητα της επιθυμίας». Η ίδια αυτή φράση γίνεται τίτλος του έργου του Σαντάντας και στη μουσική η αίσθηση της συνεχούς κίνησης οργανώνεται μέσα από διαδοχικές γραμμές και επανεκκινήσεις. Μια σύνθεση που μοιάζει να προχωρά διαρκώς προς τα εμπρός χωρίς να βρίσκει εύκολα σημείο ανάπαυσης.

Desideret. Επιθυμώ διακάως. Ποθώ. Η επιθυμία μένει στο προσκήνιο και στη συνέχεια μέσα σε έναν πιο εσωτερικό, σωματικό, ηχητικό κόσμο. Η Αμερικανίδα τσελίστρια, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια Κίριν Μάκλουέιν συνθιάζει τσέλο, φωνή και ηλεκτρονικά, αναζητώντας αυτό που πραγματικά επιθυμούμε.

Μια επιθυμία ή μια σκέψη μπορεί να είναι τόσο επίμονη ώστε να καταλαμβάνει σταδιακά το νου και το σώμα, να επιστρέφει ξανά και ξανά μέχρι να μην αφήνει εύκολα χώρο για κάτι άλλο. Στο Possession, η Αμερικανίδα συνθέτρια και βιολονίστρια Madison Willing δουλεύει ακριβώς πάνω σε αυτήν την αίσθηση εσωτερικής κατάληψης. Έγχορδα και αναπνοές διαστρώνονται ηλεκτρονικά, χτίζοντας ένα πυκνό ηχητικό πεδίο, όπου η ένταση μεταφέρεται σταδιακά από την σκέψη στο ίδιο το σώμα.

I wish. Εύχομαι, θα ήθελα. Ο Καναδός συνθέτης ηλεκτροακουστικής μουσικής Steven Naylor δουλεύει εδώ με λίγα φωνητικά και οργανικά θαύσματα από ένα παλαιότερο τραγούδι του, το Home, με την φωνή της Rita Rankin. Ένα έργο από το 2000 για στερεοφωνικό σταθερό μέσο που ανήκει στον κύκλο Imaginary Places, όπου μνήμη και φαντασία συγχέονται μέσα σε ηχητικά τοπία, ραδιοφωνικά και ακουσματικά στοιχεία. Ο ίδιος περιγράφει το I Wish ως ένα μουσικό πορτρέτο εσωτερικού χώρου, όπου συνυπάρχουν απρόσιτοι πόθη, αμφίσιμες επιθυμίες και επίμονοι φόβοι.

Thank you.

0: This emptiness finds its expression in the whole form of existence.
1: This emptiness finds its expression in the whole form of existence. Από το δοκίμιο The Emptiness of Existence, η κενότητα της ύπαρξης του Arthur Schopenhauer, Ad Lib, ο Καναδός συνθέτης και sound artist Jonathan Kennedy, για το All Things Become As Nothing, από το άλμπουμ Empty Box του 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του spoken words, τον δίσκο, προέρχεται από αυτό το κείμενο. Αυτή η κενότητα βρίσκει την έκφρασή της σε ολόκληρη τη μορφή της ύπαρξης. Στην απεραντοσύνη του χρόνου και του χώρου. Σε αντίθεση με την περατότητα του ατόμου μέσα και στα δύο. Στο φευγαλαίο παρόν ως τον μόνο τρόπο πραγματικής ύπαρξης. Στην εξάρτηση και την σχετικότητα όλων των πραγμάτων. Στο αδιάκοπο γίγνεσθε χωρίς είναι, στην συνεχή επιθυμία χωρίς ικανοποίηση, στην διαρκή ματέωση των προσπάθειών μας, από τις οποίες συγκροτείται η ζωή. Ο χρόνος είναι εκείνο μέσω του οποίου κάθε στιγμή όλα τα πράγματα γίνονται σαν τίποτα στα χέρια μας και χάνουν έτσι την πραγματική τους αξία. All things become as nothing.

για τον Σόπενχάουερ, η κενότητα της ύπαρξης συνδέεται με τον χρόνο και την συνεχή κίνηση της βούλησης. Κάθε επιθυμία γεννιέται από μια έλλειψη και στρέφεται προς ένα αντικείμενο που υπόσχεται ικανοποίηση. Η εκπλήρωση έχει περιορισμένη διάρκεια και σύντομα εμφανίζεται μια νέα ανάγκη, ένας νέος στόχος, μια νέα επιθυμία. Η πλήξη εμφανίζεται όταν αυτή η κίνηση μένει χωρίς αντικείμενο. Τότε γίνεται αισθητή η κενότητα που οι επιδιώξεις κρατούν συνήθως σε απόσταση. Στην κενότητα της ύπαρξης, ο Σόπενχάουερ συνδέει αυτήν την εμπειρία με την παροδικότητα. Το παρόν διαφεύγει. Τα πράγματα μεταβάλλονται. Οι στόχοι χάνουν γρήγορα την αξία που είχαν όσο ακόμα τους επιδιώκαμε. Γι' αυτό γράφει ότι ο χρόνος κάνει κάθε στιγμή όλα τα πράγματα να γίνονται σαν τίποτα στα χέρια μας.

Η πλήξη και η νεύρωση συνυπάρχουν μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρονικό τοπίο στο Tidium, Ανία. Μια συλλογή που κυκλοφόρησε το 2022 από την ιταλική δισκογραφική εταιρεία A Flooded Need. Μια συλλογή για μια νεωτερικότητα σε φάση αναμονής, που μιλάει για στασιμότητα, αδράνεια και χρόνο που απλώνεται χωρίς σαφή κατεύθυνση. Από αυτή τη συλλογή ακούμε το Concrete Wilderness, του ιταλικού ντουέτο Fluitudo.

0: Η συλλογή Tedium δεν ακολουθεί μια ενιαία μουσική γλώσσα, κινείται ανάμεσα στην ηλεκτροακουστική σύνθεση, το ambient, τον κοκοειδή θόρυβο, τις αποδομημένες ρυθμικές φόρμες και πιο τραχές ηλεκτρονικές υφές. Η έννοια της πλήξης διαχέεται έτσι σε διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του ήχου, μέσα από επαναλήψεις, παρατεταμένες διάρκειες, πυκνώσεις, θραύσματα και μια αίσθηση αναμονής. Στο Dreamwork της Σάρα Περσίσκο και του Χαβιέρ Λόπες, οι ηλεκτρονικές υφές και η επεξεργασμένη φωνή δημιουργούν ένα πιο ρευστό και ασταθές περιβάλλον ανάμεσα στην συνείδηση, τη μνήμη και το όνειρο.
1: Cha-cha-cha.

στο βιβλίο «La Noia», η πλήξη του Αλμπέρτο Μοράβια, η πλήξη περιγράφεται ως μια βαθιά αδυναμία σχέσης με την πραγματικότητα. Ο Ντίνο, ο νεαρός ζωγράφος και αφηγητής, χάνει σταδιακά τη δυνατότητα να εμπλακεί ουσιαστικά με την ζωγραφική, με τα αντικείμενα και με τους ανθρώπους γύρω του. Η πραγματικότητα παραμένει εκεί, αλλά πάβει να το επιβάλλεται ως κάτι ζωντανό και αναγκαίο. Ο ίδιος ο Μοράβια μιλάει για μια ανεπάρκεια της πραγματικότητας, κάτι ζωντανό και αναγκαίο. Ο ίδιος ο Μοράβια μιλάει για μια ανεπάρκεια της πραγματικότητας,

Απόψε μου ο παράξενος ελκυστής κινήθηκε από τον Σοπενχάουερ έως το Μοράβια γύρω από την πλήξη, την επιθυμία, την αναμονή και την αποσύνδεση από την πραγματικότητα. Στην έξοδο, ο Λου Ριντ από το 1974 σε ένα τραγούδι για τη φθορά, την κόπωση και τα κομμάτια μιας ζωής που έχουν χάσει την συνοχή τους. Ο Νουί. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η εισαγωγή Λεωνόρα αριθμός 1 γράφτηκε το 1807, πολύ αργότερα από την πρώτη παρουσίαση της όπερας Φιντέλιο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, για μια προγραμματισμένη παράσταση της όπερας στην Πράγα που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Την ακούμε από τη Συμφωνία Ιουβέντους που διευθύνει ο Ραφαέλ Παγιάρε.

Ακούσαμε την εισαγωγή Λεονόρα, αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven, ένα έργο που ο συνθέτης αναθεώρησε επανειλημμένα, αναζητώντας την ιδανική δραματική ένταση. Ερμήνευσε η Συμφωνία Juventus υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Παγιάρε. Μεταφερόμαστε από τον γερμανικό ηρωισμό στους παραδοσιακούς ρυθμούς της Νορβηγίας. Ο Edvard Grieg το 1903 μετέφερε στο πιάνο τους ήχους του λαϊκού βιολιού Hardanger, διατηρώντας τους ιδιότυπους ρυθμούς της υπαίθρου. Στο πιάνο είναι ο Howard Gimse.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα από τις νορβηγικές παραδοσιακές χορευτικές μελωδίες έργο 72 του Edvard Grieg με τον Howard Gimse στο πιάνο. Ταξιδεύουμε 4 αιώνες πίσω τώρα, στην κορύφωση της γαλλοφλαμανδικής πολυφωνίας. Ο Josquin des Prez συνθέτει το μοτέτο «Qui habitat» για 24 φωνές, ένα κορυφαίο δείγμα αντιστοιχτικής πολυπλοκότητας. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Steven Cleobury.

Ακούσαμε το μοτέτο «Qui Habitat» του Ζος Κέντεπρε που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπορη. Η ελεγία έργο 23 του Γιώζεφ Σουκ που ακολουθεί γράφτηκε το 1902 για τον εορτασμό της μνήμης του ποιητή Γιούλιου Ζάιερ, ο οποίος είχε γράψει έναν επικό κύκλο εθνικών ποιημάτων με τίτλο «Βίσιχραντ» βασισμένο στην τσεχική μυθολογία. Το έργο που υπάρχει σε δύο εκδοχές διαπνέεται από τον λυρισμό της τσεχικής σχολής. Εδώ το ακούμε από το τρίο Λόρεντζ.

Ακούσαμε την ελεγία «Έργο 23» του Γιώζεφ Σουκ στην εκδοχή της για τρίο με πιάνο που ερμήνευσε το τρίο Λόρεντζ. Από την λόγια τσεχική παράδοση περνάμε στην ανωνυμία των μεσαιωνικών και αναγεννησιακών ακουσμάτων. Πέντε άσματα, πέντε κάντος ακολουθούν, που προέρχονται από την παράδοση της πρώιμης ευρωπαϊκής πολυφωνίας με ρίζες στον ύστερο μεσαίωνα. Η ανωνυμία των δημιουργών αντικατοπτρίζει τη συλλογική φύση της μουσικής αυτής εποχής. Ερμηνεύει το σύνολο Claude Gervais υπό τη διεύθυνση του Gilles Plante.

Ακούσαμε 5 ανώνυμες συνθέσεις, δείγματα της ζωντανής μουσικής παράδοσης περασμένων αιώνων που ερμήνευσε το σύνολο Claude Gervais υπό τη διεύθυνση του Gilles Plante. Σειρά έχει τώρα ο Henry Eccles, μέλος μιας επιφανούς οικογένειας μουσικών του Λονδίνου. Η σονάτα του για κοντραμπάσο και πιάνο που θα ακούσουμε αναδεικνύει τις δεξιοτεχνικές δυνατότητες του οργάνου σε μια εποχή που αυτό είχε κυρίως συνοδευτικό ρόλο. Στο κοντραμπάσο είναι ο Γκάρι Καρ και στο πιάνο ο Χάρμοντ Λούις.

ακούσαμε τη σονάτα για κοντραμπάσο και πιάνο του Henry Eccles, που ερμήνευσαν ο κοντραμπασίστας Gary Carr και ο πιανίστας Harmon Lewis. Επιστρέφουμε στον κλασικισμό και στην Πράγρη Eccles, που ερμήνευσαν ο κοντραμπασίστας Gary Carr και ο πιανίστας Harmon Lewis.

Ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 38 του Wolfgang Amadeus Mozart, τη Συμφωνία της Πράγας, που ερμήνευσε η μπαρόκ ορχήστρα του Φράιμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Ρενέ Γιάκομπς. Προχωράμε στον 19ο αιώνα με μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή. Ο Bernhard Molik, γνωστός βιολονίστας της εποχής, έγραψε τα «Τραγούδια δίχως λόγια» που ακολουθούν την παράδοση του Μέντελσον, τα οποία ακούμε εδώ σε μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση για ακορντεόν και άρπα. Ερμηνεύουν ο ακορντεονίστας Joseph Petrick και η αρπίστα Erika Goodman.

Ακούσαμε 6 τραγούδια χωρίς λόγια του Bernhard Molik σε διασκευή για ακορντεόν και άρπα που ερμήνευσαν ο ακορντεονίστας Joseph Petrick και η αρπίστα Erika Goodman. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τον Carl Maria von Weber και το κουιντέτο του για κλαρινέτο έργο 34. Ανήκει στην πρώιμη περίοδο του Weber, γράφτηκε για τον δεξιοτέχνη Heinrich Berman και θυμίζει περισσότερο ένα μικρό κοντσέρτο παρά μουσική δωματίου. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων της Οξφόρδης και στο κλαρινέτο είναι ο James Campbell.

0: Ακούσαμε το κουίντετο για κλαρινέτο και έγχορδα του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Τζέιμς Κάμπελ και το κουαρτέτο εγχόρδων της Οξφόρδης. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ήταν το 1954 όταν ο Βασίλη Νεμπόλσιν, μαέστρος και μουσικός διευθυντής των Μπολσόη, ήδη από το 1922, επισκέφθηκε απροειδοποίητα ένα βράδυ του 1954 τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, τότε μουσικό σύμβουλο του φημισμένου θεάτρου, ζητώντας του να συνθέσει άμεσα ένα έργο για τον εορτασμό της 37ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης. Και πράγματι, σε τρεις μόλις ημέρες γεννήθηκε η εορταστική εισαγωγή έργο 96. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη.